0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
16: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όνδο ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενο αντίπαλο του τρίτου προγραμματικού του Europa θα είναι ο νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένο του Καραμπάκ τη Κασόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονο Φόρχο Σέλου. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα. Προς ο Τούρκος που αποθεώθηκε στο παρατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα εν μέσω ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι εξελίξεις. Στις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίαση, είπα Άρης να έχουν μια καλύτερη σεζόν το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρη και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Σήμερα η αναχώρηση αποστολής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν για δεύτερη διαδοχική μέρα οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσας δρόμους Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες, η οποία έχει τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντελούκας, ο 39χρονος φόρουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Τρίνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από τον επάρατηνο Ζωή Κλιπών, κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ, Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελο UEFA, ενώ κατέκτησε ρίξη μπάλα το 78 και το 79. Επόμενη ενημέρωση από τον Μπίγκουν Σπορ FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή αποδότη από εκεί.
0: Win, Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8, Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή από εδώ τους, από εκεί. Θες να το πεις, Κυριάκο? Έχεις το λαιμό σου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, συνονόματος, στην ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Το άκουσες?
0: Ποιο?
1: Ότι ταυτίστηκε με την πρωταθλητρία κόσμου.
0: Ναι, ταυτίστηκε, γιατί είμαστε όλη μια ομάδα.
1: Άλλο γιατί λέει, παίζουμε και εμείς επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, και έχουμε την πρωτοβουλία και βάζουμε γκολ. Και κάπου εκεί το κλείσα το
0: βουλίο. Ναι, ναι, και δεν έχει σημασία που βάλαγα τον γκολ. Σημασία έχει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι κάποιο άλλο. Μεθαύριο είναι κάποιο άλλο. Πάλα μετά είμαι πάλι εγώ.
1: Έτσι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, φανταστικά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τέλεια,
0: μπράβο.
1: Τέλεια Δευτερούλα. Αλλά πες μας εσύ τι έγινε.
0: Ωραία, χτες περάσαμε ωραία στο Telecom απέξω, πάρκινγκ 5. Μια ωραία βραδιά.
1: Δεν μαζέψατε κόσμο πολύ όμως.
0: Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, λόγω ζέστης.
1: Ναι, 16-17.000.
0: 14.600, κάτσε μιλάω.
1: 14.600.
0: Η εφορία, γιατί λέτε 17.000.
1: Δεν πολύ παζιτήρια.
0: 14.650, κάτι τέτοιο. Θα είχαμε παραπάνω αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα καύσωνα. Είχαμε και αρκετά περιστατικά με λιποθυμίες εχθές. Είχαμε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Όλα καλά, συνεχίζουμε, προχωράμε. Τι έκανες εσύ?
1: Μπράβο, ήτανε Δευτερούλα ωραία. Τα κλασικά, ξέρεις, τη Δευτέρα βάζεις πλυντήρια. Ήρθαν τα παιδιά από το χωριό.
0: Πλυντήρια εννοείς, ας πούμε, πολιτικούς που πρέπει να πεις καλά λόγια, τέτοια,
1: όχι,
0: αθλητές
1: αυτό,
0: πρέπει
1: αυτό, να... Όχι, όχι, τη Δευτέρα βάζεις κανονικά πλυντήρια.
0: Α, κανονικά πλυντήρια. Όχι,
1: το καλό είναι με τους 48 βαθμούς Κελσίου ότι πριν τα πλώσεις έχουν στεγνώσει. Η στεγνώξη.
0: Okay, όταν ναι, στεγνώψουν. Να σου πω, σιδερώνει τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα εσώρουχα, ναι.
1: Τα εσώρουχα, ναι.
0: Τα τζιν τα σιδερώνει.
1: Τα τζιν, ναι, γιατί πρέπει κάπως να μπουν, γιατί αλλιώς δεν μπαίνουν. Ναι.
0: Έλα ρε Μαρία που έχει πρόβλημα να πει το τζιν.
1: Κάτι...
0: Εδώ βρίσκουν τα μπούτια μας από το σχολείο, να πούμε.
1: Αλλά κάτι βερμούδες του Ανδρέα.
0: Καλά, εντάξει,
1: που την έχει φορέσει.
0: Αυτές και... που είναι σαν τον Έλμπερ Φαντ. Αυτές με τις τσέπες απ' έξω.
1: Και τα ωραία είναι τα χειμωνιάτικα, γιατί τα χοντρά τα φούτερ δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν σίδερο.
1: Τίποτα σεντόνια για αυτά. Τι σεντόνια εδώ. Γιατί πάλι δεν θα τσαλακωθούν, ναι, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί να κάνουμε μπάνιο, θα ξαναβρωμίσουμε.
1: Αυτό, ναι. Γιατί να στρώσουμε το κρεβάτι.
0: Αφού θα ξαναβρωμίσουμε. Γιατί τραβήξει το καζανάκι, αφού θα ξαναβρωμίσει.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτούς που σιδερώνουν τις κάλτσες.
0: Ναι, η κάλτσα γιατί να σιδερωθεί.
1: Γιατί να σιδερωθεί.
0: Μήπως με διαμαρτύρεται η κάλτσα. Λέει, εγώ γιατί ρε, παιδιά, επειδή είμαστε κάτω-κάτω. Δεν σέβεστε.
1: Και όμως δεν τις σεβόμαστε τις κάλτσες. Να, εδώ λέμε για τους ηχολήπτες μας, για τους BJs μας που λένε ότι παίζουν τις κάλτσες τους.
0: Αυτό γιατί το λέμε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί και δεν αυτό λένε, είναι παίζουν, για αποθέωση.
0: Παίζουν
1: τις
0: τυράντες τους.
1: Δεν ξέρω. Παίζουν το σοβρακό τους. Γιατί?
0: Συνήθως παίζουν το. Γιατί? Γιατί και αυτό. Ωραία. Ξεκινάει, ας πούμε, αυτή εδώ η εκπομπή με πολύ κέφι, ζωντάνια χαρά. Με έτσι το βλέμμα μας την Πέμπτη. Αυτό έχουμε τώρα σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λογικό. Με το βλέμμα μας την Πέμπτη.
1: Στο έχω προσήλωση.
0: Με κάποιες μεταγραφές να ακούγονται. Με ονόματα να φεύγουν ξέρεις, και να έρχονται.
1: Εντάξει, κλασικά.
0: Κλασικά είναι αυτά. Κλασικά, 21 του Ιούλη. Και καταλαβαίνετε, Τσουβέλα, ετοιμάσου να παίξεις με την Μπάξη Μπάνιε τώρα, λέει κάποιος. Φέρτε την Μπάξη.
1: Γιατί?
0: Φέρτε την Μπάξη. Θέλω να βλέπω μπάλα.
1: Έχουμε αποκλειστεί και από χειρότερους, έχω να σου πω.
0: Εγώ χαίρομαι που θα δω την ομάδα μου.
1: Αυτό.
0: Ας παίζει τέτοια εποχή. Ας προσπαθούσαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν και μια εβδομάδα παραπάνω διακοπές. Να μην παίζουνε. Του χρόνου ελπίζω να παίξουν Αύγουστο.
1: Κάθε εμπόδιο για καλό, δεν λέει ο λαός μας.
0: Ναι. Όχι. Καλά ο λαός. Όποιος βιάζεται κοντά, αυτή το γοργόν και χαρήν έχει.
1: Εννοείται.
0: Άντε, κοκαίνη με φραπέ, βγάλε άκρη.
1: Κάποιος προσπαθεί να κλείσει εισιτήριο και βλέπει τις πόλεις από Δράμα μέχρι Λασίθη. Ούτε ο Γκιούλιβερ τέτοιο ταξίδι, μιλάει για, για το δικό σου ταξίδι στην Ελλάδα με τις, με τις παραστάσεις. Το είδα και εγώ χθες και εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, πολύ
1: και περίμενα,
0: ταξίδι,
1: περίμενα
0: ναι.
1: Εκεί που θα λέγες Λιβαδιά, Λαμία,
0: Βερολίνο. Το Μάντσεστερ Λονδίνο-Λιβαδιά έχει μείνει.
1: Ήτανε φανταστικό.
0: Μάντσεστερ Λονδίνο-Βερολίνο-Λιβαδιά ήταν η παράσταση. Ναι. Που εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω που είμαι. Όταν είμαι στην αίθουσα, ας πούμε.
1: Ναι. Εντάξει,
0: αλήθεια σου
1: λέει.
0: Αλήθεια σου. Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, έτσι στα απόνερα. Καλά, καταλαβαίνετε ότι έγινε λαοθάλασσα. Είχαμε στην παρέλαση της πρωταθλήτριας κόσμου.
1: Χαμός.
0: Ισπανίας. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό παιδί 13 ετών στους πανηγυρισμούς. Έπεσε ο άνθρωπο το παλικαράκι από κάπου και έχασε τη ζωή του πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό και στο πλήθος. Γι' αυτό εγώ φοβάμαι πάντα, δεν πάω ποτέ σε τέτοιο πλήθος. Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Στον πολύ κόσμο.
0: Εγώ φοβάμαι αυτή την τη χαρά, ας πούμε, που μετά γίνεται πανηγύρι και μετά ξύλο με τα ματ.
1: Είναι ανεξέλεγκτο από ένα σημείο και μετά. Και δεν ξέρεις και ποιος έχει έρθει και τι προθέσεις έχει.
0: Εν τω μεταξύ, εκστασιασμένοι. Ρε παιδιά, τι εκστασιασμένοι. Παίζετε την καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, αν ήμουν Ισπανός, δεν θα χαιρόμουν τόσο.
1: Γιατί
0: πήραμε το Euro, πήραμε το Μουντιάλ. Σου φεύγει η χαρά όταν είσαι ο καλύτερος.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έλα.
1: Τι λες, μωρέ. Τι σου φεύγει η χαρά.
0: Αφού είναι καλύτερος.
1: Λίγες φορές είσαι ο καλύτερος και έχεις πάρει και έχεις φύγει.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα μιλάμε, τους διέλυσαν. Δεν κάναν σου τι άλλοι. Τροματοφύλακας έβαζε πλυντήριο.
1: Ήτανε πολύ μακριά από το να γίνει ένα τσαφ και στο 89 να τρέχουνε και να μην φτάνουνε.
0: Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα κάνει. Ούτε σουτ δεν έκανε η Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια μας, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρεσαι.
0: Ρε παιδί μου, χαίρεσαι. Αλλά είσαι εθνική Ισπανία. Δεν είσαι εκστασιασμένος. Εκστασιασμένοι είμαστε εμείς με το Euro που.
1: Που δεν το περιμέναμε.
0: Τι ξαναπήγαμε.
1: Όχι, δεν το πιστεύει. Η χαρά είναι χαρά. Η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
0: Ωραία, το πήραμε. Τώρα είχαν πάρει και το Euro.
1: Γιατί
0: είμαι Παναθηναϊκός. Μία κούπα μου δώσανε δώρο στην Κατερίνη και έσπασε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, στα χέρια μου λέει δεν αναγνωρίζω τα χέρια σου.
1: Δεν έχεις ακόμα το σθένος.
0: Να σηκώσω κούπα.
1: Για να σηκώσω μια κούπα.
0: Μου τη δώσανε και έσπασε και γελούσα και λέω κατάλαβε ότι είμαι Παναθηναϊκός αυτή η κούπα.
1: Φύγε.
0: Αν ακούνε τα παιδάκια του ΚΔΑΠ ή ο υπεύθυνος να μου στείλουν πάλι την κούπα, γιατί ήθελα. Γιατί...
1: Τόσο τι ρημάδι έγινε.
0: Ρημάδι. Έφυγε το ποτήρι, το όλο. Διαλύθηκε. Δεν ξανακολλάει όταν αργήσει την κούπα.
1: Ορίστε. Αυτό. Ο Βασίλης από τον Ντίσελντορφ πετούσε για Ντίσελντορφ μαζί με Λέτο.
0: Έλα, ρε.
1: Ωραία, ωραία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι. Αν έχω κανένα νέο για ΑΕΚ, γνωρίζει ακόμα παιδιά. Η Μυτιλίνη, γιατί δεν την έχει στη λίστα, λέει κάποιο.
0: Έχετε δίκιο. Κάποιες πόλεις που αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Θα τις έχουμε για του χρόνου και θα είναι προτεραιότητα. Έχω το Ρέθυμνο, έχω τη Μυτιλίνη.
1: Επίσης.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν πας εσύ και λες θέλω να κάνω εδώ παράσταση. Έρχονται και σου κάνουν πρόταση. Έτσι,
0: όχι, όχι, πάω εγώ.
1: Α, πας εσύ.
0: Λέω θέλω να κάνω εδώ, αλλά τι ημερομηνία έχει το θέατρο.
1: Ναι.
0: Ρωτάμε με τον Νίκο. Μου λέει έχω αυτές και αυτές και αυτές. Αν δεν βολεύει, δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος. Μετά προσπαθώ να βρω κάπου αλλού. Δεν μπόρεσα να βρω χώρο, αλλά. Διαθέσιμο, δεν είχα διαθεσιμότητα. Αλλά αυτές οι πόλεις, αυτά τα μέρη είναι αυτά που σημειώνω. Θέλω να πάω και στο Μανταμάδα έτσι κι αλλιώς. Εγώ πάντα γι' αυτό κλείνω στη Μυτιλίνη. Οπότε περιμένω, έχω Μυτιλίνη, έχω Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο να με σακίσουν.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Δεύτερη χρονιά. Τι έγινε εδώ πέρα, Ηράκλειο, Χανιά.
1: Και το Ρέθυμνο στην Απόξω.
0: Έλα.
1: Το μας βάζει τώρα δεν και κάποια χιλιόμετρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Κάποιος λέει χαχαχαχαχα και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μπορεί να είναι αχαχαχαχα.
1: Όχι, λέει χαχαχαχαχαχα. Πιο σοβαρός άνθρωπος σιδερώνει τα ισόρουχά του και απ' την άλλη τον πειράζουν οι κάλτσες που όπως και να το κάνουμε πιο πολύ φαίνονται από τα ισόρουχα. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε. Μην εξηγείς.
0: Άστον
1: να σιδερώνει τις κάλτσες του. Γιατί αυτές φαίνονται πιο πολύ. Έχεις δει ποτέ τσαλακωμένες κάλτσες, αδερφέ?
0: Όχι, αλλά έχω δει μικητίαση. Ίδια.
1: Ναι, τα έχεις δει.
0: Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Σκριτς.
0: Ας μη σιδέρωνες. Είναι όλα σαν τον Κουκουρέγια μικρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
2: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν θυμάμαι αν σου το έλεγα στον αέρα ή εκτός αέρα εχθές.
1: Έχουμε και αυτά εμείς που μιλάμε όλη μέρα.
0: Γιατί λέγαμε ρε παιδί μου για τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ισπανίας και που ήταν της προσκολήσεως δίπλα ο Τραμπ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν σου είπα εκτός αέρα ή εντός αέρα ότι αν ήμουνα στην Ομοσπονδία της Ισπανίας θα τον διέγραφα από τις φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαγράψεις και όντως τον έχουν βγάλει από τις φωτογραφίες τον Τραμπ. Έχουν εδώ, τον έχουν βγάλει κανονικότατα.
1: Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εντάξει, φίλε, ή κάνουμε τώρα influencing ή δεν κάνουμε. Παιδιά, έχει βγάλει η Ομοσπονδία της Ισπανίας, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, τη φωτογραφία, την πανηγυρική, με την ομάδα και τον προπονητή να σηκώνουν το τρόπαιο και από δίπλα έχει χαθεί.
1: Πώς φάνηκε αυτό.
0: Τι έγινε, τεχνολογία δεν ήθελες. Τεχνολογία δεν ήθελες.
2: I am not here. Where am I, Mr. Infantino? Where am I?
0: Είπε χθες ότι είναι τουλάχιστον 4 φορές καλύτερο το Μουντιάλ που κάναμε εμείς.
1: 5.
0: Και από ό,τι μου είπανε 5. Και από ό,τι μου είπανε 5. Δηλαδή στο καπάκι το είπε. Λέει 4 φορές και από ό,τι μου είπανε 5. Ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και από Σίδνεϊ. Ναι, παιδιά, αυτό είπαμε. Ότι παρομοίασε ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία με την Ισπανία στο Μουντιάλ. Όποιος έχει την μπάλα, βάζει γκολ.
1: Όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι ο νικητής και όποιος φάει τα πιο πολλά ο χαμένος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή Kevin Keegan. Μια πολύ άσχημη είδηση για όλο τον εσύ ιδιαίτερα αγαπητός θρυλικός Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Έδωσε μάχη με τον καρκίνο ο άνθρωπος. Εντάξει, θρύλος της Liverpool. Και στο Αμβούργο 2 φορές τη χρυσή μπάλα είχε κερδίσει, το 78 και το 79, και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών του συλλόγου το 77. Λυπήθηκαν όλοι πάρα πολύ, έγιναν πάρα πολλά ποσταρίσματα σε Twitter, σε Facebook, σε Instagram, τον αποχαιρέτησαν όλοι οι μεγάλοι, το καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα αγαπητός ο Kevin Keegan.
0: Υπάρχει και ένα θέμα στο site του Sport FM, sportpaulfm.gr, όπου ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος βγήκε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ράλη και μίλησε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα. Αναφέρθηκε στην πολιτισμική επιρροή που είχε το στυλ του. Ήταν ένας πολύ επιδραστικός αθλητής. Είχε το παρατσούκλι Mighty Mouse. Μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε, συγγνώμη, το ηχητικό. Γιατί εντάξει, ο Σιδηρακόπουλος. Εντάξει,
1: έχει μια γνώση, ας πούμε, του θέματος.
0: Έχει διαβάσει.

0: Ο Βαρδάγκαλος.
1: Το μόνο κοινό που έχει να δούμε την Ισπανία είναι το τικιτάκα. Ντροπή σου, Βαρδάγκαλε. Δεν μπορούσα να μην το διαβάσω. Λοιπόν, η Άννα από Κέρκυρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχει βάρδια με ακουστικά.
2: Ωραία.
1: Ελπίζω ακουστικά για...
2: Όχι, όχι, εννοεί τα ακουστικά για να ακούει την εκπομπή.
1: Νόμιζα να μην θέλει να ακούει τους ασθενείς. Δεν δέχομαι περιστατικά ως τις 10 και φτάνουν οι μεθυσμένοι Ιταλοί. Τέτοια ώρα βγαίνουν από το 54. Τέτοια ώρα, τέτοια ώρα. Στα πία πέρα, ρε, τα τα τα. Ντάι, ντάι, ντάι, ντάι, ντάι. Ωραία, φίλοι. Γίνονται μπεπανθόλ τελείως, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έρχεσαι στην Ελλάδα, γαλάζιος ουρανός, μπλε θάλασσα, μαργαρίτες, αυτό, τεκίλες, το ένα, το άλλο, παραλίες. Δεν θα γίνεις καβουράκι.
1: Θα γίνεις σαμιαμίδι, θα γίνεις.

0: διαβάζω λίγο για την ΑΕΚ ότι υπάρχει πλάνο για δανεισμό του Λιούμπισιτς,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε έρθει εδώ με πολύ για να τα βάζουμε κάτω και να είναι λίγο οδηγός για τους παίκτες που έρχονται. Δηλαδή όταν ήρθε ο Λιούμπισιτς, μιλάμε εδώ, γινόταν ένας χαμός, πανηγύρια, ο νέος Μόντριτς, κάνανε,
1: ναι,
0: ράνα.
1: Ναι, είχε έρθει με πολλές προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, παιχταράς, ταλέντο κτλ. Είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Σε όποια ομάδα και να είσαι, η πίεση του πρωταθλητισμού είναι αυτή που σε κάνει να ξεχωρίζεις, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αν είσαι σε μια μεσαία ομάδα της Ισπανίας, ξέρω. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και έχεις 10 γκολ και 12 assist σε 30 ματς, έρχεται ο παιχταράς. Και έρχεσαι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και σου λένε πρέπει να πας για το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά λιποθυμάς. Εκεί είναι λοιπόν, Μαρία, το σημείο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λιούμπισιτς έκανε και καλά play-off στο τέλος.
1: Έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η πίεση του πρωταθλητισμού αυτή που τον. Που δεν τον άφησε να σταθεί στο επίπεδο των προσδοκιών που είχε.
0: Ναι, είχε με τεράστιες προσδοκίες. Απλά το λέω για τους παίχτες που θα ακούσουμε. Ναι. Που όπου για αυτούς που έρχονται, έβγαλε μάτια στο φιλικό τάδε. Περίμενε να δούμε παρακάτω. Και εξετάζει και η ΑΕΚ τον Κάγκουρα.
1: Όχι Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Λοιπόν, άμα δεν παίξω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι ο Κάγκουρα. Άμα δεν παίξω, βασικός.
1: Παμπλαντία.
0: Απλά εγώ σου λέω από Πετρούπολη κατεβαίνω μηχανάκι από την κατηφόρα. Στην αρχή δεν. Ξέρεις, στην αρχή δεν τα βάζουμε μπρος. Να κύριε Βεργίνη. Απλά κατεβαίνουν μέχρι κάτω τις κοτοπουλάδες.
1: Και είσαι με ανοιχτό που κάμισο. Αδένα.
0: Ναι. Καδένα μέχρι τον Αδένα που λέγει κάποιος. Ακούσε ένα μηχανάκι. Τα φρενάκια. Και μετά βάζουμε μπρος. Λίγο πριν βγούμε Θιβών. Κατεβαίνουν από την Ελαιών. Μέχρι κάτω, έτσι. Κυπούπολη, Πετρούπολη, Χρυσού, ξέρω εγώ όλες αυτές. Ούπολη.
1: Χρυσούπολη, Λιούπολη.
0: Εντάξει. Εξετάζει τον Γκίνγκ Κάγκουα. Τι ονοματεπώνυμο επιτυχία είναι αυτό.
1: Ο Τσακίρης λέει ότι δεν απασχολεί το ριμπάλτα αν ο Κάγκουα αγωνιστεί σε προκριματικά με την Μπερσέα.
0: Ναι, δεν το. Σου λέω, εγώ το θέλω. Δεν με νοιάζει. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και για το Λούμπισιτς πάει προς δανεισμό στην Λάσκ.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Έχουμε να σας ενημερώσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων είναι και το Art Tech, The Roadshow της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Μία λέξη, έτσι.

0: Αχ, ο φούρνος των Λίτλ Μαρία τώρα, μοσχομυριστό το βουτυράκι. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Αυτή η σφολιά που κάνει, που αφήνει λίγο λάδι στην μπλούζα και την γλύφεις από τον νόμο. Έχει top πίτες. Είμαι ορθοφωνικός.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κρουασάν, γλυκίσματα, κουρασάν και αλμυρά σνακ, γεύση ποικιλία και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάντα ιδακωμένη αυτή η μπακέτα. Χράτσα, χράτσα.
1: Όχι, ιδακωμένη. Εντάξει, μην είσαι καγκουάς τώρα. Μην είσαι καγκουάς.
0: Είμαι κίνης καγκουράς.
1: Την τσιμπάμε με το χεράκι. Δεν δαγκώνουμε.
0: Αν είναι όλη δική μου.
1: Αν είναι όλη δική σου, την τρώω. Τη δαγκώνω.
0: Την
1: τρώω όπως θες.
0: Τη δαγκώνω και την τρώω.
1: Έτσι.
0: Και μ' αρέσει η μπακέτα που.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Sport FM Πάτρας.
1: Δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι. Περισσότερο. Γιάννης Αναστασίου. Καλύτερα. Καλύτερα.
0: Με τον Αναστασίου. Ναι. Μπορώ να τον βρω στο Αγρίνιο να πιούμε τον καφέ μας.
1: Πες του να πάει στην Εθνική Ιταλία. Πιο κοντά. Σε μενταλιτέ.
0: Είναι σαν Ιταλός. Σε μενταλιτέ είναι στυλ. Πιο κοντά. Μα όπου και να πάω θα βρω τον Αναστασίου. Και στο Εδιμβούργο που έχω παράσταση εκεί τον Αναστασίου θα βρω. Τον έβρισκα συνέχεια παντού μπροστά μου.
1: Στον κόλπο.
0: Τι κάνει, Άρτα, πού είσαι, Αρτινέ. Καλά είσαι, δεν σε περίμενα και εδώ. Τι κάνει, coach. Καλά είσαι, coach. Ναι. Καλημέρα στην πιο σοβαρή παρέα των FM. Νομίζω ακούει κάτι άλλο.
1: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ωραία εμφάνιση της Μίλαν πάντως. Όντως.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ
1: είπε ωραία. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Την είδα χτες γιατί δεν την είχα δει. Όταν το είπες εσύ, μπήκα και την τζέκα. Έχουμε πολιτική ενημέρωση. Και 32
1: μπορεί
0: είναι
1: και όχι.
0: Κυριάκο.
1: Μπορεί και όχι. Και 32, άστο.
0: Μην μου κάνεις μπάστα. Αυτοί θα φύγουνε. Τώρα πάμε διάλειμμα. Αν δεν δώσουνε, έφυγαν. Τι θα κάτσω εγώ τώρα να περιμένω. Ποιοι είναι οι κύριοι εδώ. Ποιοι είναι οι κύριοι. Στις εκλογές κοντά, δηλαδή, τι θα κάνουμε. Και 37 θα βγαίνουν στον πρωτοσάλτη υπουργοί. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: 4,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα. Στα βίντεο για τη νέα φανέλα της Μίλαν έχει πέσει τόσο η AI που ο πύλο είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Με σύγκραστα στενάσεις. Ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί. Μαρία, έχει ξαναστείλει ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί.
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ο Δημήτρης, πρώτη φορά στέλνει ο Ρουμπίν Καζάν Τιπί.
1: Κάτσε να δω.
0: Καλημέρα και στο Μιτσάλα από Animal Print. Να πούμε.
1: Όχι, κάτσε. Βλέπω εδώ Πύρλο. Πύρλο, λέω. Βλέπω ο Ιντζάγκη, συγγνώμη.
0: Ο Ιντζάγκη είναι ο Ρακιτζής.
1: Ο Ιντζάγκη είναι, ρε παιδιά, ποιο Πύρλο. Δηλαδή θα μα πει.
0: Έχω πάντοτε μαζί.
1: Ναι, αλλά είναι ο Ιντζάγκη, δεν είναι ο Πύρλο.
0: Και γύρισε σαν το Ρίτζο όπως είναι τώρα. Έτσι είναι ο Ρον Μος τώρα.
1: Ιντζάκι.
0: Ναι. Και στα προσωπικά που πάντα η εκπομπή τα σπάει. Καλημέρα, ενημερώστε παρακαλώ τον Χρήστο ότι η κοπέλα του τον βλέπει σαν ATM και τον θέλει μόνο για τα λεφτά του και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα του αγαπάει πραγματικά.
0: Όχι. Στέλνει το αγόρι, πείτε στο Χρήστο ότι η κοπέλα που έχει τώρα.
1: Ναι.
0: Τον θέλει μόνο για τα λεφτά, αλλά αυτή θέλει να είναι με μένα, με αυτόν που στέλνει το μήνυμα. Κατάλαβες. Πάει να χωθεί ανάμεσα στο ζευγάρι ο Καράγκιο Ζάκο.
1: Και αν τώρα το στέλνει μια κοπέλα και εννοεί ότι η κοπέλα του Χρήστο τον βλέπει ένα ATM, και, αλλά εγώ τον αγαπάω, αλλά ο Χρήστο με αγαπάει πραγματικά.
0: Είναι αντρικό μήνυμα. Σιγά
1: μην το μήνυμα.
0: Σιγά μην κάθε τώρα γυναίκα να στέλνει σε αθλητικό ραδιόφωνο για τον Χρήστο.
1: Ωραία. Και αν είναι αγόρι τώρα που ενημερώνει τον Χρήστο ότι η κοπέλα τον βλέπει ένα ATM και ότι στο μέλλον θα είμαστε μαζί γιατί εμένα αγαπάει πραγματικά.
0: Ο Χρήστο.
1: Ο Χρήστο.
0: Μπορεί αυτό να είναι πιο
1: αυτό,
0: πιθανό. Είναι
1: αυτό,
0: πιο πιθανό.
1: Νομίζω είναι πιο πιθανό.
0: Είναι πιο πιθανό. Πάντω Χρήστο, αν έχει λεφτά, 6970. Εμείς για το Χρήστο
1: ενδιαφέρον. Και κάτι. Γιατί δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον και για τα λεφτά του και για αυτό που είναι.
0: Προφανώς. Το θέμα είναι όταν τα χάσει τα λεφτά του, αν θα τον αγαπάς.
1: Δεν τα χάσει τα λεφτά.
0: Κάποια στιγμή χάνονται. Αν δεν επενδυθούν. Χάνονται. Εξαφανίζονται.
1: Αν είναι πολλά τα λεφτά, μπορείς να
0: τα χάσει. Πόσα είναι. Δεν είπαμε. Θα το.
1: Πολλά. 120 εκατομμύρια.
0: Αν είναι 120 εκατομμύρια, δεν είσαι εκεί για την αγάπη.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, είσαι για τα λεφτά. Καλά τώρα. Έτυχε και ασχολήθηκε.
1: Πρέπει να ανανεώνεται.
0: Λίγο-λίγο θα με συνηθίσει.
1: Λίγο-λίγο θα φάμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει. Sorry, ρε κιόλας. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μιλάμε εμείς που δεν έχουμε αυτά
0: ναι.
1: τα λεφτά.
0: Ωραία.
1: Ότι δηλαδή για μία αγάπη, για να είναι αληθινή, πρέπει να μην υπάρχουν λεφτά.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά όταν ξαφνικά από όλο τον πλανήτη
1: ναι.
0: γίνει η επιλογή ενός ανθρώπου που έχει 250 εκατομμύρια ευρώ και έχουν 30 χρόνια διαφορά, δεν είναι εκεί για την αγάπη.
1: Έχει 30 χρόνια διαφορά ποιος?
0: Όποιος και να έχει.
1: Αυτός που έχει.
0: Και η γυναίκα και ο άντρας.
1: Έχει διαφορά. Αν ο νεότερος από το ζευγάρι έχει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο νεότερος.
1: Συνήθως στο μυαλό μας ο γυρεότερος έχει τα 120
0: εκατομμύρια. Δεν γίνεται να τα έχει ο νεότερος. Και,
1: μπορεί Μαρία, να τα έχει
0: είναι μια κυρία 67 ετών
1: ναι.
0: και τα φτιάχνουμε, που έχει 150 εκατομμύρια
1: ναι.
0: και τα φτιάχνουμε 30 χρονών.
1: Και μπράβο της. Και
0: μπράβο, καλά κάνουν να περάσουν μπράβο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο 30χρονος, εκεί είναι. Για το.
1: Μην είσαι απόλυτος.
0: Απόλυτος
1: είμαι. Μην είσαι απόλυτος.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Όχι.
0: Απόλυτος. Δεν
1: ξέρεις
0: γίνεται
1: από
0: 40.
1: Πού μπορεί να γεννηθεί η ζωή. Ή η αγάπη. Και η ζωή. Και η αγάπη.
0: Δηλαδή, και είναι ένα 67 χρονών, 70
1: ναι.
0: χρονών,
1: mm-hmm.
0: με 200 ένα δις ευρώ.
1: Εγώ θα σου πάω άλλο. Εσύ, γιατί παστάκρα.
0: Ναι.
1: Είναι μία.
0: Το έβαλα εγώ.
1: Ωραία, όχι.
0: Εγώ έβαλα 30 χρόνια.
1: Ωραία, βγάλε τα 30 χρόνια και βάλε 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια είναι μια χαρά έρωτα.
1: Α, είναι μια χαρά έρωτα.
0: 30
1: μόνο...
0: χρόνια διαφορά.
1: Ναι.
0: 70 χρονών αυτός
1: mm-hmm.
0: με 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: 37 η άλλη.
1: Ναι.
0: Και τον αγάπησε για την ομορφιά του. Και όχι για τα λεφτά.
1: Αυτός γιατί την αγάπησε?
0: Γιατί θέλει να ανανεώνεται. Έχω βρεθεί με τέτοιους ανθρώπους. Μου λέει εγώ. Έχω βρεθεί με άνθρωπο. Έχω βρεθεί με άνθρωπο που μου λέει εγώ τη δίνω και λεφτά με το μήνα. Α, έτσι το έχουμε. Εγώ μου λέει. Θέλω απλά να ανανεώνομαι. Θέλω μια τέτοια δίπλα μου για να κοιτάνε και οι άλλες. Ξέρω ότι δεν έχει μόνο μένα, αλλά εγώ είμαι πλούσιος. Του λέω, θες να πάρεις σε μένα για να αφήσεις.
1: Περίμενε. Ήρθε τέτοιο. Ήρθε ανανέωση.
0: Ναι.
1: Πες τα τσούβια, εσύ Ζαφυρά του, μη μιλάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καταρχάς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι που έστειλα το μήνυμα και οι δυο τους έχουν 10 χρόνια διαφορά. Καλά, προφανώς. Δεν γίνεται μόνο ένας να έχει 10 χρόνια.
0: Γίνεται για τους δύο.
1: Μας τα βγάζει ένα-ένα. Με το τσιγκέλι θα βγάζουμε.
0: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα, ναι. φίλε. Πες το όλο το μήνυμα να ξέρουμε.
1: Ποιος είναι ερωτευμένος με ποιον?
0: Είστε όλοι μαζί.
1: Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα? Με
0: είσαι άντρας,
1: είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, που και αυτό είναι θεμητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ που είσαι ερωτευμένος με τον Χρήστο, δεν σε νοιάζει που έχει λεφτά? Αν δεν είχε λεφτά, θα ήσουν το ίδιο ερωτευμένος μαζί του? Έχει να κάνει, γιατί και τα λεφτά είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Είναι μέρος της ζωής του. Είναι μέρος της καθημερινότητάς του. Αλλάζει ο άνθρωπος και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Καλωσορίζουμε τα παιδιά του Πειραιά στην Ολλανδία, Τσούβι. Νίκος Νεϊμέχεν. Μέχρι πόσα χρόνια διαφορά είναι η φυσιολογική μια σχέση. Μια...
0: Δεν λέμε ό,τι θες, παιδιά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όμως, εγώ λέω και ασχολιάζω ότι δεν πιστεύω, εγώ ας πούμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη σε ένα ζευγάρι 35 χρόνια διαφορά που ένας έχει 500 εκατομμύρια και όλα τα φτιάχνει μαζί του ξαφνικά. Δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, δεν το πήγε 500 εκατομμύρια και όλα τα φτιάχνει μαζί του ξαφνικά. Δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, δεν το πιστεύω.

0: την πισίνα θα γνωριστούν.
1: Δεν είναι πορνοτενία εδώ. Δεν είναι πορνοτενία εδώ. Είναι για τα λεφτά. Δεν θέλω να κοροϊδεύω τώρα. Δεν λέμε πότε είναι μια σχέση φυσιολογική. Έχουμε βάλει στη μέση τα πάρα πολλά λεφτά. Τα πάρα πολλά λεφτά όμως. Όχι ένας να έχει 700 χιλιάρικα και ένας 100. Τα πάρα πολλά λεφτά. Είναι ένας
0: ακραία λεφτά.
1: Είναι, έχει ένας 300 εκατομμύρια και είναι 70 χρονών. Και τα φτιάχνουμε με 27 χρονών. Πού πήγε αυτή η 27? Πόσο πολύ σε αγαπάω. Απλά δεν θα σε κοιτάω όταν θα στο κάνω έτσι.
0: Βέβαια, έχει έρθει και το μήνυμα που λέει 150 εκατομμύρια, λέω. Συνταξιογάρι είναι αρκετή και μπαίνουμε. Ναι.
1: Ογά σύνταξη. Όπως είσαι, pay safe κατοστάρα. Όποιος over 60 θέλει να φάει την περιουσία του, ας επικοινωνήσει. 45 χρονών η ακροάτρια.
0: Over 50 είπε, over, ναι. 60. Μπορεί να είναι και 50. Over 50.
1: Και 90. 45 χρονών καλοστεκούμενη και ανύπαντρη. Καλοστεκούμενη δεν έχει εξαίσου. Στεοπόρωση, αυτό εννοεί.
0: Καλοστεκούμενη.
1: Το καλοστεκούμενη παίζει πάντα.
0: Το επίθετο είναι το καλοστεκούμενη.
1: Να σου πω, είναι και καλοστεκούμενη. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Αμέ, αμέ.
1: Είναι και καλοστεκούμενη.
0: Η διαφορά είναι τα δύο έτη.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι πάνε να πει τα δύο έτη.
0: Για δύο έτη.
1: Εμείς βάλαμε κάτω το να είναι ένα ζάμπλητο ή μία ζάμπλητη και ο άλλο να είναι πιτσιρικά νοοτροπία type shit, bro. Δεν θα υπάρχει πιο ωραίος πλούσιος sugar daddy από τον ταμπάκο. Θα καλωστέκεται.
0: Μιλάμε. Είναι πολύ φροντιστικό.
1: Σορτσάκι και ανοιχτό πουκάμισο. Ναι. Ωραίος λεπτός. Mm-hmm. Παντοφλίνο δερμάτινο. Κύριος θα
0: πολύ
1: ξέρει.
0: Cool, πολύ cool.
1: Bon Viver με μαλαγουζιά. Ναι. Έτσι ξέρει.
0: Χωρίς
1: να
0: κάνει επίδειξη.
1: Όχι.
0: Πολύ
1: και θα μιλάει και θα λέει και είχαμε πάει τότε. Δοκίμασε αυτό το τυράκι, είναι με τρούφα. Και είχαμε πάει τότε για το ρεπορτάζ της Εθνικής και εκεί γνώρισα την Ντανιέλα. Η Ντανιέλα ήταν μια ζάμπλουτη κυρία. Ξέρεις, θα έχει μια ωραία ροή.
0: Ναι. Χωρίς να γίνεται έτσι αειδιαστικός και.
1: Ναι.
0: Επιδειξιομανής.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: ταιριάζει.
0: Έλα. Λοιπόν, απάντησε.
1: Ναι,
0: είναι άντρας. Άντρας είμαι, ρε. Και είμαι τρελά ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Περίμενε τώρα, περίμενε. Και εγώ λέει δεν συγκρίνομαι με αυτό αν μας δείτε δίπλα-δίπλα. Περίμενε. Άρα, αυτός κατηγορεί την κοπέλα ότι τα έχει με τον Χρήστο
1: για τα
0: λεφτά του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ερωτευμένος με αυτήν. Και δεν προβληματίζεται με το γεγονός ότι κάποια κοπέλα πάει με κάποιον επειδή είναι ερωτευμένη.
1: Δεν βλέπουμε οι άντρες τα red flags όταν έχουμε καιρό.
0: Αλλά κανένας άνθρωπος, μην το.
1: Καλά, οι άντρες είναι και λίγο τούβλα σε αυτά. Είμαστε τούβλα σε αυτά.
0: Τα red flags είναι ξαφνικά παθαίνουμε αχρωματοψία. Τα βλέπουμε όλα λευκά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Ναι, λέει σε ένα περίμενο εκατομμυριούχο να τα χαρίσει 45 χρονών. Τα λέει για την άλλη.
1: Τι έγινε, ζηλεύει την καλοστεκούμενη. Όπα, έχουμε μία περίεργη είδηση.
0: Μπορεί να έχει εφοπλιστικό χαμόγελο.
1: Να την πω. Άνδρας με μαχαίρι στην Ακρόπολη τώρα τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Λοιπόν, τώρα το πρωί, στη νότια είσοδο, στον αρχαιολογικό χώρο στην Ακρόπολη, 8 η ώρα το πρωί. Ένας άνδρας που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τους πολίτες και ούρλιαζε. Μια γυναίκα πήρε την άμεση δράση. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί. Είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες και τους τραυμάτισε στα χέρια και τα πόδια με το μαχαίρι. Είναι ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έγιναν 8 η ώρα το πρωί.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι
1: έξω. Έξω από ένα μνημείο που πήγαν κάποιοι να.
0: Από το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Ναι, έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή 8 η ώρα το πρωί, να πας στην Ακρόπολη και να πεις. Μαρία, γι' αυτό δεν πάω εγώ στα μουσεία. Δεν γίνονται επεισόδια, εγώ πάω στα γήπεδα. Μια χαρά είμαι.
0: Ευτυχώς προκάλεσε ελαφρά τραύματα.
1: Ελαφριά τραύματα. Ελαφριά τραύματα. Οκ.
0: Μάλιστα.
1: 8 η ώρα το πρωί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ.

0: Κι ας λέμε την υπερβολή. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: λοιπόν, να σου πω κάτι. Στο καλοστεκούμενη γυναίκα υπάρχει το αθλητικός κύριος.
1: Παίζει πάντελ.
0: Πάντα υπάρχει ένας αθλητικός.
1: ναι.
0: Ο οποίος τι είναι, οφ, έκανα 200 μέτρα με τσαντάκι στη μέση.
1: Όχι, παίζει πάντελ και μπορεί να ρίχνει και κανένα πεντάρι χιλιόμετρα σε τίποτα αγώνες και τέτοια. Εντάξει, δεν κάνει κανένα τρελό χρόνο. Ξέρω εγώ 33 λεπτά στα 5 χιλιόμετρα που είναι οκ. Okay.
0: Έχει γκρι μαλλιά και κούρεμα σαν το Σφαιρόπουλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη γιατί έχουμε σκύψει πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας.
0: Είναι καλοκαιράκι τώρα, μην τον αφήσουμε έτσι, ρε Μαρία.
1: Ξέρεις κάτι όμως. Λέει κάτι που για μένα είναι τρελό. Ναι. Δεν συγκρίνομαι, λέει, με αυτόν που είναι τώρα.
0: Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι ο Μέση, ναι. Αν είσαι στεναχωρημένος μετά την απώλεια του τίτλου, ναι, να μιλήσουμε.
1: Γιατί τα έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Όταν
1: αυτά,
0: λέει κάποιος δεν συγκρίνομαι από μόνος του. Ξέρεις,
1: από μόνος του.
0: Η εποχή έχει μια αυτοαναφορικότητα. Ότι είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Εγώ είμαι. Ξέρεις τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι. Για σου συστήνονται με τίτλους. Είμαι έτσι.
1: Γενικά, δεν δίνω συχνά συμβουλές τέτοιες, αλλά γενικά μη λέτε στους άλλους, είναι δυνατόν να είσαι με αυτόν και να μην είσαι με μένα. Έχετε φάει σουτ, δεν σου πω, βολέ. Μην το λέτε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Καλό είναι να μην το λέτε.
0: Μην ανεβάζετε την απέτηση. Εντάξει.
1: Ναι, άστο ρε παιδί μου να το πει ο άλλος καλύτερα. Άστο, εντάξει. Καταρχάς λέει ποιος έχει τα πάρα πολλά λεφτά και είναι μόνο με μία γυναίκα.
0: Ηρέμησε. Μα τώρα εντάξει. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ έκανα βλακεία τώρα, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Ξέχασα τα κεφτεδάκια που μου είχε η Εύα για το πρωί.
1: Θα πας οικοδομή μετά.
0: Είχα κεφτεδάκια από χτες τη Γανιτά να τα πάρω να τα πάω.
1: Γανιτά κιόλας.
0: Στο φούρνο. Για να τα βάλω με λίγο τυρί και ψωμί και έλεγα κάτι ξέχασα.
1: Να ρίξω ούτε
0: καλημέρα. Ούτε καλημέρα μου έγραψε. Μου έγραψε αλήθεια. Τα κεφτεδάκια. Και ξέρεις τι απάντησα. Οχ. Οκ.
1: Τι έχεις κάνει.
0: Καλημέρα μου λέει.
1: Έχεις κέικ μαζί.
0: Όχι, δεν θέλω κέικ. Τα κεφτεδάκια της Εύας ξέχασα. Μα ξέχασα τα κεφτεδάκια.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι καλύτερος από τον Bon Viver λέει κάποιος. Ο πιο βαρετός τελικός ever με πήρε ο ύπνος. Ακόμα δεν έχω δει τον γκολ. Καλή η Ισπανία, αλλά δεν βλέπετε το παιχνίδι της. Γιάννης Λουκέ. Ρε Γιάννη, δεν έχεις δει το παιχνίδι. Δεν έχεις δει το παιχνίδι. Πώς γίνεται να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πλακώνουν οι ζέστες. Δεν έχουμε και όλοι συντηρημένες θερμοστάτες. Σωστό και αυτό. Τι άλλο, ακυρώστε. Που νομίζω τον θέλει η άλλη. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά, λέει. 15 χρόνια μαζί με 2 παιδιά. Δεν είμαι σίγουρος αν με πήρε για τα λεφτά ή την ομορφιά μου, γιατί συνεχίζω να μην έχω τίποτα από τα δύο, λέει ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση, να είστε πάντα ωραία και ευτυχισμένοι. Τι έγινε, παιδιά, με την είδη στην Ακρόπολη? Απότομα την κόψατε. Τι έγινε, σας ήρθε μηνυματάκι?
1: Ναι, μας ήρθε μηνυματάκι από το Μουσείο Μπενάκη.
0: Μήπως τα παίρνετε από λάθρο? Και τι έγινε, από τι καταγωγή ήταν ο άντρας? Ρε, δεν παίζεστε, ρε. Δεν παίζεστε.
1: Την καλημέρα.
0: Μα είπαμε την είδηση και τέλος. Έγινε αυτό στην Ακρόπολη.
1: Είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία.
0: Είναι
1: τους.
0: Καλά γιατί είχαν τραυματισμούς στα χέρια λίγο. Δεν είχαμε βαθιές τομές από το μαχαίρι. Και συνελήφθη ο άντρας με ψυχολογικά προβλήματα. Τι θες να σου πω. Του κάνανε λαβή.
1: Να του πεις τι είχε φάει για πρωινό.
0: Δεν ξέρω. Αυγά με.
1: Μπορεί να ήταν νηστικός και να έχει ανέβα.
0: Καλά, με ναι.
1: Μυστικός
0: τώρα τα κεφτεδάκια σκέφτομαι.
1: Ναι. Την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάνγκο.
0: Γεια σου, είναι όλοι εδώ.
1: Είναι όλοι εδώ. Mm. Καλημέρα, λέει, θα συνταχθώ με την άποψη του Αλέξανδρου. Sorry, αλλά αυτό μου έχει δείξει η ζωή μέχρι τώρα. Και ο Γιάνγκος έχει δει πολλά από τη ζωή. Οπότε, εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι πάντα υπάρχει και κάτι άλλο. Να μην είμαστε απόλυτοι. Ότι έτσι είναι και τέλος. Δεν υπάρχει. Η ζωή μας έχει δείξει, όπως και στο φίλο μας το Γιάνγκο, ότι έχει πολλές πλευρές.
0: Ναι.
1: Και εξαιρέσεις έχει και κανόνες έχει. Ο Βασίλης θα σου φέρει και κεφτεδάκια.
0: Πάνε, δεν θέλω τη σέβαντρε Βασίλη. Τα ξέχασα σου λέω ρε φίλε. Τι χάζος που είμαι.
1: Καλημέρα, αυτό το δεν συγκρίνομαι είναι σαν αυτό που λέμε κοίτα γυναικάρα που έχει αυτός. Λες και εμείς δεν είμαστε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ενώ εγώ σε αντίθεση με αυτό έλεγα πάντα τι δουλειά έχει αυτή η ωραία κοπέλα μαζί μου.
1: Αυτό είναι, ναι. Εντάξει, κρατάς λίγο χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι, λέω, κάτι πρόβλημα θα έχει.
1: Το παίρνει στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι λέω.
1: Το λες αυτό για την Εύα.
0: Όχι για την Εύα, πριν. Α. Έλεγα τι δουλειά έχει αυτή, σαν την Παπαρίζου ήταν μια μαυρισμένη.
1: Ναι.
0: Και κάτι θα γίνει.
1: Και τελικά το πρόβλημα το είχε.
0: Βέβαια. Φυσικά, και τι δουλειά έχει με μια τέτοια μούρη σαν τη δική μου. Mm. Κάτι πρόβλημα είχε. Δεν κάποια είναι... πετριά που
1: δεν λέει. Σε ήθελε για τα λεφτά σου.
0: Πού να τα βρίσκα εγώ τα λεφτά μου. Με το μισθό μου προσπάθω. 12 του μήνα και μετά δεν έβγαινα με άνθρωπο. Ήμουνα μέσα στο σπίτι. Μα πεθάνετε όλοι! Όλοι πλούσιοι!
1: Καλημέρα στην Αντάσα από τον Μπράιτον. Στα μυαλά δεν στέκω, αλλά γενικά με λες και καλοστεκούμενη.
0: Όχι, μια χαρά
1: είσαι, δε.
0: Νατάσα από τον Μπράιτον.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα στη Μαρία. Πασοκική η συζήτηση έχετε ανοίξει, λέει. Κοντζά με νεύμα, λέει, κατήργησε τα ηλικιακά όρια. Σωστό, σωστό.
0: Εννοείται αυτό, αλλά εκεί βαράς προσοχή. Σοσιαλιστική. Έχω το παγουρίνο μου, το έχω. Ναι. Ξεχάσεις και το παγουρίνο σου. Το έχω, το παγουρίνο.
1: Να, εδώ, Στέλιος ο Metalheart. Εμένα, λέει, η δικιά μου είναι 18 χρόνια μικρότερη. Αλλά δεν έχω μία. Είμαστε 5 χρόνια. Δεν έχω μία, εννοεί ως προς την οικονομική του έτσι, κατάσταση. Είμαστε 5 χρόνια ερωτευμένοι. Και μπράβο, Στέλιο, για να είστε 15 και 25. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Πέρι που μας ακούει. Καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Πολύ, πολύ έχετε στείλει μηνυματάκια. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Σήμερα αντί για τζιν σαλοπέτα. Δεν φοριέται σήμερα τζιν σαλοπέτα με 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Το outfit
0: σήμερα
1: έχει τζιν βερμούδα και καφεδάκι στη βεράντα και στο κληματιστικό. Λέει, ας βρουν λιγότερα οι κληρονόμοι. Δεν πειράζει. Συμφωνώ μαζί σου. Η ζέστα δεν παλεύεται.

0: ίδιο λέω και εγώ, λέω Μπένις Ντέρκαμ που με μένα. Αυτή πρέπει να έχει πέσει μικρή από δέντρο για να είναι μαζί μου. Πρέπει να έχει πέσει μικρός από δέντρο. Είναι υπέροχο. Ωραίο. Γιατί πέφτεις τελείως όπως. Υπάρχει ένα επίρρημα στο χωριό που λέγεται Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Mm-hmm. Αλάνταβα. Τι ωραία λέξη.
0: Έβυχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι σημαίνει?
0: Ότι έπεσε ατσούμπαλα κάτω. Αγκώνα, κεφάλι, αυτιά, γόνατα.
1: Κατάλαβα, ναι,
0: έπεσε,
1: ναι, ναι,
0: κάτω τελείως Αλάνταβα.
1: Αλάνταβα. Φανταστική λέξη. Θα την υιοθετήσω.
0: Είναι όμως λέξη ερωτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σ' αγαπάω, τότε, Αλάνταβα.
0: Και τότε τον αγκάλιασε και τον έσφιξε Αλάνταβα. Mm-hmm. Κάτι ναι, λες πρέπει να. Ναι, είναι Άρλεκιν. Είναι Άρλεκιν τεράστιο. 600 σελίδες Άρλεκιν.
1: Λοιπόν, εδώ έχει υποθεί μία αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
1: Που να σου πω και κάτι, πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όσο ωραίος, ωραία κι αν είναι αυτός, αυτή δίπλα σου, κάποια στιγμή τον την βαριέσαι. Απλά, ρε παιδί μου, έχει σημασία αν τον βαριέσαι τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα,
1: που δεν αντέχεται.
0: Όλοι βαριούνται. Όλοι.
1: Όλοι βαριόμαστε. Εδώ βαριόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ με βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Τον βαριέσαι τόσο όσο να πεις τέλος ή τόσο. Εντάξει,
0: ναι,
1: κάνε λίγο πιο πέρα.
0: Βαριεστημόμετρο,
1: ναι,
0: να το
1: ρε,
0: πω
1: παιδί,
0: υπάρχει το βαριεστημόμετρο.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν έχει να κάνει με το πόσο ωραίος εξωτερικά είναι κάποιος.
0: Ναι,
1: γιατί έχει. Όταν τον έχεις μάθει τόσο πολύ, πρέπει να βρεις άλλα στοιχεία εσωτερικά που να σου αρέσουν σε
0: αυτό. Δηλαδή, αν σου αρέσει ο Μες και έρχομαι εγώ και σου λέω, τι, το γατάκι του Κριστιανού τι είναι? Τίποτα δεν είναι ο Μες, δημιούργημα, σφίφα. Τίποτα, δημιούργημα, δεν έπρεπε να φάει κόκκινη για να βάλει τρία γκολ. Και τον πήγαν εκεί πέρα και καλά με το ζόρι, από το χεράκι. Θα λέμε άντρα σου εγώ. Πες πόσο γρήγορα θα φύγεις, ναι, από, ναι, εδώ. Ο Κριστιάν είναι ο μπαμπάς του, να ξέρεις. Τι κάνεις στην Αντέλ, αυτή την εμπειλία.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Sport FM Πάτρα.
1: 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Προσπάθεια για να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa έκανε η ΑΕΚ. 27χρονος Σκάβρης και στην αποστολή της Χάμπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Vikingur για τα προκριματικά του UEFA Champions League στην τελική ευθεία και ο δανεισμό οψιών του Λιούμπιση στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια, δήλωσε ο Φαν Ρόγκελεν που έκανε χθες την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τράβα CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League εφόσον προκριθούν. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Ελουστόντο. Ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο ηττημένος του Καραμπάκ CSKA Σόφιας στο UEFA Conference League. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χωσέλου. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, ο Εουστάκιο του Σπόρτο, Μπραγκάσα τη Σπόρτη Λισαβόνας και Εσπόζιτο τη Εσπανιόλ. Το πόσο τη διευθυντή Ακαδημία ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το Euro Cup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπω σαν επισογείσμα. Υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόργορ που αποθώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρελεβίτς. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση του Σουνέλ Αρένα, ενώ σου ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίασε Παϊάρης. Ναι, να έχουμε μια καλύτερη σεζόν, το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Ράτσιτς που βρέθηκαν στην εκδήλωση σήμερα να χωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας η ανακοίνωση του Τόμ Τελεμπασίρου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μέσα σε λαοθάλασσα στους δρόμους του Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες που είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάω όλα όσα πετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιόνελ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Παράλληλα, συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παιχτών της Αλμπισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Θρύνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από την επάρρο νόσο. Ο ΕΚ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ενώ ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Τσουβελάς.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Το νέο σε Αταλάντα, βα. Λοιπόν, 7 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του Σαπόκι!
0: Ωραία, σε μένα μου αρέσει, τα βάζω παλαιότερο. Του Σαπόκι! Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ο γίγαντας ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Κάνεις προπονείς, ρε. Πηγαίνεις τώρα. Κάνεις. Έχουμε την Πέμπτη. Επιστρέφει. Με κλαρίνο. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εκείνο το κρεμμύδι, πώς το λένε. Σπάρινγκ. Σκιά μαχίες, μόνος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Έχει.
0: Εγώ τι τρέινερ, εγώ είμαι άχρηστο.
2: Τρέινερ.
0: Τρέιλερ, ναι. Τρέιλερ, εγώ ξέρω. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ είναι το εξής. Φεύγουμε στον συνδυασμό. Όταν είσαι playmaker, πας από την πλευρά που ο σέντερ έχει πιάσει την μπάλα. Πας κοντά, παίρνεις την μπάλα. Παίρνεις διάδρομο. Ποτέ διαγώνια πας απέναντι. Πηγαίνεις και περιμένεις το τρέιλερ να κόψει. Και πάντα έκοβε το πεντάρι και έκανε βήματα. Μια ζωή του δίνει την μπάλα και έκανε. Στεκόταν ένας μπροστά του. Οχ, τι μου τη δίνεις τώρα, αφού εσύ μου τη ζητάς. Μου έκανε το σέντερ. Του λέω θα έρθεις για screen. Δεν έρχομαι, το συζητούσαμε κιόλα. Έλα για screen. Δεν έρχομαι. Αλλά... όλο αυτό γίνεται, μου κάνει. Αυτό παίζουμε, ρε φίλε.
2: Αλάνταβα είναι black metal συγκρότημα. Η Αλάνταβα.
0: Δεν είναι η κεντρική.
2: Εντάξει,
0: είναι αυτή που κάνουν το opening.
2: Ναι.
0: Opening theme, Αλάνταβα.
2: Έβγαλαν ένα άθλιο άλμπουμ, λέει, το 2002, σαν 19 χρόνια, και τώρα ένα είναι λογιστής και ο άλλος φυσικός στο γυμνάσιο.
0: Ναι, κάνουν όμως. Τους φέρνουν από το eject να ξαναβάλουν, εντάξει, δηλαδή δυνάμεις να τα ξαναπούνε.
2: Και το λέγανε, το λένε. Ξέρεις, εγώ είχα συγκρότημα παλιά όταν.
0: Ναι, είχα τους Αλάνταβα. Έλα ρε φίλε, εσύ είσαι. Οχ, ναι, ρε.
2: Ξέρεις.
0: Οχ, ναι, ρε, βλέπω.
2: Είχε το δίσκο πατέρας μου.
0: Ναι, ρε. Δεν είχατε το δίσκο σκόνη κάτω από τις γέφυρες και σε πολλές λέξεις.
2: Καλημέρα και από Λευκοσία, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Ευχαριστούμε πολλά.
2: Ο Βασίλης λέει, τι θα κάνουμε. Είμαι σήμερα, δουλεύω περιπολικό. Πετάγομαι στην Εύα. Όχι. Σου φέρνω τα κεφτεδάκια.
0: Ακούγεται λίγο άβολο.
2: Ναι, άστο.
0: Εμείς τα πάμε όμως καλά με την αστυνομία.
2: Στην Εύα, σου στέλνω ένα περιπολικό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλε, από κάτω. Καλωσή κατά τα κεφτεδάκια. Εμένα μου αρέσει που έρχονται να σου πούνε για δικαστήριο και τον παθαίνει όλη η γειτονιά. Ναι, έχετε ένα δικαστήριο για εισπρακτική.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει
0: τύχει. Τα αφήνω εδώ. Ελάτε, βάλτε μια υπογραφή να το πάρετε.
2: Έχω πατήσει κατά λάθος το panic button του συναγερμού. Κατά λάθος.
0: Αμα, νόμιζα Λουίτζι θα το κάνει.
2: Όχι, το έχω πατήσει και παιδιά, ορκίζομαι μέσα σε 3 λεπτά. Έχουν σκάσει 6 αστυνομικοί, 3 μηχανές. Και βράδυ κιόλας, έτσι, εννοείται. Γιατί φυσικά το panic button δεν το πατάς 11 η ώρα το πρωί, το πατάς 12 η ώρα το βράδυ.
0: Εντάξει, πολλά καλά.
2: Και έχουν σκάσει μύτη. Δεν είχα προλάβει να το απενεργοποιήσω, γιατί δεν απενεργοποιείται και αυτό εύκολα πριν να πάρει την αστυνομία. Την εταιρεία να πάρει την αστυνομία κτλ. Ευτυχώς ήταν ευγενικοί όσο μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι.
0: Τον έχει το τσουβέλα.
2: Όσο μπορούσαν να είναι ευγενικοί. Να προσέχουμε την άλλη φορά, λένε. Αυτό. Ναι. Έτσι. Και είναι και 2 μέτρα όλοι εκεί πέρα. Δεν ήρθε ο κοντός.
0: Ο κοντός είναι ο κοντός έχει τη μεγαλύτερη θέση.
2: Ο κοντός είναι 85.
0: Ο κοντός, ο αστυνομικός από αυτούς, έχει την καλύτερη θέση. Και έχει το μεγαλύτερο μισθό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Όσο μπαίνει πλάτη σου στην αστυνομία, βγάζει πιο πολλά λεφτά. Εγώ το λέω σε αστυνομικό. Όταν δεις παιδί ψηλό 2 μέτρα, υποπληρώνεται.
2: 810 ευρώ.
0: Όταν δεις σιγά σιγά να πέφτει. Τουκ. Και να μειώνεται το ύψος, αυξάνονται τα λεφτά. Να επιβεβαιώσουν οι φίλοι αστυνομικοί. Όπως πάντα, εδώ, πάντα. Ναι. Θα πηγαίνατε διακοπές στα Ανολιώσια, στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Αγγελόπουλος.
2: Ντροπή.
0: Γιατί, τι έχουν τα Ανολιώσια. Δεν κατάλαβα τι έχουν τα Ανολιώσια. Γιατί δεν έρχεστε Ολυμπιακή να μείνετε σπίτι μου, αφού δίπλα είναι το γήπεδο. Πρέπει να κάνω Airbnb τώρα. Θα κάνω Airbnb την καρσονιέρα. Θύρα 7 στο σκύλο, την ήρα, gate 7 πάνω. Μαρία, στο σκυλί μου πάνω. Misfits. Ό,τι είπα ήταν πλάκα. Ήταν πλάκα ό,τι είπα. Κρυεκούκι. Πάντα υπάρχει το καρασκάκι. Κρυεκούκι. Ένα μικρό πανό. Πάντα σε μια γωνία. Δεν υπάρχει. Πάντα, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνετε, δεν πάτε να φτιάξετε τις κορυφαίες συνδέσμους, Κυριάκο, γήπεδα καινούρια, 70.000 διαστημόπλια. Στο Καραϊσκάκι θα έρχονται οι παίχτες με διαστημόπλια, με LED, με λέιζερ, θα προσγειώνονται οι διαιτητές με αερόστατο. Κρεκούκι μόνος με ασεντόνι. Ποιο? Α, το ναι ρε Πάουκ, αυτά τα δύο.
2: Ναι.
0: Κρεκούκι σωστό, και σωστό. Ναι ρε Πάουκ. Αλλά το κρεκούκι και διάστα. Ό,τι και να κάνω. Πιστεύω στη μαρκίζα, στη μακέτα αυτή είναι όλο μαζί με το πανό. Και το λέω γιατί εκεί τρώω, ας πούμε. Και είναι κορυφαίο κρέας.
2: Κάποιος λέει είμαι 95 και έχω τη μεγάλη θέση τσούδι.
0: Φίλαμε τώρα και πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά. Κανόνισε, μου λέει.
2: Τέτοια ανταπόκριση από την αστυνομία ούτε
0: μα ακούνε όλοι.
2: Φουρτιώτης. Όχι, αλήθεια σου λέω, τρόμαξα. Και λέω εντάξει, μωρέ, ποιος
0: είσαι ένας μικρός μένιος.
2: Σκάσανε, σου λέω, τρεις μηχανές. Και λέω τώρα ποιος θα τους το πει. Έλεγα να βάλω τη Διοχάντη μπροστά.
3: Το πάτησα, μαμά.
2: Το πάτησα εγώ, ξέρει. Αλλά εξαφανιστήκανε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Αλάντα είναι και ταβέρνα στα άγραφα.
2: Ναι.
0: Είμαι ο Icon 5 και σήμερα είμαι στην ταβέρνα Λάνταβα. Θα γνωρίσουμε το Σπύρο τον ιδιοκτήτη. Ας τον κάνω μια αγκαλιά.
2: Πάντα. Ο Αλέξανδρος, ο άλλος Αλέξανδρος, εσύ ξέχασε τα κεφτεδάκια. Ο άλλος Αλέξανδρος ξέχασε.
0: Εντός αγωγικό.
2: Ναι. Τον Μπριάμ της Πεθεράς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τον Μπριάμ.
0: Έχω τρεις μέρες τρώω Μπριάμ.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρεις μέρες από τη γάστρα όλα. Μαγειρεύει, έβαλε και του μπαχάρι είναι η ζωή μας.
2: Εχθές έφτιαξα ομελέτα ναι. με πατάτες φούρνου και φέτα.
0: Oh.
2: Εντάξει, γεια σου.
0: Μη φέρεις, δεν θέλουμε.
2: Γιατί δεν έχει μείνει.
0: Ναι.

0: Κρε κούκι, λες τα αρβανίτικα σημαίνει κόκκινο κεφάλι, λέει κάποιος.
1: Okay.
0: Κρέντ κούκι μάλλον.
1: Ρεντ κούκι μήπως.
0: Ρεντ κούκι. Μάλιστα. Φοβερή ταβέρνα.
1: Λοιπόν, τρία άτομα παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, αυτό είναι για ταβέρνα, τι πρέπει είναι τα τρία άτομα. Ό,τι πρέπει είναι τα τρία άτομα.
0: Νομίζω τα τρία άτομα για ταβέρνα είναι το τέλειο, γιατί τρως για τέσσερις.
1: Μπράβο. Γιατί περισσεύει πάντα το.
0: Το έξτρα.
1: Τα ντολμαδάκια, ας πούμε, που είναι στη μερίδα.
0: Κομμαδάκια.
1: Αυτό. Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Ο φίλος γουστάρει την Τρίτη στην παρέα.
0: Την Τρίτη τι είναι. Είναι δύο και η κοπέλα.
1: Την Τρίτη δεν είναι σήμερα.
0: Η Φίμπη από τα φιλαράκια. Oh, yes. It's Tuesday. Okay.
1: Τους γνωρίζω με τα μέλη της μπάντας που είμαι. Η κοπέλα τα φτιάχνει με τον κιθαρίστα. Φταίω. Τέσσερα χρόνια δεν μίλησε ο άλλος.
0: Δεν είχε καμία τύχη, ρε φίλε, και να μιλούσε. Εντάξει, έγινε τα παιδιά εκεί, αυτό το κονέ, έγινε γρήγορα.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κάποιος
1: παίρνει. Και μπράβο στην κοπέλα.
0: Κάποιος φεύγει στην αντεπίθεση και διαβάζει το παιχνίδι και το μισμάτι.
1: Ναι. Και μπράβο στην κοπέλα που επιτέλους έδωσε απάντηση στο ερώτημα κιθαρίστα ή ντράμερ. Διάλεξε τον κιθαρίστα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο μεταξύ Σουμπαρού και αστείου, Μαρία, λέει για αποδοχή κρυεκούκης που πατάς στη σελίδα της Sport FM.
1: Σωστός, τρεις μέρες μπριάμ, άρα τριάμ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έρχεσαι για παράσταση στο Σίδνεϊ, θα γίνει και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά ξεπερνάω έτσι κι άλλο τον φόβο μου για τα αεροπλάνα. Βέβαια, δεν βοήθησε ο Σέρβος που ρουφήχτηκε από το ίδιο το αεροπλάνο όξο.
1: Τι ήταν αυτό, το κρατήδες που χρειάζεσαι πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε κρατήσει.
0: Δεν τον κρατούσαν, πιστεύω. Είχαν κλείσει την τρύπα. Τον κρατάγανε εκεί. Από τα πόδια. Είναι εκεί να μην μα ρουφήξει και εμά. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Έχει βγει ολοκόσμο έξω. Κάτσε εκεί όπως είσαι.
1: Το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Πάντα όταν γίνεται κάτι αεροπλανικό, σε σκέφτομαι τέτοιο.
0: Σταμάτα. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι, γιατί είμαι εγώ. Βλέπω αυτό το πράγμα και έναν άνθρωπο. Κοίτα. Λιποθύμησα.
1: Ναι.
0: Τελείωσα. Λιποθύμησα με τη μάσκα. Λιποθύμησα. Χάνω τις αισθήσεις μου. Μπορώ και αυτοπεθαίνω.
1: Αν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν θα τον είχες βοηθήσει, φαντάζομαι.
0: Θα του έκανα και δαχτυλάκι για να φύγει σίγουρα. Στο ολοκλήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτοπεθαίνω, αυτοσβήνω, αυτοχάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λιποθυμώ, χάνω υποψία στο. Πέφτω πίσω και αφήνω με στα χέρια του Θεού και των ειδικών.
1: Ρε παιδί μου, ήταν από αυτό που. Ξέρεις, το βλέπεις σε κάτι ταινίες και λες, εντάξει, τώρα πω από ό,τι βλακίες μας δείχνουν, δεν γίνεται να γίνει αυτό ποτέ.
0: Και όμως,
1: σκεφτείτε είδαμε,
0: ότι σε ένα αεροπλάνο άνοιξε το παράθυρο, έσπασε και άνθρωπος ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Και η γυναίκα τον κράταγε.
1: Τον κράταγε τα πόδια να μην φύγει.
0: Φοβερό. Τι θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που θα κάνει μια βλακεία από εδώ και πέρα. Εγώ
1: έπρεπε
0: φταίω,
1: να σ' αφήσω.
0: Εγώ φταίω που σου έσα τη ζωή. Μα με ρώτησες πού να πάμε διακοπές και σου είπα να πάμε και λίγο στη μάνα μου 15 Αύγουστο. Εγώ φταίω, ρε.
1: Έτσι.
0: Έπρεπε να σε ρουφήξει και να σε πετάξει όξο.
1: Έχετε δίκιο, μερικοί που μπερδευτήκατε, γιατί είπα ότι πάτησα το panic button, ότι πάει το μυαλό μου σε δύσκολες καταστάσεις. Η εφαρμογή του συναγερμού μου στο σπίτι
0: έχει και αυτό.
1: Έχει και αυτό και το είχα πατήσει κατά λάθος, γιατί είχα αφήσει ανοιχτό το.
0: Η Μαρία το πολύ πολύ να είναι γελάτε, πάρτε το κολόγα του panic button. Δεν αντέχω άλλο, με ξυπνάει.
1: Εφόσον λέμε τέτοιες ιστορίες, λέει κάποιος, εγώ θα πω ότι είμαστε μια παρέα δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Και θέλω τη μία που έχει αγόρι, πιστεύω είναι αμοιβαίο, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί έχει αγόρι. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πρώτο θα φας μπουκέτα.
1: Όχι, όχι. Δεν επιβαρύνουμε έτσι το κάρμα μας.
0: Καλά, αυτές είναι βλακίες, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι βλακίες αυτά. Άστο αυτό, δεν είναι βλακίες.
0: Τίποτα, έχω δει.
1: Άμα είναι να είναι να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω δει άνθρωπο τυπικό και όλα αυτά. Μια χαρά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον πατήσουν και με τη μηχανή.
1: Δεν ξέρει τι είχε κάνει πριν.
0: Τίποτα δεν είχε κάνει.
1: Δεν ξέρει. Την προηγούμενη ζωή.
0: Α, έτσι το πας. Θα τα κουβαλάμε.
1: Βέβαια τα κουβαλάμε.
0: Με οψιών. Μία συν μία ζωή, ζανικό.
1: Γιατί έχει τόσα χρόνια πάρει πρωτάθλημα, νομίζεις.
0: Κάντε με, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό την επόμενη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, θα παραμείνω εδώ αιώνια.
1: Λοιπόν, η FIFA. Αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα.
0: Φού και φού!
1: Έτσι, ναι. Για όλα όσα έγιναν με τη λήξη του αγώνα του τελικού.
0: Για τα μπουκέτα.
1: Και με τα μπουκέτα καλά. του Παρέδες και τα νεύα του.
0: Τιμωρίες και πρόστιμα
1: ναι.
0: Και γεια σας.
1: Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβη. Κυρίως είναι αυτό που θα απασχολήσει. Έρευνες, εκθέσεις τώρα, τι έχει γράψει ο διαιτητής. Πλάνα. Τι πλάνα. Τον πήρε και τον έσκασε κάτω τώρα την πλάνα. Γιατί ο Παρέδες συμμετείχε σε σύραξη που σημειώθηκε με παίκτες της Ισπανίας. Έφαγε και μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα. Και θα δούμε, παιδιά.
0: Θα τιμωρηθεί. Η Ομοσπονδία θα του βάλει και αυτή ένα πρόστιμο. Ο Μέση, άμα θα πει με τον αντίχειρα πάνω ή τον αντίχειρα κάτω, αυτό θα γίνει.
1: Πάρει έγκριση.
2: He didn't do anything brutal. China.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, μη μου τα λες τώρα. Μια φορά σε πτήση έπεσε κεραυνός, λιποθύμησε κόσμος. Τρέχανε οι αεροσυνοδικοί πιλότοι. Πάντα, αν δείτε ανήσυχη την αεροσυνοδό, όχι την πιτσιρίκα, αλλά την μέγερα αεροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Η επικεφαλής αεροσυνοδός. Την καταλαβαίνει. Εσείς, κύριε! Εγώ τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή, τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλετε κάτι, εννοώ.
1: Αν
0: δει
1: αυτή ταραγμένη.
0: Αν δει αυτή και κάνει. Αν δεις αυτό, ξέρεις τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Χτύπα κουτουλιά τον μπροστινό.
1: Γιατί.
0: Την μπροστινή καρέκλα, για να μείνει ανέστο. Είπα μια κουτουλιά, το πλαστικό. Με όλη τη δύναμη στο δόξα πατρί και λιποθύμα. Και ό,τι γίνει.
1: Και αν δεν λιποθυμήσει.
0: Όσο μέχρι να πέσει κάτω. Λε το διπλανό, ρίξε μου μια μπουνιά να μείνω ανέστο απόψη. Τι, ρίξε μου μια μπουνιά. Ναι. Το αγόρι της είναι καπετάνιος. Δεν αντελήφθη. Πάντα σκέφτομαι κάποιον λέει ότι είναι καπετάνιος έτσι. Δεν αντελήφθη. Λείπει μήνες να χτυπήσω στη μοναξιά. Σιγάρε 3-5-2 που θα χτυπήσει.
1: Σιγάρε φίλε, ναι. Να χτυπήσει τη μοναξιά. Σώσε την. Τη μοναχική πριγκίπισσα. Θα σου ρίξει τα μαλλιά του να
0: ανέβεις. Ραπουνζέλ. Θα γυρίσει πίσω φίλε ο Παπαμιχαήλ και θα σε ριχώσει, κανόνισε.
1: Καπετάνιος.
0: Για γυρίσει με 5-200
1: δηλαδή
0: το μήνα.
1: Είναι καπετάνιος που πάει ξέρω εγώ στον Ειρηνικό ή είναι καπετάνιος με Μαρμάρι Ραφίνα.
0: Καπετάνιος με τον Άι Νικόλα που ψαρεύω λαγοκέφαλος με επικήρυξη.
1: Το Λαύριο ξέρω εγώ. Λαύριο Κέα.
0: Λείπει μήνες. Άλλος εκεί ο ψεύτης. Μπαρκάρουμε. Και μένει τζιά.
1: Ξέρω εγώ πώς πάει μέχρι την Αίγινα, μέχρι τη Σουβάλα.
0: Είμαστε κι εμείς μια παρέα 3 αγόρια 4 κορίτσια και ψάχνουμε 8 για κουμκάν.
1: Έλα, μη λες ψέματα, το κουμκάν δεν θέλει 8.
0: Αφού είναι άσχετη.
1: Εσύ, έλα, τώρα πάτε να μας ρίξετε σε γκέλα.
0: Δεν ξέρουν χαρτιά.
1: Είναι
0: η νέα εποχή. Δεν ξέρει τζόγο, δεν ξέρει κυρία Ζαφυράτου. Δεν υπάρχει ρε από πίσω με ένα λωστό ρε, γυρνάνε ρε στον Δία και τα κονομάνε ρε. Εγώ παίζω 2 ευρώ ρε, παίζω 10 λεπτά ρε, να παίζουν οι γκριές. Είμαι παίχτης. Τα χάσεις όλα. Άσε τα όλα. Το ζωή μου όλο. Δεν υπάρχει ρε στον τζόγο ρε. Του κάνει και επίθεση. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Brace position, τι είναι το brace position?
1: Δεν ξέρω, είναι ένα όρο. Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να είναι κανένα περίεργο, καμιά περίεργη ορολογία.
0: Brace position, λέγεται η θέση. Το brace τι σημαίνει? Τι σημαίνει brace?
1: Κάτσε το κάνω.
0: Είσαι έτοιμο να δράσει.
1: Στο Google του Sport FM.
0: Pole position, ξέρω εγώ. Πήρε την pole position.
1: Myth, meaning. Κάτσε να το λέει εδώ διάφορα.
0: Τι είναι το brace position?
1: Α, είναι η. Μάλιστα. Είναι η στάση που παίρνει ρε παιδί μου ασφαλεία στα αεροπλάνα.
0: Αυτό που σκέφτεσαι κουκουνάκι
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ναι, κουκουνάκι. Αυτό.
0: Εγώ έτσι είμαι στα αεροπλάνα από το ίδιο.
1: Αυτό μετά από κάτι τεκίλες. Πιάνει brace position.
0: Brace position με το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη. Έχω κάνει brace position.
1: Δεν ξαναπίνει.
0: Το κάναμε καλά θέμα, και την άλλη μέρα θα τα μπει πολλά πάλι. Ναι. Θα γυρίσει ο άλλος λες σαν το Σισοβίτη στη 10η εντολή και θα σε βάλει σε κανένα σιρτάρι.
1: Σε πολλά σιρτάρια. Λοιπόν, φέτος το release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, το Ζαμνά, X-Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Στο ένα δεν είμαι κυρία Μαρία.
1: Είσαι στο δύο.
0: Είμαι στο δύο. Ό,τι πει η κυρία Μαρία μου. Άσε ρε κυρία Μαρία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα με φωνή των Ιάτων, η Μαρία. Έχω λιποθυμίσει σε δάση Ροδόπη. Και ξύπνησα με τρεις γυναίκες από πάνω μου. Με έσωσαν, αλλά έλεγαν συνέχεια ότι είναι καλύτερες. Και αυτοθαυμάζονταν. Οι αλαζόνες. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καταλαβαίνετε.
4: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Είναι
7: Sport FM Πάτρα.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
9: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
11: Πάλι ζωγράφισες.
12: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
18: Πάτρας 96,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθηνάς. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμός σήμανε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χορού της Ακρόπολης. Άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ημαδαπός και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμα και με 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων και η εγχειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι, με rolling. Η αποδότηση από εκεί. Ζαφυράτου.
1: Τσουβελάς.
0: Σταθερόπουλος. Με ταμπάκο γίγαντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια και στα δελτία. Μετά είμαστε όλοι. Μετά λείπει και ο Βάιος.
1: Λείπουν... Νομίζω έρχονται σήμερα.
0: Έρχονται.
1: Ο Βάιος έρχεται σήμερα. Τώρα
0: για έρχεται. Έρχεται.
1: Εσύ, έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Τι έγινε.
1: Παραδίπλα από το Μαρμαρίνι είναι το Πορτολάφια. Άρα έχουμε πόρτο και εμείς.
0: Α, έχετε.
1: Ναι.
0: Πορτολάφια.
1: Πορτολάφια, φίλε. Πορτολάφια. Είναι γνωστό, γνωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με τα έτσι συναισθηματικά ζητήματα που έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα έλεγα κινηθήκαμε λίγο. Ξέρεις γιατί, μετά το παγκόσμιο κύπελο είχαμε μια συντριβή στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αφήνεις την προσωπική σου ζωή, επικεντρώνεσαι στις ομάδες και μετά επιστρέφεις τα προβλήματα, ας πούμε, της τρίτης.
1: Άκου, λέει τώρα Αντώνης.
0: Έλα, Αντουάν.
1: Είμαι με τον κολλητό μου πριν από 27 χρόνια. Τώρα, μιλάμε αρχαία
0: ελληνική. Τηλεγράμμα στη Χατζη Βασιλείου.
1: Θέλει να μου γνωρίσει μια συμφιφίτρια.
0: Ράπτη. Συμφιφίτρια. Είναι ωραία η λέξη συμφιφίτρια.
1: Συμφιτήτρια. Που τέλος πάντων του αρέσει του κολλητού του. Τα φτιάξε μαζί μου και είμαστε ακόμα παντρεμένοι.
0: Με τη συμφιφίτρια.
1: Ναι, τι, με τον κολλητό. Δεν μου ξαναμίλησε, λέει ο κομπλεξικός. Πάνε χαθεί.
0: Και γιατί μετά από 27 χρόνια.
1: Δεν ήταν φίλος σου, ρε παιδί. Δεν ήταν κολλητός. Δεν ήταν. Για να σου πω και κάτι, αυτός θα τα φτιάχνει μαζί της, θα ήταν μαζί ένα μήνα και δεν θα την γνώριζε. Θα την έχανε από
0: τότε. Θα τα φτιάχνει με κάποιον άλλον συμφιφιτή.
1: Συμφιφιτή.
0: Έτσι πάει αυτό. Έχετε βιβλία για διάρκεια, ναι, κόψε με δύο σελίδες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ο ΑΓ Βασιλόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Γίτας
1: Βασιλόπουλος.
0: Τότε πηγαίναμε για μεγάλο χαφ και πήραμε Γίτα. Λίγαμε τον Ξενοφόντα.
1: Ρωτάει κάποιος αν και πόσο πήγες κουβά στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Φίλε, είναι ένα Μουντιάλ, αλήθεια σου λέω, που θα πω αυτό που κοροϊδεύω, είμαι στα λεφτά μου. Αλήθεια, στο προηγούμενο ήμουν χαμένος. Σε αυτό δεν είμαι κερδισμένος. Είμαι οριακά λίγο πάνω. Είμαι οριακά λίγο πάνω.

0: προηγούμενο θα δώσεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε κανένα. Ναι. Σε κανένα. Ναι. Επειδή έχουμε εμπειρία, λέει, γύρω από το φαγητό,
1: okay.
0: Εγώ δεν σύβω τα πάργανα, έχουμε κάτι κατά νου, ρωτάει ο Τάσος από Μενίδη.
1: Όχι, δεν έχω όχι. κάτι κατά νου.
0: Πάρα πάρα πολλοί κόσμοι σε αποθεώνει για χθες. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος και κουράστηκε. Λογικό, λόγω ζέστης, πολλές ώρες. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και όπως και στις συναυλίες, αλλά πέρασαν πάρα πάρα πολύ ωραία. Ρε, εσύ, έβλεπα τώρα stories και αυτά. Είχατε πολύ μεγάλη σκηνή. Είχατε τη σκηνή των Κιούρ.
1: Την ίδια σκηνή των Κιούρ. Ήταν ακριβώς αυτή η σκηνή. Όπως ήταν ακριβώς. Και τις ίδιες γιγαντοθόνες. Γιατί τα παιδιά είχαν από το Eject του Κιούρ. Ήταν η συνεργασία που είχαν. Οπότε ήταν στημένο όλο. Για να. Δηλαδή οι Κιούρ τώρα τα πήγαν και να πούνε για τι είναι μετά από εμάς.
0: Τσουβέλα, τσουβέλα, δράπεις μαλλιάς. Καλά είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι συνεντευξιακό.
1: Ναι,
0: σου
1: θες.
0: Κάνει διαφορά εσένα ως performer όταν είσαι σε μια πιο στενή σκηνή, ένα πιο μικρή σκηνή, ας πούμε, και όταν είσαι σε ένα τέτοιο πράγμα?
1: Κοίταξε, προσαρμόζομαι. Mm. Στη μεγάλη σκηνή κάνω παραπάνω πράγματα γιατί μπορώ και
0: απλώνεις.
1: Έχω παραπάνω αντικείμενα και μπορώ να τρέξω να. Mm. Δηλαδή στο Telecom θα είναι στο κέντρο μια μεγάλη σκηνή. Απλά μπορώ να χαθώ μέσα στα φώτα, δημιουργώ πράγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά και στη μικρή σκηνή λέω αυτό έχω τώρα, πάω με αυτό που έχω, πάω σιγά
0: σιγά.
1: Αλλά βολεύομαι πιο πολύ στη μεγάλη.
0: Στη μεγάλη, ναι.
1: Ναι. Και το stand-up δεν είναι να είναι όρθιοι από κάτω, πρέπει να είναι καθιστοί, να έχουν έρθει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Η συνθήκη είναι διαφορετική. Αυτό δεν είναι για stand-up με τόσο μεγάλη σκηνή και τον κόσμο
0: πιο κάτω.
1: Θέλει χαμηλή.
0: Ναι.
1: Χαμηλή
0: να έχει περισσότερη επαφή.
1: Ναι, για να μην χάνεται η ενέργεια. Τι να βλέπει τώρα από κάτω, να παίζω εγώ και από κάτω να έχει σίδερα. Δηλαδή θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ στη μουσική πρέπει να είναι ο άλλος ψηλά για να μπορείς να χοροπηδάς. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω πάρα πολλά νεύρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ. Έχουμε, τώρα είναι αυτό, το πρωί. Κάτι γίνεται το πρωί. Έχουμε τραυματισμό φύλακα του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη από χτύπημα με βαριοπούλα.
0: Τι?
1: Δύο άντρες ηλικίες 60 και 59 ετών ενεπλάξαν σε καυγά και ένας έβγαλε βαριοπούλα. Και μπήκε στη μέση ο 42χρονος ο φύλακας και την έφαγε κιόλας. Μάλιστα. Δεν χωρίζουμε.
0: Τι να πω. Πάντως σχετικά με το περιστατικό που είχαμε έξω από την Ακρόπολη, έχουμε νεότερα. Ο δράστης είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα που τραυματίστηκε δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε σοβαρότερη είναι ο σύντροφός της.
1: Α, έχει.
0: Ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και έχασε αρκετό αίμα. Έχει και κομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτά.
1: Να γίνει καλά ο άνθρωπος γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάω. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση.

0: Και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μας έχουν τελειώσει και το Mundial Moments, Μαρία.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, με παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, μπορεί και όχι, στο Mundial.
0: Για τη Βραζιλία πρωταγωνίστησε. Ναι, μόνο ναι, ναι, ναι, ήταν εντάξει, ο καλύτερος.
1: Όντως, όντως. Το κάνω. Αστείευομαι.
0: Ναι, το
1: λοιπόν, ο Βινίσιους υποβλήθηκε σε μία.
0: Για το γόνατο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πλαστική.
1: Πλαστική, ναι. Τι? Περίπου, περίπου. Ήθελε λίγο να φτιάξει το πηγούνι του.
0: Δώσε μου το πηγούνι, δεν μπορώ να φάω κρέας. Πηγούνι. Το πηγούνι.
1: Το πηγούνι του, ήθελε το πηγούνι να το φτιάξει. Έτσι, υποβλήθηκε σε μια αισθητική παρέμβαση, θα λέγαμε. Έτσι, αισθητικής εναρμόνισης του πηγουνιού του. Το ήθελε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Θεληματικό πηγούνι, δεν λέμε για τους άντρες.
0: Έφτιαξε ο Βινίσιος θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι.
0: Το πηγούνι του Κέρκ Ντάγκλας έφτιαξε.
1: Ήταν λίγο πιο μικρό το πηγούνι, ρε παιδί, ήταν λίγο.
0: Σαν το Σπάρτακο.
1: Κοντό το πηγούνι του, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ έχεις ένα ωραίο πηγούνι, θα λέγαμε. Πολύ, ναι, ναι, έτσι πλήρως συναρμονισμένο με το υπόλοιπο.
0: Το άλλο
1: με τα ζυγωματικά σου κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν...
0: Όχι, το άλλο κομμάτι του προσώπου δεν είναι. Για όνομα
1: η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών.
0: Τον μπουκώσανε.
1: Προκειμένου έτσι να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει. Ωραίο. Ωραίο, βέβαια. Θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο υπόλοιπο σώμα και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί οτιδήποτε βάζεις. Μπορεί να μην το δεχθεί ο οργανισμός, να αντιδράσει, να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και ό,τι κάνει ο καθένας για να νιώθει καλύτερα, καλώς το κάνει. Έτσι. Μπράβο. Στο πει τρόμαξα, όχι παιδιά, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θυμάσαι χθες με τον ιερέα που ρίξε μπουκέτα στον πρόεδρο. Το λέγαμε για το πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Έχω κι άλλο τώρα με ιερέα. Κάτι έχει γίνει.
1: Τι έχουμε ανάδρομο.
0: Παπάδρομο. πάει ένα παλικάρι. Είχε πατέρα παπά, όπως εγώ.
1: Ωραία, καλή.
0: Και λέει: θα φέρω μια την κοπέλα μου να την γνωρίζει, να την εγκρίνει, να μας δώσει αυτή τη λογοδοσία του Αραβόνα. Την ευχή. Δώσε μου την ευχή. Το κάνουν οι παπάδες.
1: Το κάνουν.
0: Ναι. Okay. Και έρχεται 64 ο ιερέας, 29 ο μικρός, φέρνει μια 26χρονη, ένα τούμπανο εκεί μέσα, το βάζει στο σπίτι, μια χαρά, μπράβο, λέει, ωραία κοπέλα, συγχαρητήρια, προχωρήστε μια χαρά. Και ξαναπάνε.
1: Αποδοχή κούκκις.
0: Αποδοχή κρύε κούκκις.
1: Ναι.
0: Και ξαναπάνε. Και τη ρώτησε, και τώρα τι θα κάνεις με τη δουλειά, λίγο πριν τους αραβωνιάσει. Λέει, αυτή είμαι αισθητικός. Δηλαδή, κάνω, λέει, και βίντεο, όπως κάνει η Τούνη. Και μπαίνει ο παπάς και βλέπει ότι ακολουθεί την Τούνη και τη διώχνει.
1: Επειδή ακολουθεί την Τούνη.
0: Λέει πάρτι και φύγει από εδώ, δεν εγκρίνω. Μετά πήγανε και νομικά κάπως. Ότι με πιέζει ο πατέρας, ξέρεις, υπάρχει αυτά, ότι μου προκαλεί ο γιος.
1: Ναι.
0: Του είπε η άλλη, ή αυτός ή εγώ. Αμάν, λέει ο γιος, εσύ. Εσύ έχεις το μηχάνημα.
1: Είπε έτσι ο γιος.
0: Βέβαια.
1: Ότι διάλεξε αυτό το δρόμο.
0: Και είπε ο παπάς, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Απλά εγώ δεν το εγκρίνω. Και τους έδιωξα.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Τσακώνεσαι με το παιδί σου για αυτό το λόγο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ τι έχει κάθε
1: οικογένεια. Είσαι σε τέτοια άνεση συναισθηματική που θα πεις φύγει από εδώ, αντίο κτλ.
0: Δεν ξέρω τι υπάρχει, τι δυναμικές υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Δεν είναι όλες το ίδιο. Ο παπάς του είπε πάρτε και φύγε. Θέλετε το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω, δεν ξέρεις. Να το πάρεις, θα το πάρει ο μικρός που ακολουθεί την Κεραμαίος. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μαρία.
1: Τι να σου πω. Είναι τότε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τόσο εύκολα στο παιδί του σήκω και φύγε. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μην προσπαθείς να κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια τι μπορεί να πει κάποιος στο δικό του παιδί.
1: Ναι.
0: Μην μπαίνεις στη θέση του, γιατί θα τρελαθείς. Δεν σου κάνω αυτό gaslighting. Πώς μου το λέει, gaslighting.
1: Mansplaining.
0: Όχι, ρε, mansplaining είναι που απλώνεις τα πόδια και μπορεί να κάτσει δίπλα. Manspreading. Το mansplaining.
1: Gaslighting.
0: Σιγά. Yeah. Δώσε τα φώτα σου. Πού θα μείνουμε μετά το 15 Αύγουστο στην Κάρη, στο Μαρία, δεν υπάρχει τίποτα. Στην παραλία.
1: Μετά το 15 Αύγουστο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, από Κάριστο. Από Κάριστο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής Μαρία γύρισε στο Buenos Aires, λες και πήρε τον τίτλο. Τέτοια υποδοχή,
1: ναι.
0: Μιλάμε και για ξέρω. Τρέλα σε λεωφορείο, ουρλιαχτά, κλαίνε, χτυπιούνται, γέμισαν την πλατεία. Ξανά κλαίγε ο Σκαλόνι και κλαίει κι άσχημα. Έκανε κάτι τέτοιο σύννεφο.
1: Είδα το βίντεο και λέω: αποκλείται, αυτό είναι AI.
0: Δεν ήταν καθόλου AI.
1: Δηλαδή, αν παίρνανε το παγκόσμιο, τι θα γινόταν.
0: Καλά, εντάξει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει δει τον εθνικό στάρ που έχει πέσει πίσω και τον κρατάνε. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί που δεν το περίμενα ο Σκαλόνι. Μιλούσε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, αφού στεναχωρήθηκα. Έλα ρε Σκαλόνι. Έλα ρε Σκαλόνι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτό. Είχε φτιάξει την ομάδα αυτό. Σκέφτεται ότι θα του φύγει και ο Μέση. Για τώρα με ποιο ρημάδι θα μου τα αφήσει. Και βέβαια θα το ξαναφτιάξω από την αρχή. Και εδώ τον έπιασαν τα άγχη του. Τον έπιασε στεναχώρια του. Αισθ, τι ρογή πέρα.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό διαβάζω στην Ολλανδία άμεσα ο Σάλιακα, στο μετέφερο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάει ο Σάλιακας λοιπόν να ενσωματωθεί στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Εξαιρετικό παιδί. Όχι επειδή έρχεται στις παραστάσεις όταν είμαι στη Γερμανία. Έρχεται το παιδί, κάνει χιλιόμετρα με τη γυναίκα του και τα συζητάμε και τρώμε μαζί. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ εργατικό παιδί ο Σάλιακας, πολύ χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι κακό να πω ότι χάρηκα με τη μεταγραφή του. Χάρηκα που όχι ότι δεν θα πήγαινε καλά και Ζανκ Πάουλ και τα λοιπά, αλλά θα ξέρεις τα
1: εντάξει, πιο άνεση
0: λίγη, τώρα, σαν, λίγη αυτά, Ευρώπες εδώ, ιστορίες εδώ, να πάει στα μέρη του κάτω, πάει και Ήπειρο που είναι κορίτσι.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Άρα, κατάλαβα. Έφαγα κορυφαίο μπιφτέκι γεμιστό σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε. Εγώ το μπιφτέκι το γεμιστό το υποτιμώ εκεί στη Γερμανία.
1: Και πώς παρήγγειλες εσύ για μπιφτέκι?
0: Πάρε μου, λέω, παιδιά, το μπιφτέκι. Ρε, πάρε, σου
1: με
0: λέω.
1: Τυρί.
0: Ναι. Δεν το λυπήθηκαν. Δεν είχε στο κέντρο το κουραδότηρο, κύριε το μικρό.
1: Ναι, ναι. Στο τέλος έκπληξη.
0: Με το που έκοψα το πρώτο. Η GDDL, η χοληστερόλη, ποια είναι αυτή. Η HDL. Αλήθεια το χάρηκα πάρα πολύ. Για το μπιφτέκι λέω τώρα. Αχ. Και αυτές οι έγνοιες, Μαρία. Πετάγονται, Μαρία, οι έγνοιες.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Πίνεις τον καφέ σου, λένε, τσέκαρες στο σπίτι, είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο, τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα όλα, είναι το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr. Το δίσκο. Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Και μου λείπει ο Πανώσης πολύ.
1: Αχ, λοιπόν, καλοκαιράκι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στο Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και έχουν και full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100%. Να πεις, εντάξει, καλό ήταν. Όχι, 100%.
0: Πες το.
1: Τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση. Τα Lidl που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρεις αλλού τόσο φρέσκο φρούτο και λαχανικό.
0: Νοικιάζω στην Κάριστο το σπίτι μου 50 ευρώ τη μέρα. Απλά θα είναι και ο πατέρας μου μέσα. Δεν ενοχλεί καθόλου. Απλά τρώει 10 φορές τη μέρα και ακούει το ραδιοφωνάκι Big Win τέρμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ενοχλεί, λέει ο Διονύσης.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν εμφανίζεται με γκρίβρα εκεί με τρύπα, φίλε, και να κάνει τι έγινε, πολύ ζεστά, θα μας κάψει. Άμα ξεκίνησε από τώρα.
1: Και 3 η ώρα τα ξημερώματα, ναι. Πηγαίνει τουαλέτα.
0: Στάνταρ πατεράδες. Οι πατεράδες γιατί κοιμούνται και βγάζουν κραυγές.
1: Εδώ και εσύ βγάζεις κραυγές.
0: Λες να είμαι πατέρας.
1: Είσαι πατέρας. Είσαι ο μπαμπάς τους.
0: Εγώ έχω μοιάσει τον πατέρα μου, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, η αποδότηση από εκεί.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, να πούμε ευχαριστούμε. Είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και παραμένεις, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται και μετά Ταμπάκο. Ποια είναι η σύνθεσή μας μετά Βάιος Τσούτσικας. Λεφτάκια, λεφτάκια, λεφτάκια.
1: Alone.
0: Κουβάιος Τσούτσικας έρχεται για δυνατό πρεσάρισμα δίωρο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM.
1: Άντε, γεια.
0: Τα λέμε, γεια.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά.

0: www.ellinikarasi.gr.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Εδώ είμαστε, στο Sport FM Πάτα, στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Να πούμε καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στο Πύργο, στη Ναύπακτο, στο Αντίριο που έχω να πω, στα περίχωρα τέλος πάντων εκεί, ξέρετε, από απέναντι, αλλά και από εδώ, στις Καμάρες, σε Λιανίτικα, όλα αυτές τις περιοχές, και από εδώ κάτω Αχαγιά και Ερήμανθο.

Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Δεν βλέπω κάποια, ας πούμε, γιορτή, κάποιο όνομα να γιορτάζει σήμερα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πούμε τώρα. Οι μοναστήρια λογικά γιορτάζουν. Είναι η δύση του ηλίου ακριβώς όπως εχθές, δηλαδή 16 λεπτά πριν από τις 9. Η σελήνη είναι 7,3 ημερών. Γεμίζει το φεγγάρι. Το μαστιγκάνι τώρα όπου να είναι. Έρχεται η Πανσέληνος του Αυγούστου που πολύ περιμένετε και το ξέρω. Αύριο της Αγίας Μαγδαληνής, έτσι σας προετοιμάζω για να πείτε χρόνια πολλά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, λέει, κάθε μέρα και μεταγραφή. Θα μας τρελάνει ο πρόεδρος, λέει ο Γιώργος. Ποια μέρα. Κάθε μέρα αφού έχει καβάτζα. Καλό πρόεδρε, μας είχε στην ξηρασία τόσο καιρό η Παναχαϊκή και δεν ανακοίνωνε τίποτα και γκρινιάζαμε όλοι και εγώ μέσα. Να, τώρα που έχει από πίσω πράγμα να φέρει, νομίζω 3-4 ακόμα παίχτες. Οπότε θα υπάρχει ανακοίνωση, λογικά και σήμερα. Απλά με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που τις ανακοινώνει, με τις παλιές φανέλες, που φαντάζομαι τις έχει ο συλλέκτης τέτοιων αντικειμένων, ο γιος του Φίλιππου του Ανδρεόπουλου, και βασικά και ο Φίλιππος εννοείται. Και οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι ανακοινώσεις φέτος, κάτι ξεχωριστό με φωτογραφίες κτλ. Καλά είναι αυτά, να τα βλέπουμε, να τα χαιρόμαστε. Νομίζω όμως ότι η έλευση του Ανδρέα Βασιλόγιαννη έχει σκορπίσει έτσι ενθουσιασμό στους φίλους της Παναχαϊκής. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ο Βασιλόγιαννης με πλούσιο βιογραφικό, είναι η αλήθεια, σε ομάδες Super League 1 και Super League 2 έχει παίξει και σε Κύπρο και σε Τουρκία. Φυσικά ένα παιδί από την Αχαΐα. Να, που λέγαμε για το τοπικό στοιχείο και μάζεψε η Παναχαϊκή όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν το αγροτικό τους με την καλή έννοια, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα επιστρέφουν έτσι στην ομάδα της περιοχής, στην ομάδα της πόλης τους ή έτσι γενικότερα εδώ της δυτικής Αχαΐας, για να βοηθήσουν και αυτοί στον αγώνα που θα κάνει η ομάδα να ανέβει. Τώρα μην κρυβόμαστε, παιδιά, με αυτές τις κινήσεις και όλα αυτά που διαβάζουμε και όλα αυτά που σχεδιάζουν και οι άνθρωποι, η ομάδα χτυπάει τίτλο, χτυπάει άνοδο, ίσως είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, αλλά πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο, γιατί δεν αρκεί να πάρεις μόνο παίχτες και λοιπά, πρέπει να τους κάνεις ομάδα όλους αυτούς και δεν θα είναι εύκολο. Βέβαια πολλές φορές παίζουν ρόλο και προσωπικότητες και των παιχτών, ο προπονητής, ο κόσμος, όλα αυτά, και το αρκεί να το πιστέψουμε όλοι, να το πιστέψουμε και να γίνει. Μακάρι να γίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, χρωστά τον καιρό, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Πάτρας. Έχει ζέστη, παιδιά, πραγματικά κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Να τα λέμε τώρα και από πολύ πρωί. 12 η ώρα καταρχήν χτες έδειχνε 35. Οπότε άμα πάει 3, ξέρω εγώ, δεν θα πήγε 38. Εκεί 38-39 χτύπησαν χθες τα θερμόμετρα. Και είχε και το βράδυ για ένα περίεργο λόγο ζέστη, αλλά νωρίς το πρωί είχε ψύχρα. Είχες δίκιο, Θοδωρίδη, και εγώ που σηκώθηκα είχε ψύχρα, τώρα δεν θα λέμε, αλλά ήταν πιο ήπια, ρε παιδί μου, ας το πούμε έτσι, ήταν πιο ήπια. Αύριο η θερμοκρασία στην Πάτρα αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς, παρακαλώ πολύ. Αύριο έχει 40. Για πρώτη φορά το φετινό χειμώνα ίσως χτυπήσει 40 στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε, δεν έγινε και κάτι, θα το παλέψουμε και αυτό. Θα έχει ζέστη όμως, μεγάλη προσοχή, θα έχει ζέστη και το βράδυ. Η αίσθηση που θα υπάρχει να δίνει το θερμόμετρο 27, θα έχει όμως 32-33 βαθμούς, θα είναι λίγο πιο ψηλά. Ναι, okay. Από την Πέμπτη όμως και μετά, να, ο Θόδωρος είδες, περιμένει πως και πως την Πέμπτη, θα έχουμε βουτιά στον Ιδράργυρο, θα πάμε στους 30-32 το ανώτερο, μια χαρά. Ακόμα πιο κάτω την Παρασκευή θα πάμε στους 30, δηλαδή, μέχρι να πάρει λίγο την ανιδεδή, θα πάρουμε μια ανάσα, ας πούμε, δροσιάς, ας πούμε. Δηλαδή το 32-33 είναι σαφώς προτιμότερο από το 40 που θα έχουμε αύριο. Τι μας κάνει φέτος ο καιρός, πραγματικά, έτσι, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Την είδες τη φανέλα της Μίλαν? Όχι. Δεν βλέπω φανέλες άλλων ομάδων, φίλε μου. Και ειδικά ομάδων που παίζουν σε χαμηλότερη κατηγορία στο ευρωπαϊκό τέτοιο. Που παίζει conference φέτος η Μίλαν. Κάπου εκεί νομίζω. Γιατί κάποιοι κορόιδευαν. Δεν πειράζει, έτσι είδες πως γυρίζει ο τροχό.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Καλημέρα στη θεία μου να πω, έτσι γιατί μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα θεία.
1: Άντεξα να τα ίδια.

0: Λοιπόν, έχω προγραμματίσει να μιλήσω με τον προπονητή. Πάρε, κάλεσε τον Θεόδωρο, τον Κώστα τον Παπαζαφύρη. Θα μιλήσουμε λίγο για Στίβο τώρα. Γιατί έγιναν αρκετά πραγματάκια αυτές τις μέρες. Και είχαμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Είχαμε επιτυχίες εδώ από το Σωματείο του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Atlas Πατρών 2020. Για σωματείο που είναι από το 20 μέχρι το τώρα 6 χρόνια είναι μια χαρά και θα μας τα πει τώρα και ο Κώστας Παπαζαφύρης. Ναι, τι. Okay, θα τον καλέσουμε. Λοιπόν, μιλάμε για την Σαμίκου, έτσι, βασικά σάρωσαν γενικότερα τα κορίτσια του Άτλαντα στο K16. Έγινε στη Θήβα το Σαββατοκύριακο, δύο μετάλλια. Την αρχή έκανε η Σαμίκου την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος στα 300 μέτρα που ήταν εντυπωσιακή και πήρε την πρώτη θέση, ενώ τη δεύτερη μέρα η Νάσια Τσαχλή κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 80 μέτρα με επίδοση 9.97. Έτσι οι επιτυχίες έρχονται. Γιώργο, θα το διαβάσουμε μετά το μήνυμά σου. Μην νομίζεις ότι θα το διαβάσω. Να πάω λίγο στο Στίβο γιατί θέλουμε να. Ναι. Για πάμε στο coach. Καλησπέρα, Κώστα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
0: Εγώ καλά, λέω καλησπέρα γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6. Οπότε.
1: Εντάξει.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μιλάμε Νίκο γιατί εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος.
1: Γνωριζόμαστε τα χρόνια.
0: Λοιπόν, για πες, Κώστα, πώς ήταν τα πράγματα τώρα εκεί στη Θήβα?
1: Κοίτα, ο σύλλογος είχε μια πολύ δυναμική παρουσία με τα δύο κορίτσια, με τη Σαμίκου την Νικολίτσα και τη Τζαχλή την Άσια. Η Σαμίκου Νικολίτσα επιβεβαίωσε ότι ήταν το φαβορί. Με μια εκπληκτική επίδοση κέρδισε στα 300 μέτρα κοριτσιών και η Τζαχλή την Άσια βγήκε δεύτερη στα 80 μέτρα με φανταστικό χρόνο και την έχουμε άλλη μια χρονιά σε αυτή την κατηγορία την Άσια. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό.
0: Αλλά αυτό σημαίνει δηλαδή ότι του χρόνου θα είναι καλύτερη να θα κάνει ακόμα αν υγιείς έτσι πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια. Φυσικά και αυτό έχει αντίκτυπο και στο σύλλογο ο οποίος δείχνει μια τεράστια δυναμική σε αυτές τις ηλικίες. Και περιμένουμε τα καλύτερα.
0: Εντάξει, περιμένετε τα καλύτερα, αλλά γενικότερα μια χαρά πάτε. Αυτό έλεγα τώρα για 6 χρόνια τώρα σωματείο.
1: 6 χρόνια έχουμε μια καταπληκτική ανάπτυξη και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ακαδημιών, το οποίο με τη μεθοδικότητα που υπάρχει πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί πήρατε και τρίτη θέση στη βαθμολογία, έτσι, γι' αυτό είναι σημαντική
1: τρίτη επιτυχία. Ναι, μπροστά από ιστορικά σωματεία, με μεγαλύτερη δυναμική σε ακαδημίες, που έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή σε ακαδημίες, είναι κάτι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ.
0: Κώστα, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να σε ρωτάνε κιόλας ποιο είναι το μυστικό ή στις συνεντεύξεις, δηλαδή ποιο είναι το μυστικό πίσω από ότι έτσι ας πούμε μια σταθερή παρουσία πλέον του Άτλαντα στις επιτυχίες έτσι, των αναπτυξιακών κατηγοριών.
1: Κοίταξε να δεις, μυστικό δεν υπάρχει, απλά το αγαπάμε. Μαζί με τη συνεργάτητά μου την Πέττη Γεωργιοπούλου δουλεύουμε καθημερινά ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους προπονητές, όλους του σωματείου και τους αθλητές μας, ακόμα και για τα μικρά παιδιά, και νομίζω αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Σε αυτές τις ηλικίες, Κώστα, δεν είναι βασικά πόσο σημαντικό έτσι να διαχειρίζεσαι σαν προπονητής, αλλά και γενικότερα η ψυχολογία, νομίζω. Έτσι,
1: είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Θα πρέπει σε αυτές τις ηλικίες τα παιδάκια να το διασκεδάζουν και να έχουν την υπομονή να δουλέψουν ώστε να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Εκεί είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο ωραία. Προς το παρόν να το διασκεδάζουν.
0: Παίζουν ρόλο βέβαια και οι οικογένειες, έτσι να πούμε. Των
1: και
0: αθλητών.
1: Οι οικογένειες, φυσικά οι οικογένειες είναι σημαντικό κομμάτι των παιδιών. Χρειάζεται στήριξη, αλλά δεν χρειάζεται μόνο στήριξη και από τους γονείς, χρειάζεται στήριξη και από την πολιτεία.
0: Αυτό...
1: ώστε να μπορούν να αναδειχθούν, να αναδείξουν καλύτερα το ταλέντο τους στα παιδιά.
0: Αυτό ξέρεις, επειδή το ακούω και από πολλά αθλήματα, δεν είναι μόνο Στίβος.
1: Γιατί και εμείς σε χωράφι δουλεύουμε. Έτσι, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο Στίβος, επειδή φιλοξενώ εδώ και από άλλα αθλήματα, όλοι μιλάνε για το κράτος και τη βοήθεια που πρέπει να υπάρξει.
1: Χρειάζεται. Χρειάζεται και από την τοπική κοινωνία, έτσι. Θα μπορούσαν πολλοί επιχειρηματίες, ακόμα και μικροί επιχειρηματίες, να βοηθάνε τα παιδιά.
0: Τώρα, υπάρχουν άλλα παιδιά στο σύλλογο που πιστεύεις θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια με διακρίσεις?
1: Κοίταξε να δεις, είναι και ο Σαμίκος ο Παναγιώτης, ο αδερφός της Νικολίτσας, έτσι, ο οποίος κατέκτησε 2 μετάλλια τις προηγούμενες εβδομάδες στο K20 και στο K18, ο οποίος στο τέλος του μήνα θα έχει και την πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Και θα είναι και ουσιαστικά ο πρώτος μας αθλητής που θα είναι στην εθνική ομάδα. Κάτι πολύ τιμητικό και για τον αθλητή και για τον προπονητή του και για το σύλλογο.
0: Έχει κάποιο αγώνα αυτό ή πάει για...
1: Ναι, έχει μια διεθνή συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος. Είναι ουσιαστικά η πρώτη είσοδος των παιδιών στην εθνική ομάδα και φυσικά δικαιώνονται οι κόποι του.
0: Βέβαια, νομίζω το αξίζει. Ο Παναγιώτης με τόσες διακρίσεις που έχει ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή.
1: Ήταν εντυπωσιακός φέτος, ήταν εντυπωσιακός.
0: Τώρα, επόμενη αγωνιστική στόχη για τον Άτλαντα.
1: Επόμενη αγωνιστική στόχη τώρα είναι ξεκούραση για τα περισσότερα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Είναι ξεκούραση, αναμένουμε μόνο τον Παναγιώτη, έτσι, να συμμετάσχει στο τέλος του μήνα με τη διεθνή συνάντηση, με την εθνική ομάδα. Και να ξεκουραστούμε όλοι και από 1η Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά με νέους στόχους για τις ακαδημίες μας, για το σύλλογο και για τα παιδιά που έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Αν ακούει τώρα κάποιος γονέας και θέλει να γράψει το παιδί του στον Άτλαντα, πώς μπορεί να το κάνει, από πότε και πού?
1: Έχουμε site, μπορεί να κάνει την εγγραφή του εκεί, να μας δώσει πληροφορίες, να τον καλέσουμε εμείς. Στα social είμαστε ενεργοί, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάρουν πληροφορίες. Από 1η Σεπτέμβρη και διαζώσεις στο γήπεδο του Λαδού.
0: Να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο, έτσι.
1: Χρειάζεται, ήταν μεγάλη χρονιά και εντάξει. Αλλά όλα καλά, πήραμε μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να σε καλά, φίλε Κώστα. Να είμαστε εδώ,
1: ευχαριστώ,
0: να τα λέμε. Και
1: για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Γεια.
0: Καλημέρα, γεια.

Ήταν λοιπόν ο Κώστας ο Παπαζαφύρης, ο προπονητής του Άτλαντα, του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου, μάλλον Atlas Πατρών 2020. Α, χρωστάω ένα. Ναι, πούντο. Χρωστάω ένα μήνυμα του Γιώργου. Ρόστερ λέει για άνοδο φέτος, για την Παναχαϊκή αναφέρεται, αλλά πρέπει και ο coach να φανεί αντάξιος. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κοίτα, ας δούμε, γιατί πολλές φορές. Και αυτό παίζει το ρόλο του, συμφωνώ, ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα, εννοείται, και ειδικά όταν έχει να διαχειριστεί τόσα πολλά ονόματα. Γιατί θα μου πεις τώρα, ναι, okay, είναι πατρινοί οι περισσότεροι αυτό, αλλά οι περισσότεροι είναι πατρινοί. Οι υπόλοιποι είναι, έχουν πλούσια βιογραφικά, δηλαδή και αυτό θα είναι δύσκολο. Και για τον coach, φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι δεν, αλλιώς είναι τώρα να κυνηγάς όπως πέρσι που ήταν εδώ, μικρότερης δυναμικότητας πάντα θεωρητικά έτσι οι παίχτες, τώρα που θα ανέβει το επίπεδο και τα λοιπά και η ποιότητα των παιχτών, να δούμε, θα κριθεί και αυτός ρε φίλε Γιώργο, όλοι κρίνονται, δεν θα κριθεί και ο coach. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αυτό λέμε όλοι, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και η ομάδα επιτέλους να βρει το δρόμο της, γιατί έχουμε κουραστεί πια με αυτή τη γάμα εθνική. Τι έγινε ρε Θόδωρο, σε βέβαια αναβρασμό σε βλέπω. Α, εντάξει, μάλιστα. Στο Τζόλα να πούμε χρόνια πολλά, άκου τι πήγα να πω. Καλημέρες και να είναι καλά. Για να μην λέω ότι δεν το ξέρω. Και στον Οδυσσέα, το φίλο μας. Ο Οδυσσέας έχει, κοίτα, έχει βρει εκεί πέρα την Κίρκη και έχει κλείσει τα αυτιά του στις σιρήνες και κάνει μπάνια τώρα στην Ηλία. Δεν μας ακούει κιόλας. Δεν πειράζει. Να είναι καλά και ο φίλος Οδυσσέας. Ναι.

Πόπο χαμόγελα στην ΕΡΤ, βλέπω εδώ πέρα τα εντυπωσιακά νούμερα, τέλος πάντων μετριώνται και σε χρήμα, έτσι, γιατί ναι μεν λες είναι τηλεθέαση, είναι αυτό, αλλά όλα αυτά είναι και θέμα χορηγών και τα λοιπά. Μια χαρά, περίπου 2, κάτι εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο φετινός τελικός περνάει στην τρίτη θέση, καθώς το Αργεντινή-Γαλλία το 2022 το είδανε περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, ενώ όπως και το Γερμανία, Αργεντινή το 2014 εκεί 2.390.000. Στη δεύτερη θέση της τηλεθέασης για φέτος ήταν ο ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή. Εντάξει, να πείτε, είναι και ο Μέση, είναι και πολλά τώρα. Με μερίδιο 51,7%. Τρίτος ήταν ο ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία με 44,2%. Αλλά γενικότερα η ΕΡΤ είναι ικανοποιημένη από τις τηλεθεάσεις. Και τώρα έτσι κι αλλιώς έχουν κλείσει μεγάλες διοργανώσεις, έχουν κλείσει την ΕΡΤ. Και το επόμενο Euro και το επόμενο Μουντιάλ έχει κλείσει στην ΕΡΤ. Να το ξέρετε. Δεν θα πάει σε ιδιωτικό κανάλι. Έπεσες, λέει, τι λέει, συγγνώμη, έπεσε σε καλή ώρα τελικός. Γι' αυτό, ναι. Καλά, ήταν δεδομένο ότι έτσι θα πήγαινε σε καλή ώρα. Και μου λέγε κάποιος 10 η ώρα, μου λέει, και τι γίνεται. Α, λοιπόν, πρέπει να πάω σε break. Έτσι, Θόδωρε, γιατί βλέπω η ώρα. Ωραία, πάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

πώς ανεβάζουν τα επίπεδα της Παναχαϊκής. Το συζητάμε. Δύο παίκτες που εντάξει, είναι καλά, ο Παπατόλιος έχει ξαναπαίξει στην Παναχαϊκή. Και ο Βασιλόγιαννης όμως δεν είναι ένας τυχαίος. Έχει παίξει σε Super League 1, Super League 2, έχει παίξει Κύπρο, έχει παίξει Τουρκία. Δηλαδή ένας παίκτης με παραστάσεις. Ένας παίκτης έμπειρος. Ένας παίκτης που όπου πάει ας πούμε παίζει. Και γενικά αυτούς που έχει πάρει η Παναχαϊκή παίζουν. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια που ερχόντουσαν κάποιοι τυχάρπαστοι, κάποιοι ανύπαρκτοι, που είχαν 5 και 10 συμμετοχές. Και θέλουν να παίζουν κιόλας από πάνω, ούτε υπομονή δεν είχαν. Τι να πω. Το κλίμα και όλα αυτά που έχει διαμορφωθεί είναι θετικό για την Παναχαϊκή, που έχει να λύσει βέβαια και άλλα θέματα. Τα ξέρετε, για παιδικά που θα κάνει προπόνηση κτλ. Ξεκινάει τη Δευτέρα η προετοιμασία στο γήπεδο της Παναχαϊκής και ναι, είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δούμε και την αντίδραση του κόσμου, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και την παρουσία του κόσμου, έτσι. Όταν ο κόσμος βλέπει τέτοιες κινήσεις εννοείται ότι είναι ενθουσιασμένος, θέλει, γουστάρει, ενδιαφέρεται, ρωτάει και είναι και καλό για όλους, έτσι. Τέλος, η ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε εδώ, η Παναχαϊκή, οπωσδήποτε από τη ΓΑΜΑ Εθνική.

Τώρα στις 31 Ιουλίου αναμένεται να γίνουν οι κληρώσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας του αυτού του πρωταθλήματος, με την συμμετοχή φυσικά της Παναχαϊκής, του Ατρόμητου Πατρών και του Πανεγιαλίου, για τα πήγανα αναπόλυ για να μην παρεξηγηθούμε. Και έτσι θα μάθουμε και το πρόγραμμα στις 31 Ιουλίου, σε 10 μέρες περίπου, των αγώνων για την έναρξη. Πω παιδιά, θα περάσει ο καιρός και δεν θα καταλάβουμε τίποτα, έτσι. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, πόσο γρήγορα λες έφυγε το καλοκαίρι, κοντεύει να φύγει και ο Ιούλιος τώρα. Πότε μπήκε καλοκαίρι, θα θυμάσαι που λέγαμε, Ιούνιος και τα λοιπά, και έχει πάει 21 Ιουλίου. Ούτε που θα το καταλάβουμε, θα έχει πάει 1η Σεπτέμβρη. Και θα έχουν γυρίσει όλοι εννοείται στις δουλειές τους και σε όλα αυτά που κάνουν. Βέβαια τα σχολεία θα αργήσουν λίγο ακόμα, αλλά οκ. Okay. Κοντά 2 μήνες ακόμα. Φυσικά, μαζί με την κλήρωση της Τρίτης Εθνικής, παράλληλα θα γίνει και η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τις ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους, ενώ θα ακολουθήσει και η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Πανεγιάλιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και μιας και που είπα για τον Πανεγιάλιο, να πούμε ότι ανακοινώθηκε έτσι το τεχνικό και υποστηρικτικό επιτελείο που θα είναι στην ομάδα τη σεζόν 26-27. Καλά, εννοείται ότι ο Βότας Καζακόπουλος ανανέωσε στο μπάγκο. Βοηθός προπονητή και αναλυτής αγώνων ο Εμμανουήλ Ντίνε. Γυμναστής ο Παναγιώτης ο Γιατρού. Β' βοηθός προπονητή ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Προπονητής θερματοφυλάκων ο Γιάννης Μπαλτιμάς. Τεχνικός διευθυντής ο Αντώνης Ορέλας. Η φυσικοθεραπεύτρια η Έλενα Ιπίκουλα. Η φροντίστρια η Βούλα Ικαπόρη. Και υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου τύπου και social media η Ελεάνα, βασικά όπως θέλετε πείτε, η Ελεάνα Μαυροπούλου.

Ξεκίνησε και η καμπάνια των ευχαριστώ φίλε, η καμπάνια για τα διαρκείας του Προμηθέα εν ώψη της νέας χρονιάς στην Basket League και στην Ευρώπη εννοείται. Σε πρώτη φάση έως τις 19 Ιουλίου έχουν δικαίωμα αγοράς αυτοί που είχαν και πέρυσι η ανανέωση. Θα μπορούν να κάνουν τέλος πάντων την ανανέωση της θέσης στο Δημήτρη Στόφαλος και συνέχεια θα ελευθερωθούν όλες οι θέσεις που ήταν δεσμευμένες πέρσι, αν προκύψουν βέβαια, και θα είναι διαθέσιμες προς όλες. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Σε πρώτη φάση αυτό. Η ανανέωση των διαρκείας θα γίνεται στο Προμηθέας Park, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 8 και Σάββατο.

και Κυριακή 3 με 8 επίσης, καθώς και ηλεκτρονικά εννοείται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster, όλο το 24ωρο με επιβάρυνση μόλις 3 ευρώ. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του Προμηθέα στην Ελληνική Λίγκα, σε κανονική περίοδο και play-off, και στην Ευρώπη, αλλά και τα επίσημα φιλικά που θα δώσει η πατρινή ομάδα, ενώ θα έχουν ειδικά προνόμια και εκτόσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και προϊόντα που πωλούνται στην μπουτίκ.

Φυσικά υπάρχουν και οικογενειακά διαρκείας. Απλά το απαραίτητο δικαιολογητικό εδώ θα είναι η φωτοτυπία της βεβαίως οικογενειακής κατάστασης. Η έκπτωση ισχύει για παιδιά και έβους έως 18 ετών. Τώρα, η ΚΑΕ Προμηθέας βρίσκεται κοντά και στις κοινωνικές ομάδες, στους φοιτητές που μπορούν να προμηθευτούν τα φοιτητικά εισιτήρια με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, οι άνεργοι που επίσης με την κάρτα ανεργίας, οι πολύτεκνοι το ίδιο με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα αμαία επίσης με την βεβαίωση του ΚΕΠΑ. Για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας υπάρχει και μια δυνατότητα με όλες τις πιστοτικές κάρτες σε έως 6 άτοκες δόσεις. Θέλει τη βοήθεια και ο Προμηθέας φέτος και με όλα αυτά που έχουν γίνει και τα λοιπά, βλέπετε ότι έχει φτιάξει και ο Προμηθέας καλή ομάδα στο μπάσκετ, οπότε όλα καλά θα πάνε. Καλά, δεν το συζητάμε και ότι ο Απόλλωνας έχει φτιάξει καλή ομάδα και δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Απόλλωνας. Γιατί και ο Απόλλωνας έχει κάνει καλές κινήσεις και με τον προπονητή και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Νομίζω έχει επισμώσει όλο το team εκεί και θέλουν η ομάδα να φύγει άμεσα από την National League 1 και να πάει στην Elite League, έτσι ώστε να κάνει το βήμα κάποια στιγμή να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Ο Απόλλωνας, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου, οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του Απόλλωνα θα είναι την 1η Σεπτεμβρίου με το κύπελλο Ελλάδος και αμέσως μετά η National League που θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου και ευελπιστεί ο Απόλλωνας να έχει τελειώσει τις μεταγραφές μέχρι τότε. Γιατί είπαμε ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί η ομάδα ανταγωνιστική και να διεκδικήσει την άνοδο στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να έρθει ο καιρός να πάρουμε άδεια, λέει, είναι το θέμα, τον Αύγουστο, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, τι άδεια να πάρεις εσύ, όλο σε άδεια είσαι. Τι άδεια θες κι εσύ. Γεμάτα πάρε εσύ, τι άδεια. Λοιπόν, θα σου πω και πού θα πάω όμως, εκτός αέρα. Κάπου θα πεταχτούμε κι εμείς. Σαν καλά παιδιά, καλοπροαίρετα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε.

Τι χαμός έχει γίνει ρε παιδιά με τον και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Όχι δεν έχω πάρει. Ισχύει αυτό με τον Ολυμπιακό και τον WOCAP. Απευθύνθηκε λέει στην Ένωση Παιχτών. Άντε μάθα αλήθεια τώρα και από αυτά. Μεγάλη προσοχή λέει ο φίλος. Αύριο η θερμοκρασία θα είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει ποτέ στην Πάτρα για φέτος. Ναι. Δεν μπορώ να έχω εκπομπή. Λοιπόν, τώρα, το είπα και πριν εγώ ότι ο υδράργυρος θα δείξει 40 αύριο. Παιδιά, εντάξει, προσοχή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, 40 είναι. Έχουμε περάσει και 44. 40, θέλει αυτό. Φίλε Γιώργο, θέλει παραλία αύριο για όσους μπορούν να πάνε, έτσι. Για όσους μπορούν να πάνε. Εμείς δεν μπορούμε. Βλέπω τώρα ο Αλέξης Πιλιόπουλος, άμεσος συνεργάτης του Κουτρουμάνου στον πύργο. Μάλιστα. Να το ο πατρινός προπονητής που έχει περάσει τον Πανηλιακό, είναι αλήθεια πιο παλιά και με το Πανόβουλο. Ήταν βέβαια και προπονητής στην Παναχαϊκή Super League 2 ως βοηθός προπονητή. Πέρσι ήταν και στη Θίελα. Να λοιπόν που ανακοινώθηκε και αυτή η περίπτωση. Πολύ ωραία. Πάνε, φεύγουν οι πατρινοί προπονητές, κάνουν το βήμα. Όταν δουλεύαμε, λέει, συγγνώμη. Όταν δουλεύουμε, λέει, σαραντάρια. Με αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Μία άδεια όλοι χρειαζόμαστε, μην νομίζεις. Καλά, σίγουρα παίρνουν όλοι, ρε παιδί μου, ξεκουράζονται έτσι. Δεν είναι ότι κάποιος δεν παίρνει άδεια. Είχα μία φίλη που δούλευε σε καφέ εδώ, 7 στα 7. 7 στα 7. Και δεν έπαιρνε ποτέ άδεια. Εφέτος πήρε ένα μήνα. Της λέω, εντάξει, το παράκανες, ένα μήνα. Μου λέει, κουράστηκα. Κουράστηκε. Κάτι παθαίνουν. Και γυναίκα κιόλας, εντάξει, δεν θέλει πολύ.

Είχαμε χρυσό μετάλλιο στην ποδηλασία. Θα κοιτάξω μήπως βγάλω αύριο την κοπέλα αυτή, τη Χρυσάνθη Κορονάκη. Ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας, πρωταθλήτρια λοιπόν για το 2026 στην κατηγορία Master γυναικών, σε ένα από τα συγκεκριμένα αγωνίσματα που έχουν εκεί στην ποδηλασία. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός, δυνατός και διεξήχθη στις Καριές Λακωνίας. Στη Λακωνία, Θόδωρε, έτσι, εκεί Σπάρτη. Μιλάμε με θερμοκρασία, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανεβαίνει. Σπάρτη και Λάρισα είναι ό,τι χειρότερο. Φαντάσου πόσο δύσκολα πέρασε η κοπέλα. Μπράβο τη, συγχαρητήρια και στον. Ναι, τρέχει ο ψηλός. Ο ψηλός έφυγε, ναι, έφυγε, αλλά τρέχει ακόμα. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Βασίλης ο Βιτζιλέος στην κατηγορία Elite Androm. Κατάφερε να τερματίσει την 7η θέση απέναντι σε ένα ιδιαίτερα δυνατό ανταγωνισμό, λέει ο Pop. Μπράβο και στα δύο παιδιά. Έτσι, πάντα επιτυχίες να ευχηθούμε.

Δεν μπορώ να κουνηθώ, Θόδωρε. Πιάστηκα. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία και στο baseball για τον Πέλοπα. Ευτυχώς δεν με έχεις, όχι, δεν με έχεις στο Instagram για να βλέπεις τι κάνω. Φουλ γυμνάς, λοιπόν. Πυγμαχία είχαμε χθες στο Μήλωνα. Θα σου πω μετά. Είχε αερόβιο χθες, οπότε πέθανα. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για τον Πέλοπα στο baseball. Δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μπράβο. Ένα νέο Ολυμπιακό άθλημα, το Baseball 5. Έκανε τον ντεμπούτο του στη χώρα μας σε διοργάνωση που διεξήχθη στην Αθήνα. Η ομάδα του Πέλοπα κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση και πλέον πήρε εισιτήριο γιατί σε λίγες μέρες αναχωρεί η Εθνική Ομάδα Baseball 5 για την Ιταλία, όπου θα συμμετάσχει στους μεσογειακούς αγώνες. Προπονητής είναι ο Γιώργος Μιχαλόπουλος. Οι αθλήτριες και αθλητές του Πέλοπα είναι ο Παναγιώτας Ζαρκαδάκη, ο Θόδωρος ο Μπηλιανός, ο Θόδωρος ο Βλάχος, ο Βασίλης ο Μεσίνης, ο Κωνσταντίνος ο Κατσίκης, η Νικόλ Κάνιστρα, η Κωνσταντίνα Ικαούρη και η Βασιλική Βαρβατσούλη. Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στην Πάτρα όλα αυτά και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσει, Δέλτα σε πάει μπροστά. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 27 05 51.

ξανά. Ναι, εγώ γεννήθηκα ξανά, λέει το τραγούδι. Φίλε, ευχαριστώ για τη στήριξη. Μιλάω για το TikTok. Τώρα στο Γιώργο, για Μπούρδο Ρότσες, το ξέχασα. Είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να λέω ψέματα. Θα το ρωτήσω όμως. Κάτσε τώρα που θα κλείσουμε, θα το ρωτήσω. Αν και θα ανέβει και TikTok σε λίγο, για Παναχαϊκή, φίλε Γιώργο. Δεν ξέρω αν είδες το χθεσινό και το προχθεσινό. Εκεί στα social, κάτι κάνουμε. Έτσι σιγά σιγά. Να δω Αλέξη Διγενή στο TikTok και τι στον κόσμο, έτσι. Θα σαρώσει, πιστεύω. Λοιπόν, πόσο έμεινε, ουσιαστικά τελειώσαμε. Αύριο πάλι 10 η ώρα το πρωί εδώ μέσα από συχνότητα του Sport FM Πάτρος 96,3. Να τα πούμε όλα και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν στον ήχο, ρύθμισε τον ήχο εκεί και έβαλε τα ωραία του έτσι τραγούδια. Και καλός φίλος. Παρότι δεν ήρθε στο καφέ, λόγω ζέστης δεν ήρθε, όχι ότι. Αλλά αυτή την εβδομάδα που η θερμοκρασία του είπα ότι θα πέσει, επιτέλους θα βρούμε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Και ο φίλος ο Γιώργος, άμα θέλει να έρθει καλοπροαίρετα, το Σαββατοκύριακο να τον κεράσω. Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr και κανονικά το Αλέξη το απόγευμα. Κανονικά. Αλεσάρτε την κοινή 6 με 8 για όλη την επικαιρότητα και τις μεταγραφές. Λοιπόν. Αυτά. Γεια σας.

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250. 5-65.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
15: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
9: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
8: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
9: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
9: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
8: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
10: Ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Κάθε χρήση,
10: Duro Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Στην ΚΑΕΑ εκπαραχωρείται η Σανρέλ Αρένα. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται η παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσύνου στην Ένωση για 49 χρόνια. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση Thomas Walkup, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Κανονικά περιμένουν τον Διεθνή Γκάρντ Ερυθρόλευκη στην έναρξη της νέας σεζόν σε περίπτωση που κλείσει οριστικά το θέμα. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ σε περίπτωση που ο Kings Kangwar αγωνιστεί στο σημερινό μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Champions League. Έτοιμες 2-3 επιλογές έχει ο Χαβιέρι Μπάλτα μέχρι την Παρασκευή η ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Οι λεπτομέρειες απομένουν για τον δανεισμό του Λιούμπισι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανουλ Σάλιακα από την Σαν Πάουλη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild. Άμεσα αναμένεται στην Ιρλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δεν απασχολεί τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Diego Rico που αγωνιζόταν στη Χετάφε Πάρτα σχετικά δημοσιεύματα από την Ιβηρική. Μετά τον Ταρέμι και ο Ελκαμπή μπήκε στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Με τον Φαντρόγγελε να προπονείται σε φρούρι ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στο δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League. Το βάρος στην τακτική και τις τακτικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ελληνικού δάφους για το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Ανεβάζει στροφές ο Ελιστόντο, ο οποίος όμως είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννουλή. Συμφωνία με την Όσυγε για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός για ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση, μεταγραφή στόπερ στην Ιταλία η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στον γραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Αντρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυρός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο 32χρονος στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την ανανέωση συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένγκ Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως τη βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία. συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 μεσημεράκι Τρίτης, λίγο μετά τις 4. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 6. Εν μέσω καύσωνα, κυριολεκτικά και μη. Από το πρωί ακούμε μια σειρά από ονόματα και του Σάλιακα και Βόμβες Λεβαδιακού και αριστερό Μπάκο Άρης, Κάγκουα, Μπελότη Ηρακλής. Τώρα τι θα συμβεί στην πράξη από όλα αυτά, θα δούμε, αλλά επικαιρότητα υπάρχει. Σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, μεθαύριο Πέμπτη, έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Στον απόϊχο του Μουντιάλ βγαίνουν συνεχώς οι δυσούλες και από αυτό το μέτωπο. Οπότε έχουμε και πραγματάκια να πούμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι ο Πάνος Ρήλος στα DEX. Είναι Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρης Ταμπάκος. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μουσουράκης στο μικ.

Βέβαια, σας έχουμε και δωράκια. Έχουμε μπαλίτσες και σήμερα. Προσφορά της Λίγκα Sports. Τρεις μπαλίτσες. Μπάσκετ, βόλεϊ και handball. Ξέρετε τη διαδικασία. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Θυμίζω εγώ το τηλέφωνο 6988-946-946. Τον αριθμό 6988-946-946. Στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.

Άκουσατε νωρίτερα και τον Άρη τον Ασβεστά. Μετέφερε την πιο πρόσφατη είδηση από το μπάσκετ. Μετέφερε λοιπόν ο Άρης στο ΜΠΑΜ και κάτω τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο κατατέθηκε, αυτές οι διατάξεις κατατέθηκαν στη Βουλή. Θα συζητηθούν την Πέμπτη μεθαύριο και αφορούν από αυτές τις διατάξεις. Σημαντικότερες έχουν να κάνουν με την παραχώρηση για 49 χρόνια της ΑΝΕΛ Αρένα στην ΚΑΕ ΑΕΚ, με όρους αντίστοιχους όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση και του Υπουργείου. Με όρους αντίστοιχους των περιπτώσεων του ΟΑΚΑ που παραχωρήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του ΣΕΦ που έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: ain't funny. My name's Mike D and I'm about to get money. Pulled out the jammy, aimed it at the sky. He yelled, drink him up and let's do fly.
1: Πήρα λίγο το χρόνο μου να ακούσω το κομμάτι που μου πρότεινε ο φίλος για εισαγωγή εκπομπής Χου Μπάμπο Ράιλι. Ναι, δεν ξέρω γιατί πλανάται αυτή η φήμη ότι αναζητώ κομμάτι εισαγωγής. Μάλλον ο Σταύρος ο Χρονοτροθύμιος την πλανά. Δεν ψάχνουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άκουσα πάντως το κομμάτι. Okay. Δεν νομίζω να είναι στα δικά μου γούστα, αλλά ξέρετε όλα αυτά. Ναι, ναι, γούστα. Λοιπόν, αν έκλεισε ο Κάγκουα στην ΑΕΚ. Τώρα βγήκε ένας Βραζιλιάνος πριν από λίγο και είπε ότι υπάρχει συμφωνία. Τώρα, το πόσο αξιόπιστος βέβαια είναι αυτός ο Βραζιλιάνος. Τα έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτό που θα παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς φαίνεται, είναι το αν θα αγωνιστεί ο Κάγκουα το βράδυ με την Χάπολ Μπερσεβά. Μας έχουν μεταφέρει και οι ρεπόρτερ στην άποψή τους. Θα τα συζητήσουμε και εμείς στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου, με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, θυμίζω την διαδικασία της κλήρωσης, επειδή με ρωτάτε. Τρεις μπαλίτσες, 698-8946-946. Τρεις μπαλίτσες, μία βόλη, μία μπάσκετ και μία handball. Στο φινάλι της εκπομπής κάνουμε την κλήρωση για τον Κάγκουα που τα λέγαμε. Ναι, το βράδυ θα φανεί τώρα αν θα παίξει ή όχι με την Χάποελ απέναντι στην Βίκενγκουρ. Το παιχνίδι είναι στις 10. Κάπου εκεί, αν αρχίσει δηλαδή, στην ενδεκάδα, μία ώρα πριν στις 9. Θα μάθουμε αν τελικά αυτό επηρεάζει. Βασικά θα μάθουμε αν θα αγωνιστεί. Τώρα έχουμε μεταφέρει και ρεπόρτερ. Εντάξει, και κάθε ρεπόρτερ έχει το δικό του ρεπορτάζ. Κάνει και τελικά του εκτίμηση βάση του ρεπορτάζ που έχει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η συμμετοχή του ή όχι στο αρχικό σχήμα σήμερα θα επηρεάσει την μεταγραφή στην ΑΕΠ. Θέλω να πω, αν προορίζεται για έναν παίκτη ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει τα play-off του Champions League, αν πρόκειται για έναν παίκτη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ και υπάρχει επιθυμία να αποκτηθεί για να προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό που στα δικά μου μάτια έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθεί δεν είναι άποψη το βράδυ, αν θα παίξει, αλλά και αυτό θα απαντηθεί κυρίως από τον Νίκολιτς, είτε με λόγια, εάν αναρωτηθεί, είτε κυρίως εντός αγωνιστικού χώρου, είναι για το πού ακριβώς τον προορίζει και με τι ρόλο τον προορίζει αυτόν τον παίκτη. Επειδή η αλήθεια είναι ότι, έχουμε καταλάβει, δεν πρόκειται για ίδια περίπτωση Πινέδα σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά τη διάρκεια της καριέρας του και στη Χάποελ κινείται, δεν θα πω παίζει αριστερά, κινείται και προς αριστερά, κινείται αρκετά ψηλά στον άξονα. Στη Χάποελ καταρχάς έπαιζε σε ένα 4-3-3 ως ιστορικός μέσος. Δεν είναι ακριβώς σε δίδυμο χαφ, καταλάβατε. Το σύστημα της ΑΕΚ μπορεί να το υπηρετήσει αυτό. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινάει τυπικά αριστερά και να συγκλίνει. Μπορεί να ξεκινάει πίσω από τον φορ. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, θα απαντηθούν εάν και εφόσον αποκτηθεί από την ΑΕΚ από τον ίδιο τον Μάρκο, τον Νίκολιτς. Κατά τα άλλα, από το πρωί γνωρίζουμε ότι ο Σαλιάκας είναι ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και αγωνιστικά και να προσφέρει και στο κομμάτι του club trained. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που θα μεγαλώσει και τη λίστα των περιοτών.

στο όνομα του Diego Rico που βγήκε νωρίτερα από Ισπανία μεριά δεν προκύπτει, όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Τσανάκας, αριστερό μπακ είναι. Το γνωρίζει και αυτόν ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια ικανή συνθήκη για τους Ισπανούς να συνδέουν όποιον γνωρίζει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Αλλά βάσει ρεπορτάζ, απλά έχει προταθεί στους Πειραιώτες. Εξάλλου και του όσο βάσει του ρεπορτάζ που είχαν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας και ο Ερικλής Αντίπας και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν προχώρησε λόγω του ότι ακόμα δεν έχει αποχωρήσει κάποιος και ο Μεντιλίμπαρ πρώτα θέλει να δει τι θα γίνει με το υπάρχον δυναμικό, με τα δύο αριστερά μπακ, με Ορτέγκα, με Μπρούνο και μετά να δούμε τους αντικαταστάτες.

Κατά τα άλλα, εδώ και κανένα τριωράκι ο Λεβαδιακός μας έχει γύρει λίγο την περιέργεια. Τι εννοεί με την περίφημη αυτή βόμβα που θα κάνει δώρο στους φίλους της ομάδας και όχι μόνο για τα γενέθλια που είχε χθες ήταν 65 γενέθλια για τον Λεβαδιακό. Είχε βγάλει, για όποιον δεν το έχει δει, ένα ωραίο ημώτικον με τον Γιάννη Κοπότη να φαίνεται να κρατάει μια βόμβα. Κρατάει μια βόμβα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ τώρα. Το ξέρω ότι πολλοί αρχίσατε να σκέφτεστε ονόματα και από Ελλάδα και μη και τα λοιπά. Ωστόσο, υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Αντριάν Σουτ. Προσωπική επιθυμία να εκπληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μόνο και μόνο για τα λογοπαίχνια, για τις μεταδόσεις που θα γίνονται. Ο Σουτ,

Ρουμάνος είναι. Η αξία του στο Transfermarkt, επειδή πάντα αυτό κοιτάμε τα τελευταία χρόνια, είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Θέλω να πω, αξιολογότατη είναι η καριέρα του, τη γνωρίζει από πρώτο χέρι και ο νέος προπονητής της ομάδας Βιωτίας, ο Ηλίας Χαραλάμπους. 131 παιχνίδια, αν είδα καλά, τον έχει καθοδηγήσει στην Στεάουα. Αμυντικό χάφ είναι, παίζει και λίγο πιο μπροστά. Γρήγορος είναι, από στοιχεία που είδα, δυνατό σουτ έχει. Για την ακρίβεια, παραπάνω από την ταχύτητα έχει ως κύριο προσόν την. Τη δύναμη, το ότι είναι αρκετά κοντρολαρισμένος, τη μεταβίβαση. Αλλά ναι, έχει, νομίζω η ισορροπία είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τα στοιχεία του. Δηλαδή σε αρκετούς τομείς είναι καλός ως παίκτης. Στην άλλα είναι ήτανε.

καλημέρα, Μάρκο Λιβάγια για Λεβαδιακό. Μακάρι, μακάρι να γινόταν, να τον ξαναβλέπαμε στα μέρη μας, τον Λιβάγια, αδιανόητη ποιότητα. Λοιπόν, ο Άρης έχει κλείσει παίκτη, αριστερό μπακ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Ο 25χρονος από την Όσιγεκ, ο Γιούρισιτς, ο Ρόκο Γιούρισιτς. Δεν τον πολύ γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Λίγα στοιχεία που πρόλαβα να δω. Και αυτός διακρίνεται για την ταχύτητά του. Έχει παίξει και λίγο πιο μπροστά, έχει παίξει και λίγο στόπερ. Όχι πολύ, λίγο. Κυρίως αριστερό μπακ και half extreme, ας πούμε. Λιγότερα παιχνίδια. Φαίνεται ότι έχει κλείσει στον Άρη, έτσι να προσφέρει, να ικανοποιήσει και λίγο τις επιθυμίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Διότι τα κενά, όπως τονίζει και ο ίδιος στην άμυνα, είναι πάρα πολλά. Από τη μέση και μπροστά υπάρχουν επιλογές και πληθώρα επιλογών, μάλιστα. Τώρα το κατά πόσο θα δέσουν όλες αυτές θα φανεί, αλλά ποσοτικά υπάρχει πράγμα στον Άρη από τη μέση.

Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Σε κάτι highlights που δεν λέει. Ο παίκτης μάλλον στο Κάγκου αναφέρεται, έχει μεγάλη ταχύτητα, τρομερό ξεπέταγμα, καλό σουτ ακόμα και εκτός περιοχής και καλές έντρες μάλλον θα πιάσει στην ΑΕΚ. Φίλε Γιώργο, ας δούμε πρώτα αν έρθει με το καλό ο Κάγκουα και ο κάθε Κάγκουα, επειδή ξέρετε, όσο περισσότερα highlights βλέπουμε, όσο περισσότερο περιτριγυρίζουμε τέτοιες υποθέσεις, όχι στην ΑΕΚ μόνο, γενικά όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας που υπάρχουν πλέον από βιντεάκια με highlights και παίκτες, συνήθως δεν ολοκληρώνονται. Οπότε να δούμε πρώτα αν θα αποκτηθεί και μετά κάνουμε περαιτέρω scouting που ήδη έχουμε κάνει και έχουμε διαβάσει και δει πραγματάκια.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Πάτρας.
7: Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου, με μήνυμα από το 112 καλούν την κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στο Βαρθολομιού Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στο δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο στην Αττική, ως 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
15: ο Δίας σε καλεί.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Λάθος εκεί του Φραντέσκι, επωφελείται και γκολ από τον Φώτη Ιωαννίδη στο λάθος του Φραντέσκι. Στο 23ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται στο παιχνίδι σε ένα λάθος των Φιλανδών, 1-0 η Καλανόλευκη, με σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη. Τρίτο γκολ για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού στη 12η συμμετοχή του. Σε μια ανύποπτη στιγμή σκοράρει η Καλανόλευκη. 1-0 η Ελλάδα την Φιλανδία στο 23ο λεπτό. Ιωαννίδης είναι εκτός περιοχής. Παίρνει στην μεγάλη περιοχή ο Ιωαννίδης. Δίνει στον Τσιμίκα. Γέμισμα του Τσιμίκα. Διαγώνει και γκολ με τον Κουλιεράκη. Το γέμισμα της εθνικής μας από τα αριστερά με τον Τσιμίκα. Και ο Κουλιεράκης σκοράρει το πρώτο του γκολ με την εθνική μας ομάδα. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα στο 76ο λεπτό. Το κόρνερ, η κεφαλιά, η καρφωτή κεφαλιά του Φώτη Ιωαννίδη. 3-0 στο 76. Η εκτέλεση του Μπακασέτα. Ο αρχηγός της εθνικής έστειλε την μπάλα στην μικρή περιοχή. Καρφωτή κεφαλιά από τον Φώτη Ιωαννίδη, πιο ψηλά από όλους. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Χραντέσκι. 3-0 η εθνική μας ομάδα.

Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με πανωριλό στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Την παρατής Κωνσταντίνας Πανούτσου έχει προσθεθεί και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Φεύγει ο Σωτήρης Ταμπάκος, μένω μισό έξι στο μικρόφωνο. Στην καλησπέρα μου και στο Γιάννη από τη Ρόδο. Τι λογική είναι αυτή, δεν κατάλαβα, λέει ο Γιάννης. Τους κάσαμε τέσσερα χαρτιά ή τον παίρνει η ομάδα ή όχι. Θα περιμένουμε μέχρι τις 10. Έλεος. Γιάννη, θα ήθελα να δω τι θα λέγαμε όλοι εμείς. Για κάθε ομάδα, έτσι. Αν είχαν. Όχι, θα λέγαμε, τι λέμε. Κάθε φορά που υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση για παίκτες που ανήκουν στις ομάδες μας. Εντάξει, διαπραγματεύσεις είναι αυτές. Καλοκαιράκι είναι. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές.

Την καλησπέρα μου και στον πάντα βγαίνεσαι το Διονύση. Καλησπέρα Μάνο Κωνσταντίνα, Παναγιώτη και Σωτήρη. Βάλε και Βαλεντίνα που ήρθε. Η πιο δίκαιη πρωταθλήτρια κόσμου που υπήρξε την τελευταία 20ετία. Αναφέρεται στην Ισπανία ο Διονύσης και συνεχίζει πολύ μικροπρεπή συμπεριφορά των ηττημένων. Συμφωνώ στο δεύτερο σκέλος. Στο πρώτο σίγουρα ήταν η δίκαιη πρωταθλήτρια. Τώρα είναι η πιο δίκαιη τα τελευταία 20 χρόνια. Αν αναφέρει στο κομμάτι της κυριαρχίας, επιβολής, ρυθμού κτλ. Γρήγορα, επειδή μου λες 20 χρόνια, έχω πολύ ψηλά τη Γερμανία του 14 στο κομμάτι της κυριαρχίας. Όχι σε όλους τους αγώνες, αλλά στους περισσότερους, πραγματικά. Και πέρα από το κομμάτι με την Βραζιλία, έτσι, αλλά ειδικά στο μάτι με την Βραζιλία. Λοιπόν, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση, πολύ δίκαιη αυτή η κατάκτηση από πλευράς Ισπανίας. Μένει να χανεί τώρα και η επόμενη μέρα στην Αργεντινή. Σε πολλούς τομείς, είτε αυτό έχει να κάνει με τον Μέση που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει ή όχι να παίζει. Πολλοί συνδέουν το ότι δεν έχει ανακοινώσει κάτι με το ότι ακόμα έχει 2 χρόνια συμβόλαιο επί της ουσίας με την Inter Miami. Άρα θεωρητικά θα είναι ενεργός, οπότε το αντίο του θα το πει στο Copa America του 28. Στα 41 του τότε ο Μέση. Είναι και διαφορετικό κράμα, έτσι, από Ρονάλντο ή από άλλους που συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ηλικία, αλλά ναι, ενδεχομένως να υπάρξει και κάποιο φιλικό και να θέλει να το ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο, το αντίο του. Πάντως μέχρι στιγμής κάτι δεν έχει πει. Και το ενδιαφέρον επίσης έγκυται στον Πάγκο, συμβόλαιο σκαλώνει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Ήδη υπάρχουν αρκετά ονόματα. Στην Αργεντινή χρήζουν τον Γκαγιάρδο ως το νούμερο ένα φαβορί διαδοχής. Γκαγιάρδο και αυτή η φοβερή περίπτωση ιστορίας με River και όχι μόνο, αλλά κυρίως River. Ευρώπη τον περιμένουμε καμιά δεκαετία και βάλε, ακόμη δεν έχει έρθει.

Ο Νικολός Σιέρα που είχε βγάλει το πρωί το θέμα του Γκαγιαρδό για την Αργεντινή αναφέρει ότι ναι μεν είναι αυτός βαρβάτος υποψηφίος, αλλά ο νούμερο ένα, ο δεκαετής πόδος που λέμε της Ομοσπονδίας Αργεντινής, αλλά είναι ο Σιμεώνε, ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι το 27, οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι και το πιο εύκολο να συμβεί. Ρε Μανολάρα, μπορεί να καταλάβεις τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός με το σχεδιασμό που έχει μπάσκετ, έτσι? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, ούτε μου αρέσει, λέει ο Μάριος. Μάριο, νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα να σου αναλύσουν τον μπάσκετ, αλλά εντάξει, είναι επιλογές ο Μπράντοβιτς μέχρι στιγμής παίκτες. Όχι. Ενώ επιλογές ο Μπράντοβιτς θα ήταν έτσι κι αλλιώς επιλογές για τον μπάσκετ που παίζει ο Μπράντοβιτς.

Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα περί κυριαρχίας των νικητών στα παγκόσμια κύπελλα, ότι και η Βραζιλία το 2002 πλακίτσα έκανε. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Αλλά ο Διονύσης νωρίτερα είπε για 20 ετία, αυτό έβαλε ως πλαφόν.

Δίστανται οι απόψεις από ό,τι βλέπω. Εγώ, Μανώλη, μου λέει ο φίλος, σε 49 πλέον και, με την, και μετά τη θεοποίηση ο Ντιέγκο στα μάτια μου, στα 9 μου, το 86, νομίζω ότι η πιο πλήρης ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ είναι η Ισπανία του 2010 και μετά η φετινή Ισπανία. Το μετά η φετινή Ισπανία λίγο, δεν ξέρω. Συμφωνώ 100% ότι ήταν μια δίκαιη κατάκτηση. Απλώς δεν ένιωσα, τουλάχιστον εγώ, νομίζω και αρκετοί άλλοι, ότι ήταν, ξέρετε, η πλήρης κυριαρχία σε σχέση με τις υπόλοιπες νικήτριες, τουλάχιστον των περασμένων, σε σχέση με τις υπόλοιπες νικήτριες, τουλάχιστον των περασμένων ετών.

0: μοναδική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά.

Λοιπόν, παιδιά, τα προκριματικά του Τσουλού το βράδυ δεν τα δείχνει κάποιο κανάλι. Ξέρετε, πατροπαράδοτη τροπή. Στριμάκια και. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Βέλγιο. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Πολλοί μου στέλνετε για την Ισπανία του 10. Δεν διαφώνησα ότι ήταν κυριαρχική. Απλώς με είχε συνεπάρει η Γερμανία του 14 εμένα. Πάρα πολύ. Ναι, και η Ισπανία του 10, σαφώς. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ναι, και για τη φετινή Ισπανία που μου λέει ένας φίλος ότι δέχτηκε τρεις τελικές, άρα ήταν πάρα πολύ.

κυριαρχική κτλ. Κτλ. Και κάτι άλλο μου λέει. Το κοιτάγα και χθες. 10 τελικές στην εστία. Αυτές δέχτηκε. Τέλος. Καμία άλλη. Ο Ουνάι Σιμών. Μία από αυτές τις 10 τελικές μετουσιώθηκε σε γκολ από τον Ντεκετελάρε. Και τον έβγαλαν και MVP. Εντάξει, ήταν λίγο αστείο αυτό. Ήταν λίγο αστείο αυτή η ανάδειξη σε MVP. Κοίταγα το πρωί τα στατιστικά του Χιλ που είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός. Είχε συνδεθεί τέλος πάντων με τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτος σε κάθε στατιστική κατηγορία και με τεράστια διαφορά από τον Ουνάι Σιμών. Θέλω να πω ότι δεν δεχόταν τέρματα η Ισπανία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο και όχι απλά τέρματα, τελικές. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον Ουνάι Σιμών για τα γκολ που το δεχόταν, αλλά με την συνολική λειτουργία της άμυνας της Φούρια Ρόχα.

Για το φίλο που με ρωτάει αν έχουμε εικόνα από το μπάσκετ ΣΑΕΚ, τι γίνεται με το ρόστερ της ομάδας. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ήδη. Έχει αποκτηθεί στους ψηλούς ο Junior Τζότζεφ. Έχει κλείσει η ΑΕΚ και τον Landers Νόλεϊ. Βέβαια υπάρχει τώρα μια συνθήκη εκεί με τον Νόλεϊ. Αγωνίζεται ακόμα με την Αλαχλή, αλλά είναι συμφωνημένη η συνεργασία με την ΑΕΚ. Οπότε μόλις τελειώσει και τις υποχρεώσεις, δεν ξέρω και αν τις έχει τελειώσει κιόλας. Αυτό το έχω τσεκάρει. Θα μετακομίσει κανονικά στην ΑΕΚ. Τριάρι είναι κυρίως ο Νόλεϊ. Στο πέντε κυρίως ο Τζόζεφ. Θα μείνει ο Φίζελ. Θα μείνει ο Μπράουν. Θα μείνει ο Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η πέντε ξένοι της ΑΕΚ. Για τα γκάρτ, ο Ντάουτιν που είχε γραφτεί και όντως ίσχυε η περίπτωσή του, παρά τις πολλές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, τους όρους που αξίωνε και τους οποίους είχε ικανοποιήσει η Κιτρινό Μαυρικαέ, εν τέλει δεν φαίνεται να προχωράει.

υπερβολικό ταλέντο και οι δύο, από όσου τουλάχιστον έχουν δει. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά άνθρωποι που εμπιστεύω μου έχουν πει πολύ καλά πράγματα. Ο Βοζίνια λέει ήταν ο καλύτερο τερματοφύλακα με διαφορά. Εντάξει, και αυτό από ένα παιχνίδι να αναγάγουμε κάποιον ω τον καλύτερο όλη του τουρνουά. Συμπαθητική μεσονομία, δεν λέω. Σούπερ. Μεγάλο και το λογαριασμό του στο Instagram, αλλά μέχρι εκεί. Όχι κορυφαίο. Ο κορυφαίο θα μπορούσε να είναι ο Χιλ, για παράδειγμα. Λόγω και στατιστικών που έχει καταγράψει.

Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, εντάξει, μπορεί να μας πάει λίγο τα νεύρα, τουλάχιστον εμένα, αρκετές φορές με τον τρόπο που αντιδρά. Αλλά σε ορισμένα παιχνίδια και στον τελικό, κρατούσε μόνο στην Αργεντινή, έκανε εκείνη τη δουλειά πίσω, έκανε ο Μέση τη δουλειά μπροστά.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ευχάριστα με Λουστόντο, από ό,τι βλέπω. Έχει βγάλει όλο το πρόγραμμα. Οπότε είναι και στη διάθεση του λύση για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Που θυμίζω, Πέμπτη στις 8 εκτός Σορετήρε, εκτός ο ΜΕΙΤΕ, εκτός ο Ντεσπότοφ. Τώρα να δούμε ΜΕΙΤΕ πότε θα καταφέρει να ενσωματωθεί. Προς το τέλος του καλοκαιριού, λογικά. Θα το δούμε. Σήμερα, όχι, αύριο, 7 η ώρα, η προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, που θα γίνει το παιχνίδι. Αύριο στις 7 στο Arena Lublin.

Σίγουρα όχι πρώτο, ούτε ο τελευταίο που το λέει, αλλά respect για τη μουσική. 10 στα 10, Σταύρος Ολυμπιακός και σήμερα 30 χρονών. Οπότε επειδή σα αρέσει και πάρα πολύ, επιλογέ όλε αυτέ του Παναγιώτη Ρήλου, σα αφήνω να τι απολαύσετε με το τραγουδάκι. Πάμε break. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Καρβουνιάρη, τον απεσταλμένο του Big Wings Sport FM και του Act 35, στο πρώτο κομμάτι προετοιμασία τη ΑΕΚ στην Ολλανδία. Την Πέμπτη φεύγει για το δεύτερο. Έτσι να κάνουμε έναν μήνυμα απολογισμό, τι είδαμε, τι συμπεράσματα έχουν βγει, εν όψει και τη συνέχεια.

0: Βασίλη μου,
1: mm-hmm.
0: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
1: Mm-hmm.
0: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Mm-hmm.
0: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην ΚΑΕΚ παραχωρείται οριστικά η Σανέλ Αρένα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού που προβλέπει πως το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων θα ανήκει στην Ένωση για τα επόμενα 49 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες η ψήφισή του. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους σε σύνολο 37 μέλων από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα από τη Ζαν Πάολη άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία 29χρονο δεξιό μπακ. Δεν απασχολεί η περίπτωση του 33χρονου Ισπανού μπακ Διέγκο Ρίκο, άρχισε προπονήσεις σήμερα και όλοι καμπή. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε 2 δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει πρώην Μερώνη Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ ο Kings Kanko, αγωνιστής στο σημερινό παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ως την Παρασκευή, ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον αντικαταστάτη του Πινέδα, λεπτομέρειες απομένουν για το δανεισμό του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ. Με τον Φαντρόγκελεν να προπονείται σε φουλ ρυθμού, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση χαφ πρώτης γραμμής. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Λουστόν, το οποίο βρίσκεται στην αποστολή. Κορυφώνονται οι επαφές με την Αουγσμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σε συμφωνία με την Όσιγε και για την απόκτηση του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς ήρθε ο Άρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, 25χρονος ακραίος αμυντικός, ιατρικά και υπογραφές στο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη κίνηση, μεταγραφή στόπερ. Στην Ιταλία, η αποστολή των κίτρινων για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο Ανδρέα Μπελότη σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα. Ο γυραιός επιδιώκει την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και ο τριτοδιάχρονος στράικερ αποτελεί μία από τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη. Έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντελαφουέντε για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Πρόθεση της διοίκησης της Φούρια Ρόχα είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο με τον 65χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό για 2 χρόνια, ώστε να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2030. Εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ Μίλαν. Οι Ρωσονέροι εξετάζουν τη λύση του διεθνούς μεσοεπιθετικού ως βασική επιλογή σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Ραφαέλ Λεάο. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για την παραχώρηση του 18χρονου Άσου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
10: BWIN Sport FM 94,6.
11: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Great time from the Greek point of view to get a goal here into the heart of the penalty area. It goes. Little layoff to Salfingidis. Oh, the deflection takes it in off Lachman Haruna. Greece are level. Salfingidis with the shot deflected home. And for the first time in their history, Greece have a goal at the finals of the World Cup. They're back in the game. 1-1.
21: What a time to score just before half time.
20: Samaras going up for it. I think he ended up heading the back of Joseph Yobo rather than the ball. And then Yamas dropped it. It's a chance and it's a goal. And Torosidis scores for Greece. They have turned this game around. Wild celebrations from the Greek team. And why not? This is a country who never won a match at the World Cup before. But they might just win one here today. Rehard was
2: saying don't be too deep, but it doesn't matter now because Greece have won a match at the finals of the World Cup for the first time ever. It's not been a great year in Greece, but the people of Athens and all the towns and cities and the Greek peninsula have got something to celebrate tonight because they have a victory at the World Cup. The final score in Bloemfontein, Greece 2, Nigeria 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Παρέουλα μέχρι και τις 6 με Πάνο Ριλό, Σαντέξ, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο θα έχουμε και Θοδωρή Καρβουνιάρη που είχαμε προαναγγείλει. Έτσι, να τα βάλουμε λίγο κάτω, να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό του πρώτου κομματιού της προετοιμαστίας της ΑΕΚ, μέχρι να έχουμε τον Θοδωρή στην παρέα μας. Να σας πω εγώ, διαβάζω εδώ και στο site του sportpapfm.gr για την παρουσία του Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή του Ολυμπιακού, στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», μια ταινία που αναφέρεται στην απόδραση των 27 πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές των Βουρλών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προπονητής, όχι ο προπονητής λέω, και ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Ανδρέας Μπαρτζόκας. Όπου είδαν την ταινία προφανώς, έγινε προβολή και μετά το τέλος της προβολής ο Έλληνας τεχνικός μίλησε, αναφέρθηκε στην σημασία της ιστορικής αυτής της στιγμής, μίλησε για τη σύνδεση της οικογένειάς του, με τα γεγονότα και εξήγησε και τους λόγους που ήθελε να δώσει το παρόν στην εκδήλωση. Είναι αναλυτικά και στο site, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δηλώσεις του Γιώργου του Μπαρτζόκα, είναι ωραίες, είναι δυνατές. Λοιπόν, από τον ένα Γιώργο πάμε στον άλλο Γιώργο. Γιώργος Τσακίρης, διότι έχουμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που νομίζω, Γιώργο, δεν αφορά το κάγκου όμως, επειδή πιστεύω...
1: Καλά το πες, γιατί...
0: Βγήκα στην τζίτα οι ΑΕΚτζίδες.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει βιαστεί ο Βραζιλιάνος συνάδελφος να τον ανακοινώσει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει γίνει αυτό ακόμα, τουλάχιστον. Και περιμένουμε τις εξελίξεις στην υπόθεση του κάγκου, τις οριστικές τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω ότι θα περιμένουμε να δούμε και ανεξάρτητα θα παίξει όχι αν θα συνεχίσει να ασχολείται με την ΑΕΚ, εγώ θα λέω. Θα περιμένουμε. Mm-hmm. Έχουμε μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Ιούμπισιτς και τη ΛΑΣΚ και μιλάμε για οριστική συμφωνία της ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Βέβαια αυτό πάντα θα λέμε εκτός εκδοσικού απρόπτου γιατί καταλαβαίνεις Μανώλη μου πρέπει να γίνουν ανακοινώσεις για να μπορούμε να είμαστε εξής επισήμως 100%. Ακριβώς. Απλά φαίνεται ότι υπάρχει οριστική πλέον συμφωνία. Μεταξύ είναι η ΛΑΣΚ με τον Ρόμπερτ Ιούμπισιτς και την ΑΕΚ για δανεισμό, όπως έχουμε πει από την αρχή, με ποιον να αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι που θα φτάνει και θα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 3,5 θα είναι. Είναι το ποσό που ακριβώς ξόδεψε και η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει.
0: Πολύ καλό
1: από
0: την
1: δυνάμω.
0: Αν έρθει.
1: Ναι, σίγουρα. Αν ολοκληρωθεί και με την χρήση της οψιών, βέβαια. Έτσι.
0: Πάντως, Γιώργο, και να μην, ξέρεις, να μην ικανοποιηθεί αυτή η ρήτρα, να μην την πληρώσει, θέλω να πω, η ΛΑΣΚ.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θα είναι δίπλα σε έναν προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον είχε
1: αυτό
0: και στην αεραπή.
1: Είναι σημαντικό για εκείνο.
0: Μπορεί να αναδειχθεί εν ώψη του επόμενου καλοκαιριού να πάει κάπου αλλού να τον πουλήσει ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Ή και να τον κρατήσει, αυτό... δεν ξέρουμε. Να. Okay.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μετά θα είναι ανάλογο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι να βρει λίγο τελευταίο του κίνδυνος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήρε πράγματα από τον Ιούμπλε, αν εξαιρέσουμε ένα μισή μήνα πέρυσι στο πρωτάθλημα, που σίγουρα ήταν κομβικό όμως. Γιατί θυμίζω ότι ήταν η εποχή που ο Ιούμπισιτς 3-4 μάτς έβαζε γκολ, μοίραζε ασίστ και έπαιρνε τρίποντα.
0: Ναι.
1: Είτε εντός έδρας είτε εκτός, όπως με τον Πανετολικό και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το οριστικό, ότι έχουμε συμφωνία, αλλά οι συμφωνίες, ξέρεις, με δύο λεπτομέρειες μπορεί και να χαλάνε. Γι' αυτό το λέω, ότι πρέπει να περιμένουμε και τις ανακοινώσεις απλά.
0: Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Μανώλη μου.
0: Γιώργο Σακίρης, λοιπόν, πολύ κοντά στον δανεισμό του στην ΛΑΣΚ, ο Ρόμπερτ Ιούμπισιτς. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για παγκόσμιο κύπελα για 2010, για Ισπανία, κυριαρχίες και τα λοιπά. Ο Παναγιώτης Μισαηλίδης δεν έχει γεννηθεί καν εντωμεταξύ τότε. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Μισαηλίδης? Είναι ακόμα ένα πετσιρίκι με το οποίο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός. Είναι πολλά το τελευταίο διάστημα και χθες είχαμε ακόμα ένα παιδί. Λοιπόν, γεννηθείς τον Σεπτέμβρη του 10. Δεν έχει γεννηθεί καν όταν εξαγόταν το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική. Είναι νεαρός επιθετικός, γεννήθηκε στην Αθήνα. Υπέγραψε με τους πράσινους μέχρι το 29. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκουράζεται αυτές τις μέρες για να ξαναπάει την Πέμπτη στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, για το δεύτερο κομμάτι αυτής της μαραθώνιας προετοιμασίας, για να παίξει ακόμα 3 φιλικά. Τα 3 πρώτα έλαβαν χώρα, τα είδε από κοντά ο Θοδωρής Καρπουνιάρης, όχι μόνο τα φιλικά και όλη τη δουλειά που έλαβε χώρα. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Τον είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, να συζητήσουμε το τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει. Έχει βγάλει και ο ίδιος εδώ να μας τα μεταφέρει. Έλα, Θοδωρή. Καλησπέρα.
18: Μανώλη μου.
0: Πώς είμαστε?
18: Όλα καλά, φίλε.
0: Ξεκουραζόμαστε νομίζω αυτήν την περίοδο, ε. Πέρα από την ΑΕΚ. Και για σένα.
18: Όλοι μας. Εντάξει, εγώ δεν θα ξαναπάω στο δεύτερο στάδιο.
0: Θα έχουμε Νίκο Τζαλίδη όμως.
18: Θα έχουμε Νίκο Τζαλίδη, εντάξει. Όλα καλά, να πάει και αυτός, να ζήσει λίγο και αυτός την εμπειρία και πώς είναι εκεί το μέρος.
0: Κοίτα, για να στοχτήσω εγώ λίγο, κοίτα, μπορείς να πιάσεις και το κομμάτι της δουλειάς που έχει γίνει στις προπονήσεις και να το συνδέσουμε και λίγο και με τα φιλικά τα όσα είδαμε. Δηλαδή, αν παρατηρείς εσύ έναν διαφορετικό τρόπο δουλειάς, τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ την φετινή σεζόν.
18: Κοίτα, στο κομμάτι της δουλειάς υπάρχει σίγουρα διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο της προετοιμασίας πέρσι. Και είναι απόλυτα λογικό. Πέρσι, ΑΕΚ, τέτοια εποχή, ήταν με ένα καινούριο προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς. Προερχόταν από πολύ κακό φινάλε στα play-off της προηγούμενης χρονιάς, που την αναλάβει ο Νίκολιτς, και είχε μπροστά της να δώσει 3 προγραμματικούς. Ο χρόνος πολύ περιορισμένος. Και οι προπονήσεις τότε ήταν σχεδόν μιας ώρας περίπου και λιγότερης αναπροπόνηση, και η τόνη της προπόνησης όχι τόσο ψηλή. Φέτος είναι ακριβώς αντίθετο. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δεν παίζει μέσα Ιουλίου το πρώτο της ευρωπαϊκό, το παίζει μετά το 15 Αύγουστο. Είχε πολύ χρόνο μπροστά της και έχει ακόμα να αρχίσει να φτιάχνει διαφορετικά το εσωτερικό της, να το πούμε έτσι. Οι προπονήσεις ήταν μία ώρα και κάθε μέρα, διπλές προπονήσεις, δύο τους χάρισε όλες αυτές τις μέρες, τις 13 μέρες που μείναμε στο Λαβδί, και ενώ δύο, όχι μέρα ολόκληρη, μία απογευματινή,
0: ναι,
18: και μία πρωινή, τις δύο εβδομάδες που ήταν εκεί σχεδόν η ομάδα. Και πάρα πολύ ένταση. Η προπονήση είχαν πάρα πολύ ένταση. Είχε πολύ μπάλα, είχε πολύ τακτική, είχε αρκετά διτέρματα πάνω στο κομμάτι της τακτικής που είχε δουλευτεί λίγο πριν και πάρα πολύ ένταση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γυμναστήριο που είχαν οι παίκτες τόσο πριν κυρίως όσο και μετά, είναι σαφές ότι υπήρξε μεγάλη καταπώνηση, και αυτό το διάλειμμα που υπάρχει τώρα χρειάζεται για όλους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι των φιλικών.
0: Καταρχάς, το Δωρή σίγουρα σφυριλατήθηκε η ΑΕΚ. Ενώ με το ξύλο που έχει πέσει, σε αυτά τα φιλικά μόνο. Εντάξει, ναι. Έγινε πιο μπρουτάλη ομάδα, σίγουρα.
18: Ναι. Και το πρώτο φιλικό έφαγε ξύλο. Στο τελευταίο.
0: Δώσαμε για κάτι.
18: Δεν ήταν τόσο αντίπαλος, τόσο προκλητικός. Δεν πήγαινε ξανά κανένα δυο. Είχε έρθει αυτή η αποβολή του Ρέλβας. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι της φιλοσοφίας, δεν βλέπω κάποιες συγκλονιστικές αλλαγές από τον Νικόλιτς. Πατάει πάνω εκεί που χτίστηκε πέρυσι η ομάδα. Δηλαδή σε μια διάταξη 4-4-2 με τα παρακλάδια της. Δηλαδή το Γιώβιτς Βάρκα, εντάξει, ναι, okay, είναι το βασικό θετικό δίδυμο, αλλά είδαμε και το Ζήνη. Είδαμε και τον Γκατσίνοβιτς να παίζει σαν δεύτερο θετικό, είδαμε και τον Καλοσκάμι. Εκεί γίνεται κάτι περισσότερο σαν 4-2-3-1. Είδαμε Κοϊτά και Ζούμπκοφ στα άκρα. Τον Ζούμπκοφ τώρα τον γνωρίζουμε. Ο ένας δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά. Και οι δύο συνέκλυναν προς τον άξονα. Και στο τελευταίο φιλικό είδαμε και τον Μάνταλο να παίζει για αρκετά λεπτά ως αριστερό χαφ. Ο οποίος αυτός ακόμα,
0: ναι,
18: περισσότερο συνέκλεινε προς τον άξονα, πιο πολύ το δημιουργικό παιχνίδι. Οι άλλοι δύο, ο Κοϊτά με τον Ζούμπκο, ήταν πιο εκτελεστές.
0: Και δεν ξέρω, Θοδωρή, και προφανώς τον έχουμε ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια που παίζει στην ΑΕΚ και σε αυτή τη θέση του Μάνταλο. Απλώς, μήπως είναι και μια εικόνα από τα προσεχώς για τον Μάνταλο. Θέλω να πω τώρα που έχει φύγει και ο Περέιρα και ο Ζωάου και καλύπτει κάποια αγωνιστικά χαρακτηριστικά τους.
18: Το βλέπεις ωραία.
0: Ναι.
18: Το βλέπεις ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι θα τον ξαναδούμε το Μάνταλο στην αυτή τη θέση. Τον είχατε δει και πέρσι σε κανένα δύο παιχνίδια τέτοια. Ναι. Και είχε πάει αρκετά καλά. Σε στυλ, ναι, Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Ένα δηλαδή πιο έμπειρος παίχτης, όχι τρελά τρεξίματα, αλλά πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, να δημιουργεί, να συγκλίνει, να βοηθάει, να κρατάει μπάλα, να περνάει τις κάθετες του. Πιστεύω θα τον ξαναδούμε το Μάνταλο στην αυτή τη θέση.
0: Πάντως το τελευταίο φιλικό με την Ρόνιχεν, νομίζω είδαμε και λίγο παραπάνω παιχνίδι από τα άκρα, δηλαδή πλαγιοκοπήσεις.
18: Ναι.
0: Και με Πήλιο και με Ρώτα, κυρίως με Πήλιο, επειδή το Ρώτα το γνωρίζουμε ότι παίρνει προσπάθειες.
18: Ναι. Και με τη Φύτεσε, με τη Φύτεσε η ΑΕΚ στο δεύτερο φιλικό ήταν κακή. Ήταν μέτρια στο πρώτο ημίχρονο και κακή στο δεύτερο. Το πρώτο ημίχρονο, ό,τι καλό έκανε, το έκανε με επιθετικά ενώ, το έκανε με Ρώτα, διώσει τη γνώμη και Ρώτα και τον Πήλιο. Γενικά, μέχρι τις 13 μέρες που ήμασταν εκεί, είδαμε ένα Νίκολιτς να δουλεύει πάρα πολύ από τα άκρα.
0: Ναι.
18: Πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αυτό βέβαια αν συνδέεται και με μια ανάγκη. Καλά, είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Περαιτέρω αναβάθμιση στο αριστερό άκρο. Θέλω να πω ότι αν παίρνει ακόμα παραπάνω προσπάθειες η ΑΕΚ από τα άκρα της, προκειμένου από τα αριστερά.
18: Αυτό που υπάρχει τώρα είναι αυτό που υπήρχε από πριν.
0: Ναι.
18: Δηλαδή η ΑΕΚ θα ενισχυθεί στα άκρα της μόνο αν πολιθεί ο Πενγκάης ή ο Πήλιος, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
18: Δεν προκύπτει από κάτω.
0: Okay. Πώς ήταν με τις μεταγραφές, νομίζω προσπαθεί να τους ενσωματώσει. Μόνο και μόνο που ο Κάιρινεν και Ζούμπκοφ τους ξεκινούσε συνεχώς.
18: Ναι, ναι. Κοίτα, ο Κάιρινεν από την πρώτη προπόνηση εμένα μου έδειξε ένα παίκτης μαέστρος. Μπροστά από την άμυνα, να πέρασε την πρώτη μπάλα και να μοιράσει. Ελάχιστα λάθη, πάρα πολύ καλό στη μεταβιβάση του. Έχει διαβάσει από πριν που θα θέλει να τη στείλει την μπάλα. Πάρα πολύ καλό στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι το τρεχαντήρι του κέντρου. Δεν είναι πινέδα, να το πούμε έτσι. Δεν έχει τις εντάσεις.
0: Αλλά θα σου κάνει και τη στατική άμυνα. Δηλαδή θα σου κόψει
18: κάποια. Θα σου κάνει και τη στατική άμυνα, ναι. Είναι καλύτερος στο σετ παιχνίδι του αντιπάλου. Θα παίξει καλύτερα στο 6 από ό,τι είχε η Άκη τώρα μέχρι φέτος το ρόστερ της παίκτης για αυτή τη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός στη μετάβαση. Πάρα πολύ καλός. Τώρα όσον αφορά το Ζούκοφ.
0: Για Κάρεν πάντως, νομίζω ναι. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να είναι και θέμα χρόνου, πότε θα ενσωματωθεί, αλλά ίσως χρειάζεται και λίγο παραπάνω να παίρνει προσπάθειες. Θέλω να πω ότι, ξέρεις, από κάθε το παιχνίδι.
18: Θα πάρει. Αυτό που θα δουλέψει ο Νίκολιτς τώρα στο
0: το κάτι παραπάνω εννοώ στη μεταβίβαση.
18: Ναι. Αυτό που θα δουλέψει ο Νίκολιτς σε αυτό το δεύτερο στάδιο είναι τα δίδυμα περισσότερο που έχει στο κεφάλι του ότι είναι για βασική. Θα δούμε περισσότερο δηλαδή τον Γκάρινεν μαζί με τον Μάριν. Θα δούμε περισσότερο τον νέο Χαφ όταν με το καλό έρθει να μπαίνει και αυτό στην εξίσωση μαζί με τον Γκάρινεν. Τον Γκάρινεν τον έχει για βασικό. Είναι αυτό που θέλει στην πρώτη πάσα να αρχίσει να μοιράσει, να σπάει την πίεση του αντιπάλου και να φεύγει η ομάδα μπροστά. Αυτό νομίζω θα είναι το παίκτης κλειδί δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές της ΑΕΚ. Ο Φιλανδός. Σχετικά με τον Ζούμπκοφ, είδαμε ένα παίκτη ο οποίος θέλει χρόνο και προσαρμογής, αλλά και να μπει περισσότερο στα παπούτσια της προπόνησης της ΑΕΚ όσον αφορά τις ανάσες του, όσον αφορά τον τρόπο που θέλει να δουλεύει ο Νίκολιτς, όσον αφορά τη δική του φυσική κατάσταση, να το πούμε έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε κατευθείαν στα βαθιά ο Ουκρανός. Δεν είχε συνηθίσει στις προηγούμενες ομάδες του τόσο συνεχόμενες προπονήσεις με τόσο μεγάλη ένταση και δεν βγήκαν οι ανάσες αυτές τις μέρες. Θέλει χρόνο. Έχει κάποια καλά στοιχεία, θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Το ερωτηματικό μου είναι κατά πόσο πότε θα εγκληματιστεί πλήρως.
0: Ναι.
18: Μπορεί να το κάνει σε μια εβδομάδα, μπορεί να το κάνει σε ένα μήνα, μπορεί να το κάνει σε 3 μήνες, ξέρω εγώ. Τον είδαμε μόνιμα τον είδαμε δεξιά. Το λέω γιατί παίκτης το οποίος μπορεί να παίξει και στις 3 θέσεις πίσω από τον φορ, πίσω από την επίθεση.
0: Ναι, και το έδειξε και στο πρώτο φιλικό εκεί στο transition, στον goal, το συνδυασμό με τον Γκοϊτά, ότι μπορεί να κινηθεί και στον άξονα.
18: Ναι. Έχει καλά τελειώματα. Όταν παίρνει την μπάλα, πάμε μπροστά. Είναι επιθετικός εκτρέμ. Έχει καλά στοιχεία, έχει καλό σουτ, έχει την καλή μεταβίβαση. Δεν την έχουμε δει βέβαια στο βαθμό, το έχουμε δει στις προπονήσεις, δεν το έχουμε δει τόσο πολύ στα παιχνίδια. Yeah. Αλλά...
0: Μια καλή σέντρα της προάλλης έβγαλε από αριστερά, αυτό δεν ήταν.
18: Ναι. Και τον γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
0: Ναι.
18: Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλει.
0: Χρόνο πολύ δεν φαίνεται να θέλει ο Λεξίου πάντως,
18: Ναι.
0: Τουλάχιστον γι' αυτό που τον προορίζει ΑΕΚ, θέλω να πω.
18: Μπράβο. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη εβδομάδα, εντάξει, ήταν εβδομάδα προσαρμογής για αυτόν και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και αυτό στην τακτική εξίσωση του προπονητή. Δείχνει ένα στόπερ το οποίο με κατάλληλη δουλειά και χρόνο και υπομονή.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
19: Σπόρ FM Πάτρα.
20: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
21: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
20: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-634.
22: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
23: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
22: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
23: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
22: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
24: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Papas. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωταπίτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: Το τέλος σεζόν δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που θέλει να βάζει πινελιές, να δοκιμάζει παίκτες σε διαφορετικές θέσεις που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Εκτιμώ ότι και αυτό θα το δούμε και μέσα στη σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάει η ΑΕΚ τώρα με ένα σχέδιο και θα το πάει μέχρι το Μάιο. Θα αρχίσει να βάζει πράγματα. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν αποκλείω, εφόσον έρθει ο Κάγκουα ή ο τάδε Κάγκουα, η ΑΕΚ να πάρει κι άλλο κεντρικό χάφ.
0: Ναι. Ναι, και μπροστά υπάρχουν ρόλοι να αξιοποιηθεί. Ακόμα και αριστερά, δεξιά, ο Κοϊτά, αλλά τα έχει δοκιμάσει όλα αυτά ο Νικολίτς και βγάζουν νόημα.
18: Ναι, και να συγκλίνει προς τον άξονα.
0: Ωραία, εντάξει, για τους μικρούς τα έχουμε πει τόσο καιρό. Εντάξει, πιο πολύ ο Χριστακόπουλος. Κυρίως ανασταλτικά, έτσι μας έδειξε πραγματάκια.
18: Ναι, ναι. Καλά, τα παιδιά είναι λίγο πιο πίσω.
0: Είναι πιο πίσω. Και δεν ξέρω και αν θα ακολουθήσουν όλοι βάσει των όσων μεταφέρουμε.
18: Ναι, θα το δούμε αυτό. Νομίζω αύριο το βράδυ μπορεί να βγει κάποια αποστολή, ίσως. Η ομάδα πετάει να πούμε την Πέμπτη. Δεν ξέρω τώρα και αν θα πάνε όλοι από την Αθήνα εδώ, γιατί αρκετοί δεν γυρίσανε στην Αθήνα αυτές τις μέρες, το Σάββατο το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι, αρκετοί μάλλον, πήγανε από την Ολλανδία, πήγανε κατευθείαν σε δικούς τους προορισμούς, δεν ήρθαν Αθήνα, για να δουν τις οικογένειές τους, να ξεσκάσουν το λίγο και μπορεί να πάνε κατευθείαν στην Ολλανδία πάλι μετά.
0: Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη δουλειά αυτό το διάστημα και για σήμερα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
18: Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Καλή Χαιρετώ. Συνέχεια. Θοδωρή Καρβουνιάρη, λοιπόν, σε αυτόν τον μήνυμα απολογισμό που κάναμε για το πρώτο κομμάτι τη προετοιμασία τη ΣΑΕΚ. Πέμπτη, το δεύτερο ξεκινάει. Τρία φιλικά Τζβόλε την Κυριακή. Τετάρτη την επόμενη με Samsung Sport. Και την επόμενη Κυριακή, όχι αυτήν, με Σεντρούιντεν στις 2 του Αυγούστου. 12 Αυγούστου, πρώτο παιχνίδι με Όφη. Το φάγαμε το πολιτικό. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Bwin Sport FM.

Κάντζη. Περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στην γωνία στο κόρτερ η βασική. Ένα κουβάρι στο μπάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάντζη. Στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι ατσπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του τρέμπλ. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Εδώ είμαστε. Big Wins Pro FM 4,6 για λίγο ακόμα μέχρι και τις 6. Θα παραχωρήσουμε σκητάλη σε Στέφανο Χωριανόπουλο. Θυμίζω κλήρωση μέχρι και τις παραπέντε κάπου εκεί. Να δώσουμε τις μπαλίτσες. Βόλεϊ, μπάσκετ και handball. Στέλνετε για λίγο ακόμα 698-8-946-946. Το λέω πιο αργά. 698-8-946-946. Στο Viber, ναι. Και θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα ακούμε μία για Μίλαν, μία για Ντόρτμουντ, για Καρέτσα. Κάθε μέρα και ένα διαφορετικό δημοσίευμα. Τώρα τι λένε? Λένε ότι βρίσκεται στο Βέλγιο ομάδα της Ντόρτμουντ, ομάδα ανθρώπων της Ντόρτμουντ, προκειμένου να κλείσει τον deal. Έχει φοβηθεί το ομάδα τους εκεί πέρα με τα όσα κάνουν από τη Μίλαν, που προσπαθούν να κλείσουν τον Καρέτσα. Και σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του γερμανικού Sky Sport, έχουν μεταβεί στο Βέλγιο οι άνθρωποι των Βεσφαλών προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, χθες τι είχαμε δώσει. Είχαμε δώσει Sporting Στρασβούργο. Goal over. Μπήκαν 7 γκολ. Μπήκαν 7 γκολ και δεν έγινε goal goal. 7-0. Βάλε ρε Στρασβούργο ένα γκολ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον σκόραρε ο Ιωαννίδης που έπαιξε τελικά. Είχε δύο φιλικά χθες Sporting. Το μεσημεράκι και το βράδυ. Στο μεσημεριανό δεν έπαιξε, δεν μας ενδιαφέρει. Στο βραδινό τελικά μέτρησε χρόνο συμμετοχής ύστερα από 5 μήνες περίπου. Έπαιξε το παλικάρι μας και σκόραρε μάλιστα βασικός και ο Βαγιανίδης για αυτό το τελικό 7-0 της Sporting. Σήμερα που έχει και προκριματικά full και με έντονο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, για το ποια ομάδα θα από τις 4 θα αποκλειστεί, εμείς θα επικεντρωθούμε σε ένα παιχνίδι που δεν αφορά για αυτό το λόγο την ΑΕΚ, αφορά για λόγο για τον Κάγκουα, το Βίκινγκουρ Χάπουελ Μπερσεβά, 10 η ώρα. Μπαίνουν γενικά γκολ στα παιχνίδια της Χάπουελ Μπερσεβά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πέρσι. Την είχαμε δει όσο την βλέπαμε, καθόλου δηλαδή, απλά στατιστικά. Η Βίκινγκουρκ εντός έδρας και αυτή πάει και έρχεται. Η μπάλα μέσα στα δίχτυα. Οπότε πάμε στο γκολ γκολ.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.

Εν τω μεταξύ, άλλαξε και αριθμό ο Ιωαννίδης. Είχε το 89 πέρσι και πήρε το 7 στην Πορτογαλία, στη Sporting συγκεκριμένα. Το έχουν λίγο καταραμένο αυτό το νούμερο, επειδή έχει συνδυαστεί την τελευταία 20ετία με αρκετούς τραυματισμούς. Και το είχε και παλιότερα και ο Φίγκο πριν αποχωρήσει για Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, είναι η επιλογή του Φώτη Ιωαννίδη. Έτσι, μια αλλαγή, μια τόνωση εν ώψη της νέας σεζόν που ελπίζει και ελπίζουμε να είναι μακριά από τραυματισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Πραγματικά μπορεί να αποδώσει και αυτός και ο Βαγιανίδης. Περιμένουμε παραπάνω πράγματα. Περιμένουμε παραπάνω πράγματα. Όχι επειδή θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι Έλληνες, επειδή μπορούν. Μπορούν πραγματικά.

Ήδη και πριν και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχαμε αρκετές μεταγραφές για Μουντιάλ, για περίοδο Μουντιάλ. Συνήθως πρώτα τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο και μετά αρχίζει και κινείται η αγορά. Βέβαια ήταν και διευρυμένη φέτος η μορφή του, οπότε μέχρι να τελειώσει δεν μπορούσαν να περιμένουν οι ομάδες. Είχαμε λοιπόν πραγματάκια. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι τώρα που τελείωσε θα αρχίσουν να φορτσάρουν όλες. Εξάλλου σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινούν να κινούν και τα περισσότερα πρωταθλήματα. Οπότε βλέπουμε συνεχώς κάθε μέρα, κάθε ώρα και νέα δημοσιεύματα. Που το πάω στον Φεραν Τόρες, ο οποίος το τελευταίο διάστημα, ναι Βαλεντίνα, γραφόταν κυρίως για Paris Saint-Germain, για Luis Enrique που τον ήθελε και τον θέλει διακαώς. Ωστόσο, σύμφωνα με την Equipe, στο κόλπο, άκουσαν, έχει μπει και η Real. Ενώ αποτελεί παίκτη στην Μπαρτσελώνα, θεωρεί η Equipe ότι θα πάει να τα σκάσει στην Μπαρτσελώνα να τον αποκτήσει. Τον θέλει, φαίνεται ότι δεν της άρεσε της Real το ότι δεν έχει κανέναν παίκτη στην Εθνική Ισπανίας και θέλει να τονώσει αυτό το ισπανικό στοιχείο. Το λέω αυτό διότι, και από Αγγλία μεριά βγαίνει αυτό, φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει να τελειώσει με την υπόθεση του Ρόδρυ. Τον θέλει ακόμα και φαίνεται πως θα κινηθεί να τον αποκτήσει και το Ρόδρυ. Βάσει τουλάχιστον των δημοσιευμάτων στην Αγγλία. Τώρα, αν θα γίνει στο φινάλε, επειδή ήδη έχει αποκτήσει αρκετό πράγμα η Real και για την οποία πήγαν, μπορεί να μην είχε παίκτη στην Εθνική Ισπανίας, αλλά οι εκπρόσωποι της, αν θέλετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, διέπεψαν. Η μεσοπαιδική γραμμή, ειδικά, και Μπαπέ και Βινίσιους, Μπέλιγχαμ.

Τους έχει όλους αυτούς μπροστά. Δηλαδή έχει Μπαπέ κορυφή, Μπέλιγχαμ από πίσω του αριστερά, Βινίσιους. Εντάξει, μπορεί να παίξει και ο Μπερνάρντο Σίλβα δεξιά που έχει αποκτήσει. Αλλά ξέρετε, κάτι της λείπει, ρεάλ είναι. Πρέπει να πάρει και κάτι ακόμα. Και δεν αποφασίζει ούτε για τον Ολίσσα να τον αφήσει ήσυχο. Θέλει να τον κάνει δικό της και αυτόν. Οπότε σκεφτείτε να βάλει ακόμα έναν παίχτη που τα έχει κάνει λίμπα φέτος και κατά τη διάρκεια της σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Τα έχει διαλύσει όλα. Θα είναι πραγματικά super duper μετά η Real, τουλάχιστον από άποψη προσώπων και μονάδων. Τώρα, αν θα δέσει όλο αυτό. Ξεπερασμένο σημείο, Μουρίνιο έχει αποδείξει ότι είναι προπονητής προσωπικότητων.

Έχει Βαλβέρδαρο στα χαφ, έχει και Τσουαμενή, έχει φτιάξει και όλη την άμυνα. Έχει κάνει και μεταγραφάρες και η Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο ενισχύεται. Γενικά θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια του χρόνου, Λα Λίγκα.

Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό τα οποία συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Γκοτσολέισβίλη, γεωργιανός δεξιός μπακ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πράγματι είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, ωστόσο πριν προχωρήσει η μεταγραφή του 30φύλου Τσάπρα. Οπότε μένουμε εκεί. Τσάπρας και σαφώς και Καλάμπρια όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό. Πάρα πολύ καλό δίδυμο.

Εξάλλου, κατά συνθήκη, εντάξει, στόπερ είναι, αλλά κατά συνθήκη έχουμε δει και τον Κάτρι να μπορεί να δώσει λύση και στο πρόσφατο φιλικό είχε. Όχι στο. Ναι, και στο τελευταίο. Ναι, μπράβο, και στο τελευταίο. Είχε χρησιμοποιηθεί λίγα λεπτά στα δεξιά.

0: Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, τρεις μπαλίτσες. Μπάσκετ, βολή, handball. Πάμε μπάσκετ.
1: Ρολάρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Γιάννης Βλάχος τελειώνει σε 2.47.
1: Εδώ.
0: Για την μπάλα βολέι. Τώρα, ποιο είναι το όνομα? Σπύρος Νότης. Νότης Σπύρος. Σπύρος Νότης. Έχεις κερδίσει σε κάθε περίπτωση. Τελειώνει σε 9.03 για την μπάλα βολέι. Και πάμε και μια μπάλα handball.
1: Εδώ.
0: Η Θεοδώρα Τσαρτσαράκη. Θεοδώρα Τσαρτσαράκη τελειώνει σε 8.26. Συγχαρητήρια, να ευχαριστείτε τον Πάνο το Ρίλο που σας διάλεξε με το stop του. Ο Πάνος ο Ρίλος, ο οποίος έχει μαζέψει όλα τα συγχαρήκια εδώ πέρα για τις μουσικές του επιλογές, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στο ξεκίνημα για την οργάνωση της παραγωγής. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Βαλεντίνα και εν συνεχεία Στέφανος Χωριανόπουλος να σας κρατήσει παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Cloud 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Sport FM

Σπαρακά το 96,3, Αλέξη Νίστα μικρόφωνο, θα δώσω για να πλούσει τρίτμιση του ήχου, κόλλο βόγευμα τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Η Βαναχάκη ανακοίνωσε και επίσημα την απόξη του Άνδρεα Βασιλόγιαννη, που είναι παίκτης Βαναχάκης για την επόμενη σεζόν. Ενώ θέμα ημερών είναι και η ανακοίνωση της απόκτησης του Θανάση Παπατόλιου, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την Βαναχάκη. Τελευταίες πινελιές, όπως λένε στην Βαναχάκη, ότι πλέον δεν θα γίνουν πολλές μεταγραφικές κινήσεις στην πορεία. Ουσιαστικά με την απόξη αριστερού μπακ το ρόστερ σε κατά πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλείσει. Ανοιχτό να γίνουν μία-δύο καλές κινήσεις στην περίοδο αργότερα. Αύριο θα αποφασίσει η διοίκηση της Παναχαϊκής για την πρώτη, τη Δευτέρα, πιθανότητα με κόσμο, από ό,τι φαίνεται, για ανοιχτή συγκέντρωση, όπως λένε στην Παναχαϊκή. Αλλά αύριο θα πάρθει η τελική απόφαση από τη διοίκηση για την πρώτη προπόνηση της νέας περίοδου που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο της Παναχαϊκής, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα καταλήξει σε συμφωνία να δει αν θα είναι πανεπιστημιακό ή αν θα είναι πανεπιστήμιο τα γήπεδα που θα χρησιμοποιεί πιο πολύ για προπονήσεις. Ο Μαγιάλης και αυτός έχει κυνηγά τους επόμενους στόχους του. Θα ανακοινώσει κάποιους παίχτες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε Χλιμάτσι και Γερογιάννη. Άλλα δύο παιδιά από την Πάτρα, τα οποία θα αγωνίζονται με την εφανέλα του Ατρόμητου τη νέα περίοδο. Η ΝΕΠ έχει τρεις αθλητές ΝΕΠ που ταξιδεύουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων το Σάββατο στο Ζάγκρεπ. Θα δούμε και όλες τις τελευταίες κινήσεις που υπάρχουν. Στο τοπικό και ομάδες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ενισχύονται. Θα δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Sport FM Πάτρα 96, 3 σοφέρες το μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

0: And if they can name it, they can claim it.
1: Road 66.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γύρο σκεπής με την απόφαση του Ανδρέα Βασιλόγιαννη και όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Βασιλόγιαννη για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο 35χρονος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός, μετράει 58 συμμετοχές στη Super League 1, 239 συμμετοχές στη Super League 2 και 33 συμμετοχές στο κύπελο Ελλάδος. Επίσης έχει αγωνιστεί σε 32 αγώνες στην Κύπρους League και σε 73 αγώνες στην League 1 της Τουρκίας. Σε ηλικία 16 ετών πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο στον τελικό του Super Cup 2007 με τη φανέλα του Ολυμπιακού Πειραιός. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Άθενς, Καλλιθέα, Λαμία, Καλαμάτα, Χανιά, Κέρκυρα, Ούναν Μύρε Σπορ και Ερμή Αραδίπου. Έχει διατελέσει διεθνείς με τις Εθνικές Ελλάδος K21 και K17. Την ανακοίνωση του Βασιλόγιαννη, όπως αναμενόταν, η Παναχαϊκή την έκανε γνωστή αμέσως. Το είπαμε από χθες ότι έχει κλείσει ο Βασιλόγιαννη. Σήμερα λοιπόν η Παναχαϊκή και επίσημα ανακοίνωσε την απόκτησή του και ο Βασιλόγιαννης βεβαίως θα είναι ένα από τα καινούργια πρόσωπα στην προπόνηση της Δευτέρας. Τώρα, επόμενη μεταγραφική γίνηση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι Παπατόλιος. Ο Παπατόλιος, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, μέχρι σε εβδομάδα θα έρθει να κλείσει την Παναχαϊκή. Λογικά φαίνεται να είναι κοντά, δεν έχει τελειώσει ακόμη την περίπτωση του Παπατόλιου, αλλά όλα δείχνουν ότι μέσα σε εβδομάδα έρχεται για να υπογράψει. Και από εκεί πέρα μένει να ανακοινωθεί και ο αριστερός μπακ και επί της ουσίας το ρόστερ θα έχει κλείσει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει κλείσει. Θα μείνουν 1-2 κινήσεις, οι οποίες θα γίνουν λίγο αργότερα, μετά το ξεκίνημα της προετοιμασίας, όταν θα υπάρχουν αρκετοί παίκτες καλοί ελεύθεροι. Όσον αφορά το ρόστερ, φαίνεται να κλειδώνει. Από την περσινή χρονιά, όπως όλα δείχνουν, οι 7 παίκτες είναι αυτοί που θα παραμείνουν. Παρότι η Παναχαϊκή δεν έχει ανακοινώσει κάτι επισήμως, όλα δείχνουν ότι τελείωσαν Ορτέτζιος, Αγκουρίδης και Μασούρας. Πολύ δύσκολα και πολύ λίγες πιθανότητες ακόμη και για το Σιρμή, που είναι η μόνη περίπτωση που ακόμη είναι ανοιχτή, αλλά με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του παραμονής του, αλλά έχει όμως κάποιες πιθανότητες, ενώ παρελθόν και από τους μικρούς ο Ξενταρόπουλος, καθώς η Παναχαϊκή θα κρατήσει, έχει πάρει αρκετούς μικρούς και κρατάει μόνο τους 3 μικρούς από την περσινή ομάδα. Έτσι λοιπόν το ρόστερ από πέρυσι ουσιαστικά θα έχει 7 μόλις παίκτες. Είπα ότι η μόνη περίπτωση ακόμη που δεν έχει τελειώσει είναι το Σιρμή, αλλά και αυτό δεν έχει ακόμη πάρα πολλές πιθανότητες, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται ότι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα τις επόμενες ώρες, αλλά και γι' αυτό είναι δύσκολη η παραμονή, όπως φαίνεται. Για τους άλλους 3, παρότι η Παναχαϊκή δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό, είναι δεδομένο ότι αποτελούν παρελθόν από την κόκκινο-μαύρη ομάδα.

Λοιπόν, ο Μπίλι εδώ στο Περδέ θα βάρει άλλον. Με Παπατόλιο έχει τέσσερους. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλον και δεν ξέρω και από τους υπόλοιπους. Μπορεί να υπάρξουν παίκτες που παίζουν αυτή τη θέση. Θα έχει Πατάπη, Παπατόλιο, Σταθόπουλο, Μαυρουδί. Ούτως ή άλλως έχει τέσσερους αυτή τη στιγμή. Στους στόπερ. Με ερχόμενος από Βατόλιος, η Παναχαϊκή έχει 4 στόπερ. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μπορούν να παίξουν σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι με Βατόλιο θα κλείσει η άμυνα. Δεν νομίζω ότι θα πάει για άλλον στόπερ. Πήρε Πατάβη από Βατόλιο ο έμπειρος παίκτες και Σταθόπουλο που τον κράτησε και έχει και τον νεαρό Μαυρούδη, τον οποίο τον πιστεύει πάρα πολύ ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Τον νεαρό που πήρε από τον Ηρακλή. Άρα αυτές είναι οι επιλογές. Έχει 4 ήδη στόπερ με τον Παπατόλιο. Νομίζω ότι το βλέπω δύσκολο. Για άλλον αμυντικό δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μετά. Θα δούμε. Ο Νίκος λέει, καλησπέρα Αλέξη, λέει επιθετικό και τερματοφύλακα θέλουμε οπωσδήποτε. Σε τερματοφύλακα επίσης δεν βλέπω κάτι, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Εκτός και αν υπάρξει περίπτωση μόνο του νεαρού να σας όπλα από τον Άρη, δεν υπάρχει. Νομίζω τριάδα έχει κλείσει τώρα. Μεσούλη, Γεωργόπουλο και Κρικίδη είναι επιλογές. Και πες έχει κάνει με προβρότες και σε ένα σας όπλο, δεν νομίζω θα πάρει άλλη περίπτωση τερματοφύλακα. Τώρα, για επιθετικό, είναι ανοιχτό. Θεωρώ ότι η μία από τις δύο επιλογές θα γίνει λίγες μέρες αργότερα, πιθανόν θα είναι στην επίθεση. Έτσι. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι εκ των πραγμάτων τα πράγματα. Αλλά και για τον τερματοφύλακα δεν νομίζω ότι θα κινείται για άλλον τώρα. Έχει πάρει μια απόφαση, πήρε το Σούλ, τον οποίο τον πιστεύουν. Έχουν αποφασίσει να δώσουν εμπιστοσύνη φέτος στο Γεωργόπουλο και θα δούμε τι άλλο θα. Έχει πάρει και τον Κρικίδη σαν νεαρό τερματοφύλακα. Αν πάρει και τον Αναστασόπουλο, είναι 4. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κι άλλο. Δεν μπορεί να έχει άλλο

Λοιπόν, αύριο θα αποφασιστεί τι θα γίνει και στην προπόνηση της Δευτέρας. Όλα δείχνουν ότι η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Αν δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, θα συζητηθεί αύριο το πρωί μεταξύ των, μεταξύ των ανθρώπων της Δίκσης, αλλά από ό,τι φαίνεται η Παναγική εκ των πραγμάτων θα είναι προπόνηση με κόσμο. Θεωρώντας ότι το θεωρώ σχεδόν βέβαιο θα είναι με κόσμο, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, θα είναι να υπάρξει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα είναι με ανοιχτές πόρτες η πρώτη συγκέντρωση της Δευτέρας. Θα ανακοινωθεί και επίσημα αύριο από την Παναγική το πρόγραμμα, το πώς θα κινηθούν την πρώτες μέρες της εβδομάδας για τις προπονήσεις και τι θα γίνει και στην προπόνηση της Δευτέρας. Θα δούμε λοιπόν, θα υπάρξουν μεταγραφές, βέβαια δεν έχουν τελειώσει, αυτή είναι η αλήθεια, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, για μισό λεπτό, το γήπεδο της Έλλας δεν θα μπορούσε να το πάρει, λέει, για κάποιες προπονήσεις. Δεν έχει κάνει, όχι, νομίζω δεν έχει κάνει κρούση, τι λέει Παναγάκη. Έχει κάνει κρούση στο Παμπλοποννησιακό και στο Πανεπιστήμιο. Μέσα στη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων και τα δύο θα τα χρησιμοποιεί. Έτσι. Γιατί και το Πανεπιστήμιο, οπότε θυμάμαι ότι μέχρι δύο προπονήσεις δίνει. Πλάσω μέχρι πέρυσι ίσχυε ότι μέχρι δύο φορές τη εβδομάδα να το χρησιμοποιεί. Πιστεύω ότι μάλλον και στα δύο θα αναγκαστεί να πάει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση, για να μην κρυβόμαστε, μέσα στην Πάτρα. Θα πάει σε αυτά που στις λύσεις που ξέραμε από τα περασμένα χρόνια. Μέσα στη εβδομάδα θα δούμε. Η Παναγική βεβαίως θέλει να πάρει ένα από τα δύο ως μόνιμη έδρα προπονήσεων. Θα δείξει. Το Παμπλοποννησιακό βολεύει βέβαια πιο πολύ και το Πανεπιστήμιο έχει εξαιρετικό χορτάρι. Τώρα θα φανεί από τις αποφάσεις που θα γίνουν. Έχω την αίσθηση ότι η ίδια συνταγή όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιες προπονήσεις στο Πανεπιστήμιο, κάποιες προπονήσεις στο Παμπλοποννησιακό, γιατί δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.

Ο Διονύσης λέει: όσο τον κλείνει ο Μωράητης, λέει: μην τον ξεγράφετε. Ο ένας λέει: καλός παίκτης, τραβάει και τον άλλο. Ο Μωράητης Διονύση αυτή τη στιγμή θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για Super League 2. Είναι η απόφαση του. Δηλαδή, ο Μωράητης δεν είναι μια περίπτωση η οποία θα τη δούμε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Αν δεν κλείσει η ομάδα Super League 2, νομίζω ότι θα εξαντλήσει ό,τι πιθανότητες έχει να πάει στη Super League 2. Εάν μέχρι το 15 Αύγουστο δεν πάει σε κάποια ομάδα, τότε δεν σε αποκλείω μετά ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο παίκτης, και εδώ που ήταν στην Πάτρα, ότι το ξεκαθάρισε γιατί μίσαμε του άνθρωπου τη Παναγιακή, ότι δεν είναι στη διατροφή του να παίξει τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλει να συνεχίσει στη Super League 2. Δεν τα βρήκε με τη Λάρισα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει κάποιες ακόμη προτάσεις. Σου είπα, ο Μωράητης είναι μια περίπτωση που θα είναι ζωντανή και υπαρκτή μετά όταν περάσουν κάποιες μέρες. Δηλαδή, ο Μωράητης δεν είναι μια περίπτωση που θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή που ο ίδιος έχει επιλέξει να παίξει Super League 2 και θέλει να πάει σε μια καλή ομάδα και να πληρωθεί βεβαίως, θα περιμένει. Αν τώρα περάσουν άλλες 15 μέρες και 20 και βρει ομάδα, τότε όλα είναι πιθανά. Αλλά επειδή μίλησαν με τον Μωράητη, έχουν γίνει κουβέντες με τον Μωράητη. Έτσι, για την ώρα δεν είναι στα πλάνα, το ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα πλάνα να παίξει καμία εθνική κατηγορία. Έτσι. Θα δούμε. Ούτε Παναχάκη το έχει ξεγράψει, αν ξέρεις, έτσι, για την πορεία. Όσο δηλαδή δεν θα υπογράφει, σίγουρα κάθε μέρα που θα περνάει, αν δεν βρίσκει ομάδα, θα είναι μια περίπτωση που Παναχάκη θα την παρακολουθεί. Ίσως να σου λέγα πολλά, αν μια φορά ρωτούσε. Λοιπόν, Δημήτρης λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει καλή κομπή, την εκφωσιακή φωτογραφία του Βασιλόγιαννη στη γέφυρα. Ναι, χτες πήγαν για τη φωτογράφηση, ο Βασιλόγιαννης το ανακοίνωσε αμέσως η Παναχαϊκή σήμερα, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο το ανακοίνωσε ο Βασιλόγιαννη, κατευθείαν, ως μεταγραφικό μπαμ του καλοκαιριού, και γι' αυτό δεν πήγε με τη σειρά προτεραιότητας, γιατί έχουν υπογράψει και άλλοι παίκτες. Τώρα από αύριο θα αρχίσει να ανακοινώνει και τους υπόλοιπους παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει και ουσιαστικά μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουν ανακοινωθεί όλες οι μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Παναγιώτης λέει μέχρι περιθώριο έχουν ομάδες Super League 2 λέει και να κλείσουν παίχτη μέχρι 31 Αυγούστου. Και 10 μέρες ελεύθερη, 10 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο κάθε παίχτης θα μείνει μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι, για το θεωρώ δεδομένο. Δεν νομίζω ότι ο καλός παίχτης θα μείνει μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να περιμένει να θα βρει ομάδα. Ή θα βρει μια ομάδα και θα πάει τις επόμενες μέρες Super League 2 ή μετά τις 15 Αυγούστου θα πάει σε κάποια ομάδα γάμα δικής κατηγορίας να κάνει και ένα μήνα προετοιμασία. Είναι οι καλοί παίκτες θα βρουν ομάδες. Έτσι, δεν το, και στη Super League 2 υπάρχουν ομάδες, ήδη βλέπω ότι έχουν αρχίσει αυτή τη στιγμή και κάνουν πάρα πολλές καλές μεταγραφές. Έτσι, όλες οι ομάδες. Εδώ διαβάζω ότι η Σύρος ανακοινώνει παίκτη, λέει, που ήταν στην δεκάδα του Ολυμπιακού όταν έκανε διπλό μέσα στην Arsenal. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλες οι ομάδες θα κινηθούν μεταγραφικά στη Super League 2. Και είναι, ακόμη έχουμε χρόνο. Αλλά μεταγραφές Super League 2 είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Μόνο για γάμα εθνική κατηγορία και τοπικά βαθλήματα ισχύει το 26 Γενάρη. Ανοιχτή μεταγραφική περίοδο όλη την διάρκεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το φετινό που έχει ανοίξει με αυτή την μεταγραφική περίοδο, την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο.

Λοιπόν, Μαρίνο λέει: Εξπώ κρίνει τον τίτλο, λέει στο σπόρο στον Νότο. Λέει ο Βασιλόγεννη έρχεται για τα τελευταία ένσημα στην Παναχαϊκή. Εντάξει, Μαρίνο, ξέρει, δεν σχολιάζω και ειδικά κάτι τέτοια δημοσιεύματα και πολλά τέτοια που έχω διαβάσει. Ο καθένα αποδεικνύει που τι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ο Σωτήρης Γιώργουτζος έχει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του τρέλα, με την καλή έννοια εννοώ. Εντάξει. Όσοι πάνε στην Καλαμάτα είναι παιχταράδες, όσοι πάνε στις άλλες ομάδες είναι άχρηστοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Καλαμάτα ό,τι και να πάρει είναι από το πάνω γράφει. Ό,τι παίρνουν οι υπόλοιποι, δηλαδή δεν το λέω μόνο τώρα για Παναχαϊκή, τους υπόλοιπους γράφει. Εδώ γράφει για τους υπόλοιπους, Μιλτιάδες, Τέλο Άγρα, ό,τι και να πάρουν οι άλλες ομάδες γύρω γύρω από την Καλαμάτα που παίρνουν και καλούς παίχτες. Άχρηστος έχει βγάλει όλους. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο μέτριος και πώς του κρίνουμε όλους αυτούς. Δεν αξίζει να σχολιάσω δηλαδή, κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, ο Σάββος λέει πάρει περίπτωση Μασούρα, λέει για Πανεγιάλιο, ισχύει. Δεν το έχω ακούσει. Δεν το ξέρω, Σάββα. Δεν νομίζω κιόλας. Δεν το ξέρω, αλλά εκεί που να παίξει. Εκεί είναι καπαρωμένη η θέση, με τα σουλή. Ούτως άλλως ο Παγιώτης στα δύο άκρα έχει παίξει σε Super League επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κάποιο άλλο σε αυτή τη θέση. Με Βασίλη Ντονόπουλο τα πάντα σου λύσει τα άκρα. Για άλλους παίκτες κινεί το Παναγιώτης αυτή τη στιγμή και κλείνει. Για Μασούρα δεν έχω ακούσει κάτι.

Λοιπόν, ο Βασίλης Ζέκα, σπέρα Αλέξη, λέει: Παναχαϊκή επιμένει πάρα πολύ στον Παπατόλιο και δεν ακούει το λαϊκό αίσθημα που δεν θα έπρεπε να φέρει τον παίχτη στην ομάδα. Κοίταξε, Βασίλη, είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα κεφάλαιο. Έτσι. Για μην κρυβόμαστε. Σε πολύ κόσμο, το άκουσμα ότι ο Παπατόλιος θα επιστρέψει δεν αρέσει. Γιατί τον έχουν πλέον βάλει ως ένα από τους πέντε παίκτες στους οποίους υποβίβασαν την ομάδα. Έτσι. Αυτό σε πολύ κόσμο δεν αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής. Η Δίκης Παναχαϊκής έχει μια άλλη νοοτροπία. Είναι τεχνοκράτες, βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει στην ομάδα και γι' αυτό θέλουν να τον αποκτήσουν. Και θεωρούν ότι με τις εμφανίσεις του ότι όλα αυτά ξεχνιούνται. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με το Παπατόλιο για πολύ κόσμο. Δεν το κρύβω, γιατί και μέσα στον δρόμο με πιάνουν και μου λένε ότι υπάρχουν τόσοι στόπερ γιατί έριξε την ομάδα. Ότι ναι, μπορεί να τους χώρισαν λεφτά, αλλά είχε προστατήσει κι αυτός για να πέσει η ομάδα. Και από ότι είδα σήμερα, μου έχουν δώσει κάποια στοιχεία που έχω δει όσον αφορά με τις προσφυγές τι γίνεται τις παλιές, όσον αφορά τον Παπατόλιο, αυτό που λένε ότι ο Παπατόλιος κατά πρώτον έχει εκδικάσει προσφυγή 22.000 ευρώ στην Παναχαϊκή. Αυτό είναι το νούμερο, γιατί η Παναχαϊκή θα πάει σε μια συμφωνία μαζί του για τα λεφτά που το έχουν επιδικάσει. Ο Παπατόλιος βεβαίως, από ό,τι μένει, είδα την προσφυγή, έχει 9 χιλιάρικα, τα δουλευμένα 9 χιλιάρικα και παίρνει άλλα 13 χιλιάρικα για το υπόλοιπο του συμβολέου του που όταν έφυγε, δηλαδή έχει βάλει και το χρόνο που δεν είναι στην Παναχαϊκή, θεωρώντας ότι όπως έχει υποστηρίξει την προσφυγή, ότι δεν θα βρει ομάδα να παίξει παρότι πήγε μετά σε ομάδα. Έτσι. Δηλαδή είναι 9 ουσιαστικά τα δουλευμένα, συν 13 που ζητάει, που έχει επιδικάσει, όχι ζητάει, που έχει επιδικάσει ήδη για το υπόλοιπο του συμβολέου του. Που δεν ήταν στην Πάτρα, έτσι. Γι' αυτό έχει βγει ένα ποσό 22.000 ευρώ. Στην ΠΑΕ Παναχαϊκή τότε έλεγαν ότι ο Παπατόλιος ότι μπορούσε να τα χρήματά του, αυτά τα 9 χιλιάρικα, τα οποία θεωρούσαν ότι δεν ήταν μεγάλο ποσό, ότι τα είχε εξασφαλισμένα. Ότι η επιγκητική ήταν δεσμευμένη, ότι είτε από την ΕΠΟ είτε από τα πολιτικά δικαστήρια, γιατί ήταν, ο Βατόλης είναι και σε αυτούς που έχει πάει στα πολιτικά δικαστήρια στο Ειρηνικό Δικαίωμα Ρουσίου, έτσι, που είχε κάνει προσφυγή και στο Ειρηνικό Δικαίωμα Ρουσίου και έχει κερδίσει την προσφυγή. Λοιπόν, και είτε από την επιγκητική, είτε από τα πολιτικά δικαστήρια ή από την ΕΠΟ, θεωρούσαν τα χρήματα του τα πριν. Ότι δεν ήταν. Εντάξει, δημιουργήθηκε αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Είπα ότι 9.000 ήταν τα φουλούμε τη Παναχαϊκή, το ξεκαθαρίζω, και είχε το επιδικάσει κανένα 22 για τα 13 που ήταν μέχρι το τέλος του συμβολέου. Η Δίκης Παναχαϊκής θεωρεί τώρα ότι θα δώσει, θα έρθει, έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του για ένα ποσό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, από αυτά τα 22 που έχει επιδικάσει, τα οποία τα έχει επιδικάσει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. 22 το έχουν επιδικαστεί. Η Παναχαϊκή έχει έρθει σε συμφωνία, θα πάρει το συμβόλαιο της συνεργασίας του για τη φετινή περίοδο, στην ένα ποσό από αυτά τα 22 χιλιάρικα που έχει επιδικάσει. Στην Παναχαϊκή θεωρούν οι Δίκης και ο Βραβουνιτής ότι είναι ένας παίκτης αρμόδιος στην ομάδα και γι' αυτό επιλέγουν να τον φέρουν. Βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στη Δίκης της Παναχαϊκής. Θεωρούν ότι παίρνουν ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, που έχει κάνει πολύ καλές χρονιές, που μπορεί να βοηθήσει, και θεωρούν ότι αν είναι και καλός μέσα στο γήπεδο, ότι όλα αυτά ξεχνιούνται στην πορεία. Κοιτάνε πιο πάνω από όλο το συμφέρον της ομάδας τώρα, για τώρα. Έτσι. Δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες τι έχει γίνει. Και μάλιστα ήδη έχουν αποφασίσει να του δώσουν αυτά τα χρήματα που το οφείλονται. Δηλαδή με το Βατόλιο, με την υπογραφή αμέσως θα σβήσει και το θέμα της προσφυγής. Θα πάρει το ποσό που έχουν συμφωνήσει και θα τελειώσει και το θέμα της προσφυγής.

Λοιπόν, ο Μάρνος λέει: το καλό είναι ότι οι παίκτες που θα είναι βασικοί φέτος είναι Πατρίνιοι, όπως λέει Σούλης, Μουστακόπουλος, Νηφορόπουλος, Βασιλόγεννης, Πατάπης, Σταθόπουλος κλπ. Ήταν από την αρχή αυτό ένα δόγμα του Σπύρου Αντωνόπουλου, ότι ό,τι παίκτες Πατρίνιοι είναι από το Πανοράφι και μπορούν να βοηθήσουν, να αποκτηθούν. Δίνει βάρος στους Πατρινούς παίκτες. Έτσι, όντως είναι αρκετοί. Και συν και τους νεαρούς παίκτες που έχουν μείνει. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα. Είπαμε, μεταγραφές δεν θα τελειώσουν με τον Παπατόλιο και τον αριστερό μπακ. Είναι δεδομένο ότι κανένα δύο προσθήκες θα γίνουν στην πορεία, σίγουρα. Κάπου στις 28 θα πάει το τελικό ρόστερ, λίγο πριν την έναρξη του προαθλήματος. Αλλά το αυτό που αφήνει ικανοποιημένη τεχνική εσύ είναι ότι στο ξεκίνημα τη Δευτέρα έχει πλέον το 98% του ρόστερ στα χέρια του. Νομίζω ότι αυτή τη εβδομάδα τελειώσει και το Παπατόλιο και το αριστερό μπακ του μικρού και έρχονται, αύριο έρχεται ο Ναμπή, αύριο βράδυ να μπει στην Ελλάδα, μέχρι το Σάββατο έρχεται ο Μεγιάδο, άρα όλοι οι παίκτες θα είναι κανονικά παρόντες στο ξεκίνημα της Δευτέρας και μέσα σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων ουσιαστικά χτίστηκε μια ομάδα καινούρια, γιατί κακά τα ψέματα μόλις εφτάμενουν. Έτσι, μέχρι τους 28 δηλαδή έρθουν 21 καινούργιοι παίκτες. Εντάξει, είναι και μεγάλο βάρος τώρα και η τεχνική ηγεσία ότι πρέπει να κάνει ομάδα. Να αποκτήσει χημία εννοώ. Έτσι. Θέλει δουλειά. Είναι μια καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες και επαναλαμβάνω ότι από ό,τι φαίνεται τα 9 είναι 10, τα 10 είναι 10. Θα είναι νεαποκτηθέντες παίκτες όπως όλα δείχνουν στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, το πρωτάθλημα πάντως, από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα ξεκινήσει, αλλά πιθανότερα η ημερομηνία είναι αυτή 26-27. Υπάρχει μια σκέψη, μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 19, δεν το έχουν αποκλείσει την ΕΠΟ, αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες για το ποια ημερομηνία κλήρωση θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχή.

Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, άλλαξαν όμιλο, λέει, στον Αστέρα Μαγούλας. Ναι, άλλαξαν όμιλο, είναι αλήθεια. Και όχι άλλαξαν, έγινε τράμπα. Δύο ομάδες ζήτησαν από κοινού να αλλάξουν όμιλο. Και έγινε δεκτό από την Επιτροπή Διοργανώσεων η τράμπα που ζήτησαν οι δύο ομάδες. Η Δόξα Βίρονα ζήτησε να πάει από τον 9 στον 8 όμιλο. Τώρα, από τον 9 να πω στον 8, δεν κατάλαβα το σκεπτικό, αλλά μπας φιντώσει. Ο 8 είναι φωτιά, δηλαδή ο 8 θα δοθεί μάχη και ποιος θα πέσει. Και ο Αστέρας Μαγούλας ήθελε να φύγει από τον 8, έξυπνα, να πάει στον 9. Και οι δύο ομάδες έκαναν από κοινού αίτημα να αλλάξουν όμιλο. Και εγκρίθηκε αυτή η αλλαγή του ομίλου και το Δόξα Βίρονα να πάει στον 8 και έρχεται ο Αστέρας Μαγούλας στον 9. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς με ποιο σκεπτικό φτάσαμε σε αυτήν την αλλαγή, τι συμφώνησαν οι ομάδες και πως πάντως το ήθελαν και δύο και γι' αυτό το δέχτηκε η Επιτροπή Διοργανώσεων, έτσι. Και έγινε αυτή η αλλαγή. Για τη Μαγούλα, να πω το καταλαβαίνω. Να πας στον 9, το καταλαβαίνω. Ο 9 δεν μου δείχνει ότι έχει, ρε παιδί μου, τα μεγαθύρια. Εντάξει, όλοι λένε Μύκονο, όλοι λένε Πανξιακό. Εντάξει, η Ραφίνα πιστεύω ότι θα είναι καλή ομάδα. Η Βάρη έχει πάρει καλούς παίκτες. Τώρα να φύγεις, να πας από τον 9 στον 8, που δεν ξέρω. Όχι, ποιος θα ανέβει, ποιος θα πέσει, δεν ξέρω. Στον 9, στον 8, δεν ξέρω ποιος θα πέσει. Δηλαδή όσο και το ψάξουν 8 γίνεται ο πανικός. Η Δόξα Βίρονα τώρα βγήκε στα δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολος όμιλος αυτός που πήγε, έτσι. Και να πω επίσης κάτι, επειδή κάπου είδα και έχει γραφτεί ότι έχει ανέβει η ομάδα σαν δεύτερη. Δεν ανέβηκε καμία ομάδα σαν δεύτερη, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην δημιουργούνται θέματα. Κάπου έχει στους ομίλους ΕΠΟ, δεν υπάρχει ομάδα. Είδα σε κάποια site ότι ανεβαίνει το πυλί. Ποιο το πυλί τη κόντε, δεν ανεβαίνει. Δεν ανέβηκε καμία ομάδα. Με 113 ομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς βγάζουν τώρα όλοι ξαφνικά σενάρια πάλι. Δεν ανέβηκε καμία ομάδα ως δεύτερη, μα καμία. Έτσι. Και το γι' αυτό είναι με 113 ομάδες η φετινή τρίτη εθνική κατηγορία. Η ΕΠΟ το έλεγε εδώ και καιρό. Ότι η προκήρυξη λέει μέχρι 120. Δεν λέει 120 πουθενά. Λέει μέχρι 120. Και αυτό το έκανε πράξη. Όπως είπε, ότι δεν ανεβαίνει κανένας. Και δεν ανέβασε κανέναν. Επειδή κάπου είδα ότι ανεβαίνει το πυλί, δεν υπάρχει κανένα πυλικό να ανέβει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, Δημήτρη Τσέκασφαίρα, Αλέξανδρα, η εκπομπή εντυπωσιακή φωτογραφία του Βασιλόγεννη στη γέφυρα. Λέει, θυμίζει Αλφα Εθνική. Θα τον υποδεχτούμε θερμά τον Αντρέα. Ελπίζω να μα θυμίσει σαν ομάδα και σαν πάτρα, γιατί η προηγούμενη μεγάλη δεν ήταν πατρινή. Λέει, βλέπει φωτάκι και λυπή είδομεν. Εντάξει, τότε είχαν έρθει και συμμαχία. Πάρα πολύ καλή παίξη. Δεν είναι κατηγορία, δεν το συζητάμε. Το είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ότι έχουν έρθει τώρα και είναι αρκετοί πατρινοί. Ήταν μέσα στα πλάνα να έρθουν πατρινοί οι φωτοσφαιριστές από το πάνω ραφινό. Έτσι. Ό,τι δηλαδή πατρινός υπήρχε και ήταν μπορούσε να έρθει, είχαν γίνει βεβαίως προτάσεις και σε άλλους παίκτες, δεν ήταν μόνο αυτοί οι παίκτες, είχαν γίνει σε 2-3 παίκτες ακόμη. Προτάσεις οι οποίοι επέλεξαν να πάνε στη Β' Εθνική κατηγορία. Εντάξει, τώρα και ο Βασιλόγεννης, γι' αυτό έγινε η υπέρβαση, η οικονομική υπέρβαση, για να έρθει να παίξει την Παναχαϊκή. Και ουσιαστικά η συμφωνία έγινε σε πολύ λίγα λεπτά. Δεν χρειάστηκαν πολλές συζητήσεις από ό,τι έμεινα χθες. Μπήκε, κουβέντιασε λίγα λεπτά. Τέλος, υπέγραψε και έφυγε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: πιστεύει ότι σε ένα ενδεχόμενο που δεν έπεισε η ομάδα Μωραήτης θα πήγαινε για άλλο ένα μεγάλο συμβόλαιο η Παναχαϊκή να τον φέρει. Σου είπα, Παναγιώτη, ότι όσο ο Μωραήτης είναι μια περίπτωση που δεν θα είναι τις επόμενες εβδομάδες. Θέλει, αυτές τις περιπτώσεις θέλει υπομονή. Οι παίκτες αυτοί θα εξαντλήσουν τα περιθώρια. Έτσι. Γιατί και Super League 2 αρχίζει μέσα Σεπτέμβρη. Άρα, εκ των πραγμάτων, έχει μπροστά του χρόνο ακόμη. Για προετοιμασία και όλα αυτά. Είναι περιπτώσεις αυτές που όσο θα περνάνε οι μέρες και δεν κλείνουν σε ομάδες, τότε αρκετοί παίκτες θα πάνε σε ομάδες σε γάμα εθνική κατηγορία που έχουν χρήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτές όμως είναι περιπτώσεις οι οποίες θα χρειαστούν υπομονή.

Λοιπόν, ναι, η κλήρωση είναι 31 Ιουλίου, με ενημερώνουν τώρα. 31 Ιουλίου είναι λοιπόν η κλήρωση τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μαζί με το κύπελο θα γίνει. Ναι, τώρα μου το στέλνουν ότι είναι μαζί με το κύπελο 31 Ιουλίου. Εντάξει, θα δούμε λοιπόν τα πράγματα. Ο Μπιλ λέει τα δικά μου ραντάρα, πάντως ο Λέξης λένε ότι πάει και για μακρύ Παναχαϊκή, ώστε να μην πάει, λέει, στον άμεσο ανταγωνιστή Πανεγιάλιο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν πάει για μακρύ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, Μπιλ. Ο Μακρύς μιλάει με ομάδες, έχει μιλήσει με τον Πανεγιάλιο. Ακόμη δεν έχει αποφασίσει. Έτσι. Τώρα θα δείξει η πορεία. Έτσι. Κάθε ελεύθερος παίκτης απασχολεί. Επόμενο είναι. Δεν ξέρω τα δεδομένα μετά από λίγες μέρες. Ο Μακρύς πάντως ακόμη είναι ελεύθερος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Μακρύς, από ό,τι ξέρω, παρότι έχει προτάσει από τον Παναγιάλιο, από τον Μιλτιάδη και από όλες τις ομάδες γαμαθηκής, ψάχνεται για Β' και αυτός. Πρώτα. Θα δούμε τι θα γίνει.

Πυθαγόρας λέει θα γίνουν ωραία παιχνίδια, λέει, ανάμεσα στη Παναχαϊκή και Παναγιάλιο φέτος. Εντάξει, θα είναι κλασικά ντέρμπι με καλές ομάδες. Εγώ πως Πυθαγόρα μου, επειδή όλοι βλέπουν ότι μπορεί να κριθεί στα μεταξύ του παιχνίδια, δεν το βλέπω έτσι. Δηλαδή βλέπω μια παξίσου εντελώς στις υπόλοιπες ομάδες. Εγώ δεν βλέπω, δεν έχω καταλάβει γιατί τι έχουν απαξιώσει όλες τις άλλες ομάδες τόσο πολύ. Λες και δεν θα παίζουν άλλες ομάδες στο γήπεδο, λες και δεν θα παίζουν 11 εναντίον 11. Θεωρούν ότι θα είναι εύκολη η έδρα ο Τηλικράτης, θεωρούν ότι θα είναι εύκολη η έδρα η Πρέβεζα. Δεν ξέρω πώς το. Εγώ δεν απαξιώνω κανένα πάντως, ξέρεις. Εγώ θεωρώ, αν θες από εσύ με Πυθαγόρα, ότι οι βαθμοί θα χαθούν. Ναι, και για τους δύο. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή θα πάρουν τα παιχνίδια και θα παίξουν τον τίτλο στα μεταξύ τους παιχνίδια. Εγώ βλέπω δύσκολα μάτς και εκτός έδρας. Δεν τα βλέπω τόσο απαξιώδικα τις ομάδες υπόλοιπες. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ομάδες οι οποίες να έχουν μια αλφα, ένα επίπεδο, μπορεί να κοντράνουν μέχρι ένα σημείο. Όμως δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή Παναγία σε περνάνε αέρα σαν πόλεις αυτές τις έδρες και θα παίζουν τον τίτλο μεταξύ τους. Εγώ τα θεωρώ όλα δύσκολα τα μάτς. Δηλαδή είναι εύκολα τα μάτς Κέρκυρα. Με δύσκολες έδρες, με μικρά γήπεδα. Τι να λέμε τώρα. Είναι εύκολο παιχνίδι Πρέβεζα. Δεν ξέρω. Δεν λέω ότι θα πάνε ομάδες αυτές. Αλλά το έχουμε δει. Είχαμε δει μια κατηγορία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λεπτομέρειες, τύχη. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Και δεν είναι να απαξιώνουμε τόσο πολύ. Βλέπω μια γενική απαξίωση στις άλλες 10 ομάδες. Λες και δεν υπάρχουν άλλες 10 ομάδες. Εγώ δεν το καταλάβω αυτό μέχρι τώρα. Δηλαδή τόσο άχρηστοι είναι οι άλλοι. Ναι, δεν θα κλωτσάνε μπάλα οι άλλοι. Και τον είπαμε, πας εκτός έδρας και αρχίζεις και βλέπεις τα ζόρικα. Έτσι, όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Μπορεί να μην είναι ομάδες για πρωταθλητισμό, αλλά σαν έδρες δεν θα είναι καμία εύκολη. Καμία εύκολη έδρα.

Λοιπόν, ο Άγγελος λέει, ας πέρα Αλέξη, να σε ρωτήσω, λέει, για τα χρέη, για το αν γνωρίζουν οι νέοι ιδιοκτήτες το ακριβές ποσό και τι έχουν αναφέρει για το πώς θα το χειριστούν του χρόνου σε περίπτωση ανόδου. Γνωρίζουν ακριβώς το νούμερο. Έχουν ψάξει και έχουν βρει τα πάντα, τα νούμερα όλα. Άγγελε, κατά πρώτον, εντάξει, οι προσφυγές είναι δεδομένο ότι είναι εύκολο, ότι πας στο διαιτητικό δικαστήριο. Για τον Τάσο Παπαδόπουλο είναι πολύ εύκολο το πράγμα, έτσι έχει πάρει τις αποφάσεις. Γνωρίζουν υποχρεώσεις τρίτων. Έχουν κινηθεί ακόμη και εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, έχουν βρει αποφάσεις. Τα πάντα. Γνωρίζουν ακριβώς το χρέος που υπάρχει. Είναι έτοιμοι να αρχίσουν να διαχειριστούν από την τρέχουσα χρονιά. Οι πρόθεση είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να τρέχουν και το θέμα των χρεών. Δηλαδή τώρα αν υπογράψει ο Πατώλιος, φεύγει ένας από τη μέση. Στην πορεία έχουν και τους υπόλοιπους να γνωρίζουν το πραγματικά νούμερα. Και είναι

Λοιπόν, ο Νίκος λέει με αυτό το μυαλό λέει, που έχουν να φάνε σφαλιάρες, λέει, και οι δύο από Κέρκυρα και Λευκάδα. Νίκο, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες δεν έχουν αυτό το σκεπτικό. Θεωρώ ότι και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο Φώτης Καζακόπουλος γνωρίζουν ότι όλα τα ματσά είναι δύσκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που λέει πάω για περίπατο. Εγώ βλέπω στους φιλάθλους μια ότι τα παιχτεί αντιόμεσα μεταξύ του παιχνίδια και ότι τα άλλα παιχνίδια είναι όλα τελειωμένη υπόθεση. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πώς τα βλέπουν όλοι τελειωμένη υπόθεση και τις δύο. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή αυτό το παρελθόν δεν μας έχει διδάξει ότι μπορεί να σου έρθει σφαλιάρα από εκεί που το περιμένεις. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι αν είσαι σοβαρός. Όλα τα ματσά λένε προσοχή. Μεγάλη σοβαρότητα. Δεν θα έχει όντω μεγαθύριο αυτό πάνω για αλλά καμία έδρα δεν θα είναι εύκολη. Όπως και να το κάνουμε. Όλα τα μάτια κερύβουν παγίδες.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: ο Ατρόμητος έχει πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε, λέει, στο τοπικό και θα φτιάξει μια ομάδα. Λέει: θα είναι πραγματική ομάδα. Το κίνητρο μεγάλο και τα προσφυγικά έδρα. Ναι, ο Ατρόμητος, Άλεξ, νίστε σε αυτό το ρυθμό. Πατρινή, ό,τι καλό υπάρχει σε πατρινούς. Νομίζω δεν έχει αφήσει κάτι πήρα από το τοπικό. Έτσι. Σήμερα πήρε και το Λιμάτσι, πήρε και το Γερογιάννη. Λιμάτσι ήταν ουσιαστικά, τον περίμενα στην Αχαϊκή, πήγε στον Ατρόμητο. Πήρε και το Γερογιάννη που είναι αρκετά καλός, έχει κάνει πολύ καλές χρονιές από το Πάτρε. Ναι, ο Ατρόμητος πάει σε αυτή τη λογική που έχετε βάλει από την αρχή. Ότι παιδιά από την Πάτρα, ότι θα πληρώσουμε ούτε ένα σπίτι και θα παλέψει. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος στην ομάδα που έχει είναι στο χέρι του να καθιερωθεί στην κατηγορία, να εξασφαλίσει την παραμονή του που είναι ο στόχος. Και σίγουρα τα προσφυγικά είναι ένα κίνητρο, όπως και να το κάνουμε. Άλλο τα προσφυγικά, άλλο τα ζαρουχλέκα. Άλλο τώρα δύο μεγάλες κερκίδες, άλλο τα ζαρουχλέκα. Ο Ατρόμητος νομίζω ότι είναι πιστός στην πολυπολιτική που έχει βγάλει και τη φιλοσοφία από την αρχή του προβλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαθαίνω ότι υπάρχει και κινητοποίηση για αύριο για τις εκλογές. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μάλιστα χτες το βράδυ μου είπε άνθρωπο φίλο του Ατρόμητο, μου είπε ότι εμεί τουλάχιστον πιστεύουμε ότι αύριο στα Ζαρουχλάκια Τετάρτη θα είμαστε πολύ περισσότεροι να ψηφίσουμε από ό,τι στην Αριστεχνική Παναχαϊκή. Αυτή ήταν η κουβέντα που μου είπε, ότι στα Ατρόμητο θα ψηφίσουν πολύ περισσότεροι αύριο. Νέο διοικητικό συμβόλαιο, ο Ατρόμητο και αυτό στην πορεία του για να παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Αντώνης Λέξης έφτασε να φύγει από την Μασιπαναγκαϊκή στο αθλητικό κέντρο και ο Γιώργος μου το ρωτάει αυτό, ότι ακούγεται ότι μπορεί να πάει τελικά στο αθλητικό κέντρο. Εξαρτάται, δεν έχει καταληφθεί η ιδέα. Είναι δύσκολο. Είναι κυρίως εξαρτάται με τα φιλικά. Αυτό είναι ένα θέμα και γι' αυτό η Παναγιακή δεν είναι το οικονομικό που θέλει να πάει. Θέλει να πάει σε αθλητικό κέντρο. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Θέλει για 10 μέρες να φύγουν οι παίκτες από εδώ. Δεν ήθελε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι με τα αθλητικά. Εξετάζονται κάποια αθλητικά κέντρα το αν υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή η Παναγιακή ήταν στο πλάνο της να φύγει κάποιες μέρες πριν της Παναγίας να πάει σε αθλητικό κέντρο. Εκεί υπήρχαν δύο αθλητικά κέντρα, υπήρχαν ομάδες Β' Εθνικής οι οποίες θα φύγουν ή θα μείνει μία. Με ένα φιλικό δεν θέλει περισσότερο σπίτι ο Αντωνόπουλος. Εξαρτάται αυτό το κομμάτι, ακόμη δεν το έχουν καταλήψει, αλλά θα εξαρτηθεί εντελώς από τις ομάδες. Αν υπάρχουν ομάδες για φιλικά παιχνίδια σε αυτό το δεκαήμερο. Είναι ένα βασικό θέμα αυτό για τον προπονητή. Όπως βεβαίως θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια, άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία 7 θα είναι στο σύνολο, τα φιλικά παιχνίδια μέχρι την έναρξη του προαθλήματος.

0: steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem...
1: Ο Μάριος λέει στα εξτρέμ, λέει ποιοι προορίζονται για βασική. Καλά, τώρα δεν μπορώ στο αυτό. Είναι θέμα Σπύρου Αντωνόπουλου και συνεργατών. Εγώ δεν μπορώ στο αυτό. Εκεί είναι λίγο ζόρι κατά. Και δεν αποκλείω να έρθει κι άλλο Γουίγκερ, να ξέρει Μαρινό. Εκτός από το Βασιλόγεννη, έχει και δεν αποκλείω κι άλλον εκεί. Εκεί βλέπω μάχες. Και το επαναλαμβάνω ότι

Αυτή τη στιγμή στην 20 θα είναι 5 μικροί οπωσδήποτε, 2 τερματοφύλακες 7 και οι υπόλοιπες θέσεις είναι 13. Όλες και όλες. Έτσι. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι 13. Για την 20 λέω. Να το πάω στην ενδεκάδα. 2 ή 3 μικροί πιθανότητα. 2-3 μικροί. Και αν τερματοφύλακας 4-7. Για την ενδεκάδα. Έτσι. Δεν είναι. Είναι πονοκέφαλος για τεχνική ηγεσία. Έτσι, αυτά είναι τώρα πολύ νωρίς. Προετοιμασία, όλα αυτά προπονήσεις, θα κρίνει με βάση αυτό που τα βλέπεις στο γήπεδο κάθε μέρα.

Μάριος λέει θα κάνουμε εμείς έντρα, λέει το Αντιλικράτη, Μπρέβεζα, λέει και τους άλλους. Μάριο, δεν μένω σε αυτό το κομμάτι. Λέω ότι δεν υπάρχει εύκολη ομάδα. Αυτό το δηλαδή πρέπει να βάλουν στο σκεπτικό τους. Μπορεί να κερδίζεις, αλλά δεν είναι ότι θα πάνε όλες, θα περάσει αέρας από όλες τις έδρες. Εγώ βλέπω δυσκολίες, βλέπω δύσκολες έδρες. Ότι θα χρειαστεί να καταβάζεις μεγάλη προσπάθεια να κερδίσεις. Εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητα, σαφέστατα, των δύο ομάδων, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, είναι μπάλα, παίζουν κι άλλοι.

Λοιπόν, ο Γιάννης λέει τελικά τα χαφ ποια είναι. Τώρα στα χαφ έχει πάρει και Ναμπή και Μεγιάδο και Μουστακόπουλο και Βασιλούδη. Έχει πάρει για τους μικρούς που υπολογίζονται, κάποιοι από τους μικρούς. Έχει πάρα πολλούς παίχτες. Και τώρα πρέπει να τους δω και αναλυτικά ποιες είναι όλες οι μεταγραφές. Στα χαφ έχει πολυκοσμία. Αυτή την ώρα είναι πάρα πολλοί οι παίχτες που υπάρχουν για Αγιακή. Και θα γίνει μεγάλη μάχη. Έτσι, μεγάλη μάχη για το ποιοι θα παίξουν στη μεσαία γραμμή. Και δεν αποκλείω και κάτι ακόμη στις μία-δύο κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: γνωρίζουμε πέρα λεπτά από το τι θα υπάρξει κάποια αλλαγή, λέει, στο γήπεδο. Ναι, θα γίνουν παρεμβάσεις, είπα, Άγγελε, στην κερκίδα την ανοιχτή. Αυτή που θα υπάρχει για τον κόσμο. Η πρόθεση είναι θα γίνουν βαψίματα. Θα όπου υπάρχουν σκουριές, θα βαφτούν. Θα υπάρξουν αλλαγές στα καθίσματα. Είναι πρόθεση του να αλλάξουν τα καθίσματα. Θα υπάρξουν αλλαγές στα δερμάτινα καθίσματα. Στα δερμάτινα θα γίνουν άμεσα οι αλλαγές από την πλευρά της διοίκησης της Παναγιακής. Έχουν πάρει μια απόφαση, παρότι δεν είναι δικό του γήπεδο, έτσι το γνωρίζουμε όλοι, είναι τσάρες τεχνικής, έτσι. Έχουν αποφασίσει να βάλουν ένα σημαντικό ποσό με δικά τους χρήματα για τις βελτιώσεις που θα γίνουν στους χώρους. Δεν είναι μόνο τα βοητήρια, ζήτησαν και από τους και άλλους χώρους τσάρες τεχνικής που δεν τους χρησιμοποιεί αυτήν την ώρα, τις οποίες θέλουν ήδη να τους αναλάβουμε για την ποδοσφαιρική ομάδα. Όλα αυτά θα τα φτιάξουν, θα γίνουν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις, τα ποδητήρια θα είναι πολύ σύγχρονα, αλλά έρχονται παρεμβάσεις και στην κερκίδα. Επίσης έρχεται σημαντική παρέμβαση στην είσοδο των φιλάθλων. Εκεί θα υπάρξει αλλαγή. Μαθαίνω ότι μια σημαντική παρέμβαση που θα υπάρξει θα έχει να κάνει στην είσοδο των φιλάθλων. Έχουν αποφασίσει να κάνουν αλλαγή εκεί. Άρα έρχονται αλλαγές στο επόμενο διάστημα, σημαντικές σε πολλά πράγματα του γηπέδου. Είναι αποφασισμένοι να δαπανίσουν ένα σημαντικό νούμερο. Βεβαίως και την ανακατασκευή και το Ευανασπορά του γηπέδου. Θέλουν αυτή τη στιγμή το γήπεδο να είναι χαλή. Η Ευανασπορά θα γίνει 5 με 10 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει, κάπου εκεί θα γίνει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, είναι δεδομένο ότι εκεί θα πάνε. 5 με 10 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν, με την προοπτική ότι γύρω στις 20 Οκτωβρίου να είναι το γήπεδο έτοιμο. Αυτό όπως κάθε χρόνο. Δηλαδή, η Παναχαϊκή συνήθως γύρω εκεί στο Αγίου Δημητρίου γυρίζει. Στο χειρότερο σενάριο, στην Παναχαϊκή πιστεύουν για 2 παιχνίδια στο στάδιο. Στο καλύτερο και για 1. Δεν αποκλείουν στην Παναχαϊκή την εκλογική διαδικασία, ειδικά για τις 4 Οκτωβρίου που ακούγεται τόνος. Δεν την αποκλείουν, που σημαίνει ότι θα είναι καλό και αυτό για να παίξει και ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως έγινε και πέρυσι που με διακοπή έπαιξε 2 στα προσφυγικά. Στο στάδιο είχε παίξει 1 την προηγούμενη χρονιά. Άρα στην Παναγική θεωρούν ότι 1 ή 2 παιχνίδια θα πάει στο στάδιο. Επαναλαμβάνω ότι η επιλογή είναι στάδιο, έτσι δεν πάει προσφυγικά. Θα πάει στάδιο για τα παιχνίδια στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αν προκύψει όμως και εκλογική διαδικασία, που είναι ένα πιθανό σενάριο να υπάρξει εκλογική διαδικασία, θεωρούν ότι θα είναι καλό για να παίξει μόνο ένα παιχνίδι εκτός Αγιάς.

Λοιπόν, εταιρεία Ένιση, λέει ο Γιώργος, νομίζω η Χούμελ. Γιώργο, δεν ξέρω τι άλλο, νομίζω η Χούμελ. Με το γράφει και ο Μπίλ τώρα, για κάτσε εδώ. Ναι, Χούμελ. Νομίζω Χούμελ, γιατί ανταποκρίθηκε στο γεγονός ότι θα φέρει τα ρούχα κατευθείαν τη Δευτέρα. Ο Μπιλ λέει εδώ ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει πρώτη στο στάδιο λόγω των εργασιών στα αποδυτήρια της Αγιάς. Όχι, στην Αγιά θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα. Υπάρχουν αποδυτήρια στην Αγιά. Λοιπόν, άρα λέει τα φιλικά λέει, θα γίνουν στο Παροπονησιακό, θα γίνουν εργασίες στα καθίσματα. Όχι, νομίζω Αγιά. Κάποιοι Αγιά θα γίνουν. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί Αγιά. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν τώρα οι διαδικασίες, τα παιχνίδια εκεί Μπίλ, αλλά Αγιά είναι το πλάνο, Αγιά είναι. Όλα τα φιλικά παιχνίδια, 2 ή 3 θα δώσει τους άλλους στην Αγιά, θα δώσει κάποιοι εκτός έδρας, θα τα δώσει στην Αγιά, στο γήπεδό της. Δεν τίθεται θέμα να πάει, δηλαδή. Για την ώρα δεν μου έχουν βγει κάτι για αλλαγή έδρα στα φιλικά. Στο δικό της γήπεδο. Μέχρι να κλείσει η επανασφορά, έτσι. Ούτως ή άλλως θα γίνουν τα φιλικά παιχνίδια τον Αύγουστο, νομίζω ότι στις 13 έχει κύπελο, ούτως ή άλλως περιμένει και την κλήρωση 31 του μήνα, μετά 13 Σεπτεμβρίου έχει κύπελο, δεν νομίζω, το πραγμάτο θα κλείσει κάπου εκεί το γήπεδο. Τότε δεν ξέρω μόνο. Αν το τελευταίο φιλικό μπορεί να είναι στο στάδιο. Αν δηλαδή είσαι εντός έδρας και θες τελευταίο φιλικό, ναι, θα πάει στο στάδιο γιατί δεν θα έχει κλείσει και η Αγιά. Η Αγιά θα κλείσει στο διάστημα 5-10 Σεπτεμβρίου κλείνει. Το τελευταίο φιλικό πιθανότατα θα είναι στο στάδιο, αν είναι εντός έδρας.

Ο Νίκος λέει με το αίτημα του Πύργου να έρθει, λέει Πάτρα, λέει τι έγινε. Νομίζω ότι δεν έχει αποφανθεί ακόμη κάτι. Έτσι, νομίζω ότι δεν έχουν φωνή, δεν γνωρίζω κάτι. Να ρωτήσω και το Δήμο, Νίκο, να σου πω. Αν μπορέσω να και τώρα, θα σου πω. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει εξέλιξη στο θέμα του πύργου. Έτσι. Θα το είχα αντιληφθεί. Και δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί και επισήμως το αίτημα. Όμως είναι κάτι εύκολο, αυτό θα το μάθουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι τώρα με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού, ο κ. Στάξης Πετροπλούς, όσον αφορά το θέμα του πύργου, ότι ο πύργος έχει κάνει αίτημα για δεύτερη έδρα. Δεν έχει κάνει για έδρα να παίξει την Πάτρα. Το αίτημα που υπάρχει στην ομάδα του στο Παπαδοπουλοφωνιακό στάδιο αυτή τη στιγμή είναι αίτημα για δεύτερη έδρα. Δεν ζήτησε ο πύργος να παίξει την Πάτρα. Θα πάει σε άλλη έδρα. Ελπίζω ότι μπορεί να παίξει στο δικό του ακόμη. Αλλά την Πάτρα την έχει στήσει για δεύτερο. Και επίσης μου διευκρίνησε ότι παρότι έχει γραφτεί ότι δεν ισχύει, η Καλαμάτα δεν δήλωσε δεύτερο έδρα το Παπαδοπουλοφωνιακό. Δεν έχει δηλώσει έδρα το Παπαδοπουλοφωνιακό. Η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει ξεκαθαρίσει, που ζητάει το στάδιο, αλλά ως δεύτερη έδρα είναι ο Πύργος. Η Καλαμάτα καμία επαφή, καμία σχέση με την πραγματικότητα ότι έχει στήσει το γήπεδο για δεύτερη έδρα. Και με την Παναχαϊκή γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο τίποτα. Θα συνεχιστούν, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα όσον αφορά τη συνεργασία με την Παναχαϊκή. Αυτό λοιπόν να διευκρινίσω ότι ο Πύργος δεν έχει κάνει αίτημα για να παίζει στην Πάτρα.

0: Λοιπόν, τώρα μου έρχεται μια πληροφορία, είδηση, φιλικό παιχνίδι Ατρόμητος Παναχαϊκή 12 Αυγούστου. Κλείστηκε Τετάρτη 12 Αυγούστου, φιλικό Ατρόμητος Παναχαϊκή. Μάλιστα, οπότε έχουμε και αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου, μάλιστα. Ο Παναγιώτης Ραμουστένης Ομίλους, ευχαριστώ ο Παναγιώτη για το Ομίλους. Έχουμε αυτή την τράπα που έγινε των δύο ομάδων, θα δούμε. Ο Παναγιώτης ο Πάνος 10 εισπέρα λέξη κλήρωση του Μήλου πότε θα γίνει 31 Ιουλίου και κύπελο και πρωτάθλημα. Κλήρωση πρωταθλήματος και κλήρωση κυπέλου την ίδια ημέρα 31 Ιουλίου. Λοιπόν, θα μάθουμε το πρόγραμμα των αγώνων και πιθανότατα εκείνη η μέρα θα ανακοινωθεί και η νέα έναρξη του πρωταθλήματος που μάλλον πάμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται όμως και το τρίτο. Ο κ. Σιδέρης δεν έχει αποκλείσει και το τρίτο Σαββατοκύριακο. Ο σήμερα, επειδή θα είναι πολλοί αγώνες, θεωρεί ότι το πρωτάθλημα θα πρέπει να ξεκινήσει πιο νωρίς. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει στα προσφυγικά, λέει το φιλικό με Ατρόμητο. Θα το τσεκάρω τώρα. Αν είναι στα προσφυγικά, από ό,τι τώρα με ενημέρωσαν ότι από τον Ατρόμητο είναι Ατρόμητος Παναχαϊκή. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε για λίγο θέμα. Πάμε να πάμε τώρα στο Πούλο. Να πάμε στην ΕΠ, όπου έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή, τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ, τον κύριο Γρηγόρη Τσίγκα, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα από το Σπόρο FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα κύριε Βηγενή, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι σας πιάνουμε και σε ώρα εργασίας. Είναι και οι δυσκολίες σαν γιατρός που έχετε. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η μοναδική ομάδα που θα εκπροσωπεί την Πάτρα του χρόνου στην πρώτη εθνική κατηγορία, στο πόλο γυναική ομάδα, και η μία από τις δύο που θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Η Άνια Προμηθέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Πάτρα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, για την ΕΠ, και αν οι ευθύνες είναι ακόμη μεγαλύτερες τώρα, γιατί εκπροσωπείτε μια ολόκληρη πόλη στη μεγάλη κατηγορία?
1: Είναι αλήθεια ότι είναι ένα βαρύ φορτίο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το σηκώσουμε στις πλάτες μας. Προσπαθούμε με σχεδιασμό να οργανώσουμε την επόμενη χρονιά, να είμαστε έτοιμοι για αυτό το βαρύ φορτίο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και παρακαλούμε και προσκαλούμε όλο το κοινό της υδατοσφαίρης και όχι μόνο να έρθει του χρόνου να μας βοηθήσει στο κολυμπητήριο Πεπανός.
0: Μάλιστα. Ο απολογισμός της χρονιάς που έφυγε, πώς τον κρίνετε? Η ΝΕΠ κατάφερε, η γυναική ομάδα σώθηκε. Νομίζω ότι σας δικαιώνει ότι πέρσι αναλάβετε το σχεδιασμό της ομάδος. Άρα, από τη στιγμή που ετέφθη ο στόχος, έχετε πετύχει Διάνα. Κάνοντας απολογισμό, τι έχετε να πείτε για αυτή τη χρονιά που έφυγε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματικά ο στόχος επετέφθη. Ο πρωτεύοντας στόχος ήταν να σωθεί η γυναική ομάδα, γιατί είναι η σημαία μας, είναι η διαφήμισή μας, είναι η έξωθεν εικόνα μας, η εικόνα μας προς το πατραϊκό και όχι μόνο κοινό. Αλλά ουσιαστικά η βάση δική μας είναι οι ακαδημίες, και ο σημαντικότερος στόχος ήταν οι ακαδημίες μας να πάνε καλά όλη τη χρονιά. Και το σημαντικότερο όλων ήταν ότι όλα τα ηλικιακά πέτυχαν το στόχο τους, ήταν μέσα στην οκτάδα. Ουσιαστικά πετύχαμε και μετά από πολλά χρόνια να πάρουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο στις κορασίδες, το οποίο ήταν μεγάλη, ουσιαστικά πληρώθηκε όλη η χρονιά με αυτό το μετάλλιο, θα έλεγα, καθότι τα παιδιά, το εγώ τους απογειώθηκε, ο προπονητής ουσιαστικά απέδειξε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί ο στόχος ήταν να λειτουργήσει με τις ακαδημίες και να αναδείξει μετά και στις μεγαλύτερες ηλικίες το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Και νομίζω ότι οι νέες γυναίκες πέντες, κορασίδες δεύτερες, νεανίδες πέντες, μίνι κορασίδες στην τέταρτη θέση, η ομάδα παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία. Άρα είμαστε χαρούμενοι, θα πατήσουμε σε αυτό που χτίσαμε πέρυσι και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Για τον χρόνο, ποιος είναι ο στόχος? Εκτός από την καθιέρωση στη μεγάλη κατηγορία, υπάρχει κάτι παραπάνω για την ΝΕΠ? Υπάρχει στο πλάνο του Γρηγόρη Τσίγκα και των συνεργατών το κάτι παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, η ομάδα έχει ενισχυθεί. Έχουμε πάρει μια πολύ έμπειρη παίκτρια, η οποία πιστεύω θα μας βοηθήσει, και περιμένουμε την απάντηση από άλλη μια προσθήκη. Και έχει ενισχυθεί και εσωφέν, καθότι τα δικά μας παιδιά προπονούνται συνέχεια με τις εθνικές ομάδες και ένα χρόνο μεγαλύτερα την επόμενη χρονιά νομίζω θα αποδώσουν ακόμα καλύτερα, θα έχουν εμπειρίες στην πλάτη τους και θα μπορέσουν να αποδώσουν αυτό το οποίο θέλουμε. Και δεν σας κρύβω ότι ο στόχος του χρόνου είναι σαφώς να μην κινδυνεύσουμε καθόλου και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε και μια θέση στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι μια ομάδα θέλει να διεκδικήσει σε μια θέση στην Ευρώπη. Θα έχει συνέχεια μεταγραφική ενίσχυση, αλλά και ναι, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία στηρίζει τα δικά της κορίτσια. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στηρίζει τα δικά της παιδιά.
1: Ναι, μια προσθήκη περιμένουμε ακόμα και το ρόστερ έχει ουσιαστικά κλείσει. Είναι μια προσθήκη που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να ανακοινωθεί και αυτή και μετά είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε όλο το ρόστερ. Το οποίο σαφώς στηρίζεται στα δικά της παιδιά. Και μόνο στα δικά της παιδιά. Δηλαδή ουσιαστικά και οι προσθήκες οι οποίες κάναμε είναι έρχονται από τις ακαδημίες μας, έπαιξαν κάπου αλλού και πιστεύουν να ξαναγυρίσουν πίσω.
0: Μάλιστα, για την ΕΠ ο μεγάλος στόχος είναι το δικό της κολυμβητήριο, γιατί είστε μια ομάδα με τεράστιες υποδομές, με πολλά παιδιά, με εμπιστοσύνη από τους γονείς της Πάτρας. Δεν ξέρω αν μόνο το κολυμβητήριο πλέον μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Πληρώνεται ενίκιο σε άλλο κολυμβητήριο για να κάνετε τμήματα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και τι περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι πλέον για, από την ΕΠ στο θέμα του γηπέδου?
1: Κοιτάξτε, ένα ιδιόκτητο γήπεδο ή ένα γήπεδο τέλος πάντων το οποίο θα παραχωρηθεί ή θα βοηθηθεί από την πολιτεία στο να φτιάξει μια ομάδα ουσιαστικά ενισχύει τον, την δυναμική που μπορεί να έχει μια ομάδα. Σαφώς, μακάρι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν αξιώσεις στο να παίζουν στην Α1 θα πρέπει να βοηθούνται για μένα από την πολιτεία ή από το Δήμο ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα προπονητήρια, ακαδημίες, έσοδα και να μπορέσουν μετά να έχουν μια δικιά τους οικονομική δυναμική και αυτό φυσικά να αντανακλά σε διαφήμιση του αθλήματος τοπικά στην πόλη μας αλλά και αυτό μετά να αντανακλά τη δυναμική που έχει η πόλη μας σε όλο το Πανελλήνιο και λέω και πάλι γιατί όχι και στην Ευρώπη. Φυσικά θέλουμε τη στήριξη πολιτείας για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ιδιόκτητο χώρο επάνω σε αυτό μετά να φτιάξουμε ένα δικό μας κολυμβητήριο. Βέβαια όλα αυτά νομίζω ότι είναι ίσως μακρινά όνειρα τα οποία θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε, αλλά δεν το βλέπω πολύ εύκολα εφικτό.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, κύριε Τσίγκα. Το κολυμβητήριο της Αγίας, το οποίο υπάρχει δέσμευση ότι άτι θα ήταν στην ΕΠ, αλλά και εκεί έχουμε κολλήσει τόσα χρόνια και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις. Εγώ δεν θέλω να. Δεν πιστεύω σε πράγματα τα οποία λέγονται στον αέρα. Ένα κολυμβητήριο το οποίο θα ανήκει στη Γενική Γραμματεία, θα ανήκει σε όλο το πατραϊκό κοινό, θα ανήκει σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί ότι θα ανήκει μόνο σε μια ομάδα και αν θέλετε έτσι, ούτε το απαιτώ υπό αυτή την έννοια. Μες. Αλλά ναι, ένα δεύτερο κολυμβητήριο, η Πάτρα το χρειάζεται, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τα εδάτινα σπορτς και πιο πολλά παιδιά να ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα, σαφώς χρειαζόμαστε περισσότερους χώρους. Δεν είναι όμως λέω μόνο αυτό, θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι υπάρχει μια τεράστια δυσαρμονία στις ανάγκες που υπάρχουν στις ομάδες στην περιφέρεια. Γιατί παραδείγματος χάρη, οι αθηναϊκές ομάδες το να μετακινηθούν σε ένα διπλανό γήπεδο για να κάνουν προπόνηση, να παίξουν ένα φιλικό, αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, μια πατρινή ομάδα για να μετακινηθεί στην Αθήνα για ένα φιλικό, αυτό απαιτεί περίπου 1.000 ευρώ, θα έλεγα. Αυτό λοιπόν δείχνει το πώς θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση από μέρους της πολιτείας για τις περιφερειακές ομάδες και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην επαρχία.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Για εσάς, το 24ωρο είναι πολύ έντονο. Είστε ένας γιατρός που είστε συνεχώς στα χειρουργεία, έτσι, στο νοσοκομείο και τώρα σας βρίσκουμε στην δουλειά σας. Προλαβαίνετε συνεχώς το κολυμβητήριο, ταξίδια. Πόσο επίπονο είναι ένας καταξιωμένος γιατρός να είναι και ένας σημαντικός παράγοντας πλέον του αθλητισμού?
1: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δύσκολο το να καταφέρνεις να ισορροπείς δουλειά χωρίς πρόγραμμα, γιατί όπως είπατε, οι επεμβάσεις μπορεί. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις το τέλος μιας ιατρικής πράξης. Τελείωσα πριν από λίγο, αλλά η ενασχόληση με την υδατοσφαίριση με ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με την οικογένειά μου. Όλη η οικογένειά μου είναι μέσα στο Waterpolo αυτή την περίοδο, και ο μικρός ο Γιώργος και η Ειρήνη και η Ελένη και η σύζυγός μου. Όλοι λοιπόν προσπαθούμε να βάζουμε ένα σημείο συνάντηση στο κολυμβητήριο. Είναι ένας χρόνος, θα έλεγα, με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος στόχος για μια οικογένεια το να υποστηρίζει την παιδεία και την άθληση και εμείς με τη σύζυγό μου αυτό προσπαθούμε να πρεσβεύουμε και να υποστηρίζουμε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Μαρίνος, συγχαρητήρια, λέει, μπράβο για τα τρία κορίτσια της ΝΕΠ που θα είναι με την Εθνική στο Παγκόσμιο στο Ζάγκρεφ Κορασίνο το Σάββατο. Καλή επιτυχία. Πόσο σημαντικό και πώς νιώθει ο Γρηγόρης Τσίγκας βλέποντας τρεις κορασίδες πλέον να είναι με το εθνόσημο το Σάββατο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πλέον κορασίδων. Με το εθνόσημο.
1: Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα έλεγα, και πραγματικά είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές και ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία της φετινής χρονιάς, καθότι δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη χρονιά που μία ομάδα, ένα ερασιτεχνικό σωματείο να έχει τρεις αθλητές στις 15 που θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο κορασίδων στο Ζάγκρεπ. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αν βάλουμε και την τέταρτη αθλήτρια που είναι ουσιαστικά μια αθλήτρια που ξεκίνησε από την ΕΠ, την Αφροδίτη Μπιτσάκου, θα έχουμε τέσσερα πατρινόπουλα στην εθνική ομάδα φέτος και νομίζω ότι αυτό πρέπει να, γι' αυτό πρέπει να καμαρώνει όλη η Πάτρα.
0: Ναι, είναι μεγάλη είδηση αυτό, ότι τέσσερα κορίτσια πατρινόπουλα είναι το Σάββατο στο παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι είναι μεγάλη επιτυχία και δεν ξέρω αν δείχνει ότι το πόλο στην Πάτρα είναι ένα από τα κορυφαία αθλήματα και πάντα είναι και ένα από τα αθλήματα που έχει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία.
1: Συνηθίζω να λέω ότι φαίνεται ότι έχει πέσει ένας πολύ γερός σπόρος στην Πάτρα όσον αφορά το water polo. Υπάρχουν συνεχώς παιδιά τα οποία ξεκινούν από στα μικρά ηλικιακά και φτάνουν με τις εθνικές ομάδες. Τα τελευταία 15 χρόνια μπορώ να απαριθμίσω τουλάχιστον 15 τέτοιες αθλήτριες. Και γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε ότι όλοι οι πατρινοί πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια να κρατήσουμε το πόλο σαν σημαία μας, σαν σημαία στον τοπικό αθλητισμό, αλλά και όχι μόνο, γιατί ίσως και σε πανελλαδικό επίπεδο τα υδάτινα σπορ και ιδιαίτερα το water polo και οι άντρες και οι γυναίκες φέρνουν συνεχώς χρυσά παγκόσμια κύπελλα πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά το πώς θα αντιμετωπίζουμε και το πώς θα διαφημίζουμε την υδατοσφαίριση σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, λέει και ένας φίλος εδώ και παραλίγο, λέει, γιατρέ, να ήταν, λέει, και πέντε πατρινές, λέει, αφού μία κόβηκε από την αποστολή, λέει, παραλίγο έχουμε πέντε πατρινές που είναι τεράστια επιτυχία.
1: Είναι αλήθεια ότι η Σάλια Κοτσάμπαση το προσπάθησε πάρα πολύ. Έπαιξε ένα καταπληκτικό τουρνουά κορασίδων. Ήταν πολύ κοντά στο να πάει και αυτή στη 15. Θα έλεγα ότι κόπηκε στις λεπτομέρειες. Και μπορώ να σας πω, και δεν είναι υπερβολή αυτό, ότι εκείνη τη μέρα πιο πολύ στενοχωρηθήκαμε που κόπηκε η Θάλια παρά χαρήκαμε οι υπόλοιποι γονείς για τα παιδιά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν χαρήκαμε πολύ, αλλά ήταν και έτσι μεγάλη η πίκρα που και η Θάλια δεν μπόρεσε να πάει. Ελπίζουμε όμως ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί και του χρόνου θα είναι στην Εθνική Νεανίδων.
0: Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνει ο Γρηγόρης Τσίγκας προς τον κόσμο της Πάτρας.
1: Είναι αυτό που σας είπα πριν. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και να καταλάβουμε ότι μάλλον πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν θέλουμε τα παιδιά μας να γεμίζουν τις καφετέρειες το απόγευμα ή να γεμίζουν τους αθλητικούς χώρους. Η δικιά μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερα να είναι τα παιδιά στους αθλητικούς χώρους, να εκτονώνουν εκεί την ενέργειά τους, τη θετική και την αρνητική, και από αυτό στο τέλος θα βγει μόνο κάτι θετικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει προσθέσει κάτι άλλο. Πολλά συγχαρητήρια
1: για την τρίτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλη τη χρονιά. Η εξωστρέφεια που δείχνει η ομάδα στηρίζεται και στη δημοσιογραφία και εσείς, κύριε Διγενή, είστε ένας πραγματικά δημοσιογράφος που προσπαθείτε αντικειμενικά να καλύπτετε όλο το αθλητικό ρεπορτάζ της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και για τα τρία κορίτσια που ήταν στο παγκόσμιο, τα τέσσερα πατρινόπουλα. Και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο, γιατί όπως είπα, κουβαλάτε μια μεγάλη σημαία, ένα μεγάλο βάρος του χρόνου. Έτσι, μία από τις δύο ομάδες που παίζει στην αλφαθηνική του χρόνου της Πάτρας. Είναι η γυναική ομάδα της ΝΕΠ.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί όπως πρέπει για την Πάτρα. Και το επόμενο ρεπορτάζ θα είναι live από την Κροατία, καθώς θα είμαι εκεί να παρακολουθήσω τα παιδιά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει μέχρι το άνοιγμα της σκεπαστής, λέει πόσο κόσμο μπορεί να φιλοξενήσει, λέει, στην ανοιχτή κερκίδα. Πέρυσι η αστυνομία είχε δώσει 3.800 άτομα. Μαζί με τους φιλοξενούμενους, έτσι. 3.800 άτομα. Αυτό ήταν το νούμερο που είχε δώσει, είχε εγκρίνει η αστυνομία για τη μία κερκίδα. Και έτσι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι τις αρχές 27. Και βλέπουμε ότι θα γίνει. Μάλιστα, ο ένας εδώ, ο Νίκος, λέει εδώ πέρα, ευτυχώς λέει που ξεκαθάρισε το θέμα του σταδίου με τον πύργο, λέει, και θα ήταν μεγάλη απώλεια για το Δήμο να θυμώσει ο Νίκος, λέει, και κάποιοι άλλοι που δεν συμφωνούσαν. Εντάξει, μετά, ο Δήμος ξεκαθάρισε τώρα ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρουν πώς μπορεί να γράφει και τον πύργο, ο Δήμος έχει έτοιμα για δεύτερη έδρα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει για δεύτερη έδρα η ομάδα του Φίλου. Και με την Παναχαϊκή είπα ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις που για την ώρα υπάρχουν θέματα, μου είπαν. Ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ότι ακόμη δεν είμαστε ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά με την Παναχαϊκή, αλλά πρέπει να γίνουν, να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα τις επόμενες ημέρες για αυτά που μας ζητάει, μου τόνισαν η Παναχαϊκή για τη χρήση του γηπέδου. Ο Άρης Αντώνης λέει εδώ πέρα, λέει, με Μαρίνη στο μπάσκετ τι γίνεται. Με Μαρίνη στο μπάσκετ, από ό,τι γνωρίζω, ότι υπάρχουν επικοινωνίες. Αυτό που λέει το τελευταίο μου ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Μαρίνης θα δώσει μια σημαντική χορηγία στο τμήμα μπάσκετ. Αυτή θα είναι. Μάλιστα έχει αποφασίσει να βάλει ένα σημαντικό ποσό, ένα μεγάλο ποσό για το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής στη φετινή χρονιά. Να πω ότι από ό,τι γνωρίζω, προχθές το βράδυ υπήρχε μια συνάντηση με τον κύριο Σιώμο, τον κύριο Σταύρο Σιώμο που είναι στην Πάτρα, με μέλη της αεραστεχνικής, με τους οποίους συζήτησα. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι ο κύριος Μαρίνης και ο κύριος Σιώμος έχουν κάνει αποδεκτό το αίτημα να βοηθήσουν την Παναχαϊκή, όχι να αναλάβουν το management, αλλά να δώσουν ένα σημαντικό ποσό για χορηγία στην ομάδα μπάσκετ. Μάλιστα, είναι και πιο μεγάλο από αυτό το ποσό που ζήτησε ο κύριος Βόλης. Τους είπε ένα ποσό που είπαν θα δώσουν το διπλάσιο ποσό από αυτό που ήθελε η Παναχαϊκή, για τις κινήσεις της, ότι θα στηρίξει το τμήμα μπάσκετ, όχι όμως να πάρουν το management, παρά μόνο να δώσουν μια σημαντική οικονομική ενίσχυση ως χορηγία στο τμήμα μπάσκετ, και ότι τόνισαν στην αριστερική θα είναι δίπλα τους όλη τη χρονιά. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε μια γραμμή, πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Τάκης.
0: Έλα, Τάκη.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω πολύ δουλειά δικά του και δεν μπορώ να λέω ούτε καν σε παρακολουθώ. Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή πολλοί κόσμος είναι στην πλάτη δικά του και με ρωτάει, ξέρω ότι δεν έχω επαφές, αλλά εγώ δεν ξέρω γιατί έχω ασχοληθεί με τη δουλειά εδώ πιο πολύ. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω για να ξέρω τι να λέω, γιατί γνωρίζω πως ξέρεις πολύ κόσμο εκεί πέρα. Πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα γενικά, ξέρεις. Και με ρωτάνε, είναι και άνθρωποι που δεν σ' ακούνε γιατί λόγω καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να ξέρω τι να λέω.
0: Αυτά που ό,τι έχουμε βασιλόγια της υπέγραψης, έχει πάρει το ρόστερ, κοντεύει να κλείσει. Παπατώλιος έρχεται, είναι πολύ κοντά αυτές τις μέρες να έρθει και αυτός να υπογράψει. Θα γίνουν μία-δύο σημαντικές μεταγραφές και το επόμενο διάστημα. Και ότι
1: τα ξέρω αυτά. Πάμε για πρωτάθλημα, λέει, πάμε για πρωτάθλημα. Καλά,
0: αυτό εννοείται. Εννοείται αυτό.
1: Οι τέσσερες ερωτήσεις έχω και κλείνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελικά αυτοί οι Ολλανδοί έχουν λεφτά, έτσι. Με ρωτάνε πολύ αυτό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή το κύριο Βάρος θα το σηκώσει ο κύριος Γιούνγκ.
1: Είναι διατεθειμένοι να βάλουν, έχουν λεφτά και είναι.
0: Και τώρα έχουν δώσει πολύ σημαντικά νούμερα σε προκαταβολές παιχτών και έχουν δώσει και από την τσέπη τους, θα δώσουν ένα σημαντικό νούμερο ποσού για τις βελτιώσεις στο γήπεδο της Αγίας.
1: Δεν μου λες ότι τα χρέη.
0: Με τα χρέη ήδη είναι στο πλάνο τους να τακτοποιήσουν από τη φετινή χρονιά θέματα χρεών που υπάρχουν για το μέλλον.
1: Μάλιστα. Γήπεδο.
0: Γήπεδο, εντάξει, αγιά. Δεν τίθεται θέμα. Θα, με τη μία κερκίδα μέχρι τις αρχές του 27 και για ένα ή δύο παιχνίδια στο ξεκίνημα της χρονιάς πάμε πελοποννησιακό στάδιο λόγω της επανασφοράς. Αλλά αγιά με τις σημαντικές βελτιώσεις να προσφέρουν μεγαλύτερες ανέσεις στον κόσμο που θα πηγαίνει στο
1: στέγαστρο.
0: Το στέγαστρο αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία με το αίτημα της Παναχαϊκής να, από την περιφέρεια να χρηματοδοτηθεί, και μόλις βγει το εγκριθεί από την περιφέρεια, η περιφέρεια θα τα αναθέσει. Η Παναχαϊκή ήδη έκανε το αίτημα για 80.000 ευρώ. Είναι, υπάρχει επίσημο αίτημα. Αυτό που λέγεται ότι θέλουμε ένα εξάμεινο, δηλαδή αρχές 27 βλέπουν ότι θα ανοίξει η σκεπαστή.
1: Μάλιστα. Και αυτό αρχές 27, λοιπόν. Και τελευταία, προπονητικό κέντρο.
0: Κάτι που είναι για του χρόνου. Δεν είναι κάτι τώρα, ψάχνονται χώροι. Έχει κάνει, να σου πω, μια μεγάλη έρευνα η διοίκηση της Ερασιτεχνικής, χωρίς να πει το παραμικρό. Το έχει κινήσει το θέμα αυτό. Έχει πάει ήδη ο Τάσος Παπαδόπουλος και έχει δει κάποιους χώρους στην Πάτρα. Είναι κάτι το οποίο είναι για την επόμενη χρονιά. Για φέτος δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Βέβαια θα προχωρήσει σε αγορά φέτος, θα προχωρήσει σε αγορά του χώρου. Εξετάζουν περιπτώσεις. Είναι στο πλάνο τους βεβαίως για δικό τους αθλητικό κέντρο. Και αλήθεια λέω.
1: Και θα γίνει αυτά, από όλα αυτά θα γίνουν από αρχές του καινούργιου χρόνου, έτσι.
0: Το θέμα του αθλητικού χώρου εξετάζονται ήδη εκτάσεις και χώροι. Ναι, έχει επισκεφτεί δύο-τρεις χώρους ο Τάσος Παπαδόπουλος. Έχει κάνει ήδη μια μεγάλη προετοιμασία δίκτυας τεχνικής. Δεν βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω, γιατί έχουν δρομολογηθεί κάποια θέματα επί αυτού
1: θέματος. Λέω όλα αυτά, χρέη, γήπεδο και τα λοιπά, είναι εντός από καινούργια χρόνια, δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, καλά, το αθλητικό κέντρο είναι ότι πάει του χρόνου. Τώρα έχει φέτος, μπραβένει. Πέρα από ότι θα μπορεί να γίνει αγορά του χώρου, έτσι, και να ξεκινήσουν κάποια. Ναι, για τώρα δεν εννοείται, δεν προλαβαίνουν.
1: Εκεί το πέταλο.
0: Το πέταλο είναι στο θέμα της ανάβλασης. Εάν θεωρώ ότι αρχές του 27 το πέταλο θα φύγει. Κοίταξε το πέταλο. Άκου το βουτάκι μου. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Δηλαδή, ναι, να πω κάτι. Υπάρχει μια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή ότι ακόμη ο φάκελος είναι στην πολεοδομία. Μπήκαμε στην 7η εβδομάδα. Που ενώ η περιφέρεια της είχαμε μπει σε τρεις εβδομάδες να πάμε τον προπολογισμό του έργου, είμαστε στην 7η και ακόμη ο προπολογισμός δεν έχει πάει στην περιφέρεια. Έτσι, βασικό. Όταν τα πάει λοιπόν, η άδεια πλέον κατατάφης του πετάλου βγήκε. Είναι οριστική, υπάρχει άδεια. Αλλά αυτή τη στιγμή το βασικό κομμάτι του πετάλου είναι ένα. Να εγκριθεί το ύψος του προπολογισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Γιατί αργούν αυτά, πότε θα γίνουν αυτά?
0: Μα δεν υπάρχει ο φάκελος στην περιφέρεια ήδη. Είναι ακόμη στην πολεοδομία. Στη δεύτερη πολυδομία. Εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι είχε ζητηθεί ένα δεύτερο πακέτο. Τώρα πάμε στη δεύτερη και τελική άδεια, την τελευταία άδεια, την προέγκριση δόμησης. Στην οποία αυτή τη στιγμή είχε ζητηθεί ένα δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Το έφτιαξε ο μελετητής της Παναχαϊκής. Ήταν σε άδεια ο διευθυντής πολυδομίας, επέστρεψε. Νομίζω ότι είμαστε σε εξελίξεις. Θεωρώ ότι μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει τελειώσει και το θέμα της προέγκρισης δόμησης.
1: Κατά από αυτά που ξέρει, δηλαδή έχει μπει το νερό στα βράχια και πάμε καλά.
0: Η ανάπλαση, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Στην ανάπλαση το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
1: Γενικά πάμε καλά, είναι κατακλείδωση,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, όλους τον, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Παίκτες και γήπεδο και χρέη και τα ρέστα και τα ρέστα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Κάτι μας έχει συμβεί καλό, δηλαδή. Να ξέρω.
0: Τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα γίνει μετά από κάποιους μήνες.
1: Ναι, ναι,
0: στο ξεκίνημα μιλάω τώρα. Μετά από μήνες δεν μπορώ να προδικάσω.
1: Στην πράξη όλα.
0: Ναι, στην πράξη.
1: Αυτά εντάξει, να μην σε κουράζω και αυτά θέλω να μάθω, να ξέρω τι να λέω επιγραμματικά. Γιατί και εγώ είμαι ελάχιστο.
0: Κάνε ρεπορτάζ, κάνε. Δεν είναι πληροφορίες.
1: Δεν λέω ότι μπορώ να κουράσουμε να λέω πολλά. Ουσία θέλω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σου φίλε,
0: yeah, yeah.
1: Από εκεί σου είχα ακόμη τα δύο καλαμπόγια βάλεις στο μουσκιο τα έχω βάλει.
0: Έγινε, θα περάσω.
1: Στο κέντρο είμαι, έτσι.
0: Εντάξει, έγινε, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, ρε, φίλε,
0: καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
10: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δώσω τώρα κάποια στοιχεία που μου έρχονται αυτή την ώρα όσον αφορά την Παναχαϊκή. Ότι με την απόκτηση του Βασιλόγιαννη, αυτό που ξεχαρίζει από πλευρά Παναχαϊκή, ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η ανάγκη μόνο για έναν κεντρικό αμυντικό και για έναν αριστερό μπακ γεννημένο το 2008. Με αυτούς τους δύο παίκτες το ρόστερ έκλεισε και ανοιχτό να γίνει μία προσθήκη μετά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, όσον αφορά το στόπερ, Παπατόλιος ή κάποιος άλλος με τον οποίο η Παναχαϊκή είναι σε διαβουλεύσεις, ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα Παπατόλιου. Είναι βεβαίως ο πρώτος στόχος, όμως ο Παπατόλιος ακόμη δεν έχει κλείσει, είναι κοντά, αλλά αν μέσα στη εβδομάδα δεν ολοκληρωθεί, η Παναχαϊκή πάει σε άλλη πολύ καλή λύση με την οποία έχει συμφωνήσει. Δεν είναι ο Διαμαντής. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι η περίπτωση Διαμαντή βγήκε από το κάδρο για την Παναχαϊκή, διότι ο ποδοσφαιριστής έχασε πριν από λίγες μέρες τον πατέρα του και είπε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί στην Πάτρα, οπότε βγήκε από το κάδρο και πλέον Παπατόλιος ή κάποιος άλλος ο οποίος έχει ήδη βρεθεί. Είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές και θα ξεκαθαρίσει μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Η Παναχαϊκή θα έχει κλείσει και το στόπερ. Στο θέμα του αριστερού μπακ, είναι δεδομένο ότι πάμε για ένα παιδί το 2008, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Μαυρουδής, τον οποίο έχω πει, τον υπολογίζουν πάρα πολύ και για αυτή τη θέση το 3, εκτός από το 5, ο Παπαευθυμίου, και θα έρθει και ένα παιδί από το γεννηθέντες το 8, καθώς επιλογή είναι στο αριστερό άκρο μικρός για να παίζει. Άρα λοιπόν μένει για ένας αριστερός μπακ, ο οποίος ακόμη δεν έχει βρεθεί, ότι είναι δύσκολες περιπτώσεις των οκτάριδων. Ψάχνουν έναν καλό βεβαίως που θα μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί μιλάμε τώρα για παίκτη που μπορεί να παίξει και βασικό. Άρα λοιπόν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Δεν τίθεται κανένα θέμα μακρύ για την Παναχαϊκή. Ούτε καν. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Η Παναχαϊκή προχωράει αυτή τη στιγμή με Ιωαννίδη Καμπεράη και τρίτο φορ τον Κωνστανάσιο, που έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε φόρο. Ούτε καν υπάρχει σκέψη για τέταρτο φόρ, είπαν στην ομάδα. Η ομάδα μπορεί να έχει ανάγκη κάπου αλλού. Θα το δούμε αν κάνουμε μία-δύο προσθήκες στο επόμενο διάστημα. Όχι όμως στο φόρ. Είναι εκεί, θεωρούν καλυμμένοι με τρεις παίκτες που παίζουν στο 9. Δεν μπορεί να έρθει ακούγεται κάποιο άλλο για να μείνει στην εξέδρα. Άρα, εκ των πραγμάτων και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει προσθήκη. Αυτό κάπως έτσι έχει όσον αφορά το ρόστερ. Επιβεβαιώνεται ότι Ορτέτζιος, Μασούρας και Αγουρίδης αποτελούν παρελθόν για την Παναχαϊκή και όντως με βεβαιώνουν τώρα αυτό που μετέφερα νωρίτερα, πάρα πολύ δύσκολα για το Σιρμή. Ο Σιρμής ζήτησε ένα ποσό που η Παναχαϊκή φάνηκε αρκετά υψηλό, του έκανε μία αντιπρόταση, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία και πιθανότητα η Παναχαϊκή δύσκολα, πολύ δύσκολα θα μείνει και ο Σιρμής. Περισσότερες πιθανότητες είναι να αποτελέσει και αυτός παρελθόν από την ομάδα. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι έχουν έρθει καταξιωμένοι παίκτες. Θα γίνουν βεβαίως αυτές τις τρεις μεταγραφές αυτή τη εβδομάδα και μία-δύο ανοιχτές το επόμενο διάστημα. Και το ζητούμε τώρα από εδώ και πέρα δουλειά στην προπόνηση. Για τη Δευτέρα, τα φιλικά παιχνίδια θα είναι στην Αγιά και εκτός έδρας. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή για τη διεξαγωγή των φιλικών αγών. Αγιά και όποιο μάτς θα είναι εκτός. Δηλαδή, καλύτερα είναι εκτός έδρας, είναι εκτός έδρας. Παίζει εντός στην Αγιά. Αυτά είναι το πλάνο της ομάδας. Και επίσης, επειδή ρωτήθηκα νωρίτερα, δεν τίθεται κανένα θέμα η Παναχαϊκή να πάει στο αθλητικό κέντρο. Κανένα θέμα. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Προέχουν τα φιλικά παιχνίδια. Δεν δύναται να γίνουν φιλικά παιχνίδια στο αθλητικό κέντρο. Η ομάδα έχει κλείσει όλες τις ημερομηνίες πλέον με δεδομένο ότι θα δουλέψει στην Πάτρα. Και εκ των πραγμάτων λοιπόν, όχι, κατηγορηματικά δεν θα φύγει σε αθλητικό κέντρο. Η προετοιμασία θα γίνει με διπλές προπονήσεις στην Πάτρα και υπάρχουν αυτά τα 7 φιλικά παιχνίδια τα οποία είναι στο πλάνο για να μαζί με το παιχνίδι Κυπέλλου 8 μέχρι την έναρξη του προαθλήματος.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: ο Μαυρουδής Λαντρή είναι στόπερ, λέει, που παίζει και αριστερό μπακ. Λέει: ο Παπιθυμίου τι θέση παίζει. Ο Μαυρουδής είναι όντως παίκτης που παίζει στόπερ, αριστερό στόπερ. Στο Ηρακλή αυτή τη θέση έπαιζε, στην ΚΑΠΑ 19. Και παίζει όμως και αριστερό μπακ. Και πέρυσι στα φιλικά του Ηρακλή της πρώτης ομάδος έπαιξε αριστερό μπακ ο Μαυρουδής. Ο Παπιθυμίου παίζει την αριστερή πλευρά, μπορεί να παίξει και μπακ και πιο μπροστά. Είναι οι δύο μικροί, συν ένα μικρό ψάχνουν καλό που θα αποκτηθεί. Έχουν κλειδώσει θέση, το 2 και το 3 πλέον μικροί. Αρχικά 7 και 8. Βεβαίως Παναχαϊκή μπορεί να παίξει και με 3 μικρούς. Το πλάνο είναι μάλλον με 3 μικρούς. Γιατί έχει πολύ καλούς μικρούς και στη μεσαία γραμμή. Και έχει και τον Μπούρδο. Η Παναχαϊκή έχει τένει επενδύσει στον Μπούρδο φέτος. Επίσης σημαντικό. Δηλαδή το πιθανότερο θα ξεκινάει με 3 μικρούς στην 11. Αλλά βασικά το 7 και το 8 είναι δεξιά και αριστερά. Στο δεξιά θα παίζει 7, στο αριστερά θα παίζει 8. Αυτές είναι οι επιλογές για τους μικρούς Μπιλ. Και από εκεί πέρα είπα ανοιχτού με Παπατόλιο ή ένα ακόμη ή άλλον κεντρικό αμυντικό, ολοκληρώνεται κατά 59% το ρόστερ και ανοιχτό βεβαίως για μία-δύο κινήσεις αργότερα σε θέσεις που θα φανεί και μέσα της οφωνής ότι έχει ανάγκη και ότι σε τίποτα σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεραστεί ο αριθμός των 28 παιχτών. Έτσι, το είπα και πάλι, είναι μεγάλο θέμα για όλους τους προπονητές και όχι μόνο για τον Σφύρο Αντωνόπουλο, το νούμερο του ρόστερ. Κανείς προπονητής, όποιο έχω μιλήσει, μου λέει προπονητές, δηλαδή υπάρχουν προπονητές που είμαστε στον 8 όμιλο που θα είναι φωτιάς, μου λέει 25 με 26. Είναι μεγάλο θέμα για τους προπονητές φέτος. Η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο δημιουργεί θέματα. Φανταστείτε τώρα εδώ σε αυτό το ρόστερ, παίξτε μου τι θα παίζουν, τι θα γίνεται. Ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Οι προπονητές δηλαδή θα ζυγίζουν όλοι. Πάνω από 27 δεν βλέπω προπονητή να θέλει φέτος στο ρόστερ. Κανείς δεν θέλει να πάρει μέρα σε αυτό το νούμερο. Γιατί ξέρει τι θα γίνει μετά. Δηλαδή τώρα θα είσαι στη διαθέση του κάθε παίκτη ή κάθε ομάδα που θα σου λέει παίξει coach, δεν παίζω, με έχω πρόταση. Πάλι ομάδα από να παίξω. Μέγα λάθος αυτό που θα γίνεται φέτος. Και το ίδιο σημαίνει και στο τοπικό. Στο τοπικό δηλαδή, μπορεί να παίξει, ας πει, φεύγω. Έχω πρώτη ομάδα κάμε εθνική. Πάμε να παίξω κάμε εθνική. Άντε, βγάλε άκρη, τι θα γίνει τώρα. Με μεταγραφική περίοδο 7 μήνες. Δεν ξέρω ποιο μυαλό άφησε όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει μεταγραφική περίοδο. 7 μήνες μεταγραφική περίοδο, πρώτη φορά ακούω.

Λοιπόν, ο Θάνος λέει: Καλησπέρα, λέει ο Μούλας. Δεν θα μπορούσε να χρειαστεί, λέει, για την άμυνα που βρίσκεται αυτό, ξέρει, καλή συνέχεια. Δεν ξέρω που πήγε ο Μούλας, μη σου λέω ψέματα, Θάνο μου, φίλε μου. Στην ζυγαριά μπήκε ότι θα έμενε ένα από του στόπερ που έπαιζε. Ή Σταθόπουλο ή Μούλα. Επιλογή ήταν Σταθόπουλο. Από την άποψη είπα ότι είναι Πατρινόπουλο, είναι έμπειρο παίκτη και επιλέχθηκε και θα κρατάει για ένα παίκτη. Στα στόπερ αυτή τη στιγμή Παναχακή με Πατάπη, Παπατόλιο ή τον άλλο. Με Σταθόπουλο και με τον Μαυρουή, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το υπολογίζουν πάρα πολύ, έχει ήδη 4 στόπερ. Και με τον Μαυρουή, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το υπολογίζουν πάρα πολύ, έχει ήδη 4 στόπερ. Είναι

Μεγάλη, το οποίο επαναλαμβάνω ότι το χειρίζεται αποκλειστικά το αφεντικό του Παναγιαλίου. Δεν είναι ενημέρωση και περισσότερο για τις επαφές με το Μακρύ. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ο Μακρύς ψάχνει για αυτός ό,τι επιλογές μπορεί να έχει από β' εθνική κατηγορία αυτή την ώρα. Είναι όμως μια περίπτωση που ο Παναγιάλιος θέλει να αποκτήσει τον παίχτη. Έτσι. Του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Νομίζω ότι μέσα εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Είτε θετικά είτε αρνητικά θα ξεκαθαρίσει. Γιατί η Δευτέρα ξεκινάει και ο Παναγιάλης προετοιμασία, οπότε και ο Μακρύς είναι ένα κομβικό σημείο. Έχει πρόταση από τον Μιλτιάδη, έχει πρόταση από την Αθηναϊκή ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, ψάχνεται και λίγο για β' εθνική. Κατανοητό για όλους τους παίκτες, ότι ψάχνουν πρώτα και τη μεγαλύτερη κατηγορία. Τώρα δεν μπορώ να πω. Όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι σε συζήτηση με τον Παναγιάλη, ναι, είναι σε συζητήσεις για ο Μακρύς για την επιστροφή του και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Και όχι μόνο ο Μακρύς, έρχονται δηλαδή, θα ανακοινωθούν και κάποιες ακόμη μεταγραφές που έχουν γίνει, οι οποίες ο Μαγιάλης για ευνόητους λόγους δεν θέλει να ανακοινώσει ακόμη. Και αυτό θα περιμένει βεβαίως μία-δύο κινήσεις αρχές Αυγούστου. Όπως όλοι οι προπονητές γνωρίζουν και ο Φώτης Καταγαζακόπουλος, όταν μείνουν καλοί παίκτες ελεύθεροι. Που δεν θα βρίσκουν ομάδες Super League 2.

Λοιπόν, Bill λέει, Κωνστανάσιος λέει, βασική του θέση είναι δεξί, εξτρέμ λέει και παίζει και φορ. Bill, σου είπα ότι στο φορ Βαναγκακή δεν ψάχνει πλέον παίχτη. Παίζει και τρίτο και ο Κωνστανάσιος παίζει φορ, όντως όπως το λες. Παίζει, φαντάζομαι τα εξτρέμ του Άρτιθα Γκίνης Βαναγκακή. Πεταβούλος είναι ένα εξτρέμ του Βαναγκακή. Μη σου πω θα είμαι και παίχτης όπως θα βγάζω και εκτός πάγκου, δηλαδή κερκίδα. Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοπαίζει αυτή τη στιγμή. Θα γίνει σκοτωμός δηλαδή. Ποιος θα πρωτοπαίζει. Ο Κωνστανάσιος, ναι, παίζει και φορ και γι' αυτό η Παναγιακή θεωρεί ότι υπάρχει και τρίτος φορ στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ότι έχει ήδη τρεις φορ. Και γι' αυτό η επιλογή είναι ότι δεν ψάχνει για φορ τώρα. Θα δει μέσα των πρώτων προπονήσεων ότι μπορεί, σωστό και λογικό ακούγεται, μπορεί να προκύψει θέμα σε κάποια άλλη θέση που σήμερα λέει μπορεί να είναι καλυμμένη, μπορεί να τους προπονήσει ότι θα χρειαστεί ενίσχυση αφού θα γίνουν μία-δύο κινήσεις ακόμη και μέσα τις πρώτες προπονήσεις θα δείξουν πράγματα. Ο Νίκος λέει να κρατάμε μικρό καλάθι, λέει να τα ξεκινήσει το πρωτάθλημα κανονικά. Νίκο, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικά. Δεν τίζα θέμα, από ό,τι μου έχει μεταφέρει ο κ. Σιδέρης, ο οποίος να σου πω ότι θέλει να βγει και μια μέρα στον αέρα. Σήμερα που μίλησα μαζί του έχει μια τεράστια, μια μεγάλη πυρκαγιά στην Αργολίδα και επειδή είναι και αντιπερδεριάρχης, τρέχει με μια πυρκαγιά από ό,τι μου είπε, γιατί μίλησα λίγο μαζί του. Μου είπε ότι η πρόθεσή του είναι να ξεκινήσω να γίνεται ακόμη 19. Γιατί υπολογίζει και αυτός άμεσα διακοπή λόγω εκλογών. Δηλαδή και στην ΕΠΟ βλέπουν εκλογές. Πολιτικές εννοώ, έτσι. Βουλευτικές εκλογές. Θεωρούν ότι μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρξει Κυριακή όπου η χώρα θα πάει σε εκλογές και μετά από 40 μέρες σίγουρα θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι. Αυτό λέει ο Νίκος, με εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει. Γι' αυτό σου λέω, Νίκο, στην ΕΠΟ έχουν υπολογίσει ότι εκλογές θα γίνουν. Μου το έχει μεταφέρει και ο Ιωσήδρες και άλλοι παράγοντες ΕΠΟ ότι υπολογίζουν αυτή τη διακοπή των εκλογών. Δηλαδή και στην ΕΠΟ θεωρούν ότι θα πάμε σε εκλογές μέσα στον χρόνο. Θεωρούν πολύ πιθανό τον Οκτώβρη. Γι' αυτό η πρόθεση είναι να ξεκινήσουμε στις 19. Και επειδή αν πάμε στον Οκτώβρη στις εκλογές, σίγουρα μετά από 40 μέρες θα υπάρξει δεύτερη εκλογική διαδικασία. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι θα υπάρξει πάλι νέα διακοπή στο πρωτάθλημα. Αυτά υπολογίζουν τώρα και γι' αυτό σου λέω το πρωτάθλημα να ξεκινήσει κανονικά και υπάρχει στις σκέψεις τους για 19 Σεπτεμβρίου σέντρα. Από ό,τι ξέρω εγώ το πιθανότερο είναι 19 πλέον. Λόγω της πιθανότητας των εκλογών.

Λοιπόν, ο Δεκόσας λέει λέξη την έχουμε από τον μπάσκετ. Κώστα, από τον μπάσκετ είπα και λίγο νωρίτερα ότι υπήρχε ο κ. Μαρίνης θα βοηθήσει την Παναχαϊκή, δεν θα αναλάβει το management, θα βοηθήσει με μια σημαντική χορηγία του νέου τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Αυτή είναι η απόφασή του και μάλιστα θα είναι το νούμερο και μεγαλύτερο από αυτό που είπε ο Κώστας Βόλης, ότι θέλει να βοηθήσει την ομάδα, να βοηθήσει την Παναχαϊκή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ασχοληθεί ο ίδιος με το μπάσκετ.

Είχε προχθές το βράδυ μία συνάντηση μελών της Αεραστεχνικής με τον κύριο Σταύρο Σκιωμό, που συζητήθηκαν όλα τα θέματα εδώ στην Πάτρα, και προχωράει το θέμα το ότι η πλευρά των δύο ελληνοαμερικάνων παραγόντων θα βοηθήσουν οικονομικά με μια δυνατή οικονομική χορηγία την ομάδα μπάσκετ. Την ομάδα μπάσκετ Εντρέξη Αεραστεχνική, πλέον εκ των πραγμάτων αυτή η χορηγία που περιμένουν, το budget είναι 200 χιλιάρικα, ίσως και παραπάνω. Αλλά Φραντζής Νηφόρας πρώτες επιλογές και δύο ακόμη, και όλοι οι υπόλοιποι είναι η φιλοσοφία της περσινής ομάδος. Θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα ανταγωνιστική. Και βεβαίως νομίζω ότι τώρα και με την οικονομική κίνηση που θα υπάρξει από τον κύριο Μαρίνη, λόγω της χορηγίας, ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο καλά για το τμήμα μπάσκετ της Πανχαϊκής.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, Σάββατα θα πέσουμε. Όχι, Κυριακές. Από ό,τι γνωρίζω, ο Νίκος, ο πρόγραμμα δεν είναι ούτε Τετάρτη κατά τη διάρκεια. Τώρα, Νίκο, από ό,τι μου έχει πει ο κ. Σιδέρης, δεν μπορούσα να μιλήσω σήμερα λόγω της πυρκαγιάς, ότι δεν έχει Τετάρτη στο πλάνο του, εκτός κι αν υπάρχουν εκλογές στη χώρα με τις αλλαπάλληλες αναβολές των αγωνιστικών, χρειάζεται να παίξουμε Τετάρτη, έτσι. Αν δηλαδή προκηρυχτούν πρόορες εκλογές, είναι δεδομένο ότι θα πιθανόν να βγει κάποια Τετάρτη στο πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως, μέσα στην τρέχουσα χρονιά, εκλογές το πρόγραμμα των εκλογών θα υπάρξει. Θες τον Οκτώβρη. 27 Σεπτεμβρίου δεν νομίζω να πάμε σε εκλογές, δεν πάει τόσο. Οκτώβρη. 19 λέει πέφτει Σάββατο. 20. Νίκο, για 20 έντρα, έτσι. 19-20, εκείνο Σαββατοκύριακο. Επειδή κάποιες ομάδες στα νησιά παίζουν και Σάββατο, ήταν και Σάββατο, γι' αυτό είπα 19-20. Αυτή είναι η πιθανότερη ημερομηνία. 19-20. Εκλογές. Το αργότερο που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι το Μάρτιο. Άρα εκ των πραγμάτων θα έχουμε αναγκαστικά διακοπή στο πρωτάθλημα. Είτε τον Οκτώβρη, είτε τον Μάρτιο, εκλογές θα γίνουν. Διακοπή τουλάχιστον δύο στο πρωτάθλημα τις έχουμε.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: ο Μαρίνη λέει θα δώσει 300 χιλιάρικα χορηγία για τον μπάσκετ. Λέει: με αυτά τα λεφτά πάει για άνοδο Παναγιακή. Όμω, ποιο θα κάνει τι επιλογέ από αυτό είναι το θέμα, λέει. Ποιο θα κάνει το κουμάντο. Δεν είναι 300 χιλιάρικα, Μπιλ. Όχι, όχι. Μην πάμε στα τέτοια νούμερα. Δεν υφίσταται αυτό το θέμα, αυτό το νούμερο που μου λε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό το νούμερο. Με 300 χιλιάρικα κάνει μαπάδε. Εννοείται. Δεν είναι αυτό το νούμερο, όχι. Είναι πιο μικρό το νούμερο, αλλά είναι πολύ σημαντικό νούμερο από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Πάρα πολύ καλό, δυνατό νούμερο. Και σου επαναλαμβάνω, πολύ μεγαλύτερο αυτό που το είπε ο Κώστας Βόλης. Το νούμερο ότι θέλει η Ρασανική είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει όμως ποσό 300 χιλιάρικα, το διευκρινίζω, δεν υπάρχει καν. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει λέξη πάντως για το θέμα της σκεπαστής, λέει να περιμένουμε λίγο, λέει ο νόητο. Νίκο, το θέμα της σκεπαστής, εντάξει, περιμένουμε, δεν συζητάμε, αλλά εντάξει, σου είπα τη διαδικασία αυτή ήταν που θα ακολουθεί μάλλον. Μακάρι, αλλά δεν, από ό,τι συζητάω, είναι λίγο το κομμάτι αυτό, δύσκολο. Μακάρι, μακάρι, όλοι αυτό λέμε, δεν σου να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει και ο Φρυνίδης στα Τρίκαλα λέει στο περέβεζε. Ο Φρυνίδης η θέση του είναι δεξιμπάκ, Γιάννη, για εκεί αποκτήθηκε μαζί με το Σέλα, θα είναι αυτοί οι δύο μικροί στη δεξιά πλευρά. Ο Φρυνίδης είναι ένας παίκτης, να σου πω, το οποίο είναι αδυναμία του Σφυροντονόπουλου, για να ξέρεις. Έχει πάει και τον έχει δει στα Τρίκαλα, παγωνίστηκε πέρυσι, πήγε Σάββατο και τον έχει δει. Και έχει άποψη. Και να σου πω ότι ο Φιρινίδη τον ήθελε πέρσι διακαώ στη Ζάκυνθο. Στους μικρούς ο Σπύρος Αντωνόπουλος και στη Ζάκυνθο είχε κάνει Διάνα επιλογή. Τώρα πήρε το Φιρινίδη. Και καθυστέρησε. Υπήρχε κι άλλος μικρός. Να σου πω. Τον οποίο ήθελαν. Αρχικά, τον Πολυμίλη από τη Σάκεντο που έκανε εξαιρετικό δεύτερο μισό. Αρχικά ο Φέξης είπε ότι δεν ήξερε, είπαν Χακή στράφηκε σε άλλες λύσεις και όταν ο Πολυμίλης είπε ότι διαμήνυσε ότι θέλει να έρθει, του είπαν ότι οι μικροί έχουν κλείσει την Παναχαγή. Τους μικρούς ψάχνει πάρα πολύ ο Σπύρος Αντωνόπουλος, να ξέρεις. Στη Ζάκυνθο πέρσι και τον Καρουγκλέιτορ μικρό νομίζω που υπήρχε και τώρα και το Φερινί τον πιστεύει πάρα πολύ. Τον έχει δει κιόλας αγωνιζόμενο και του είχε κάνει πρόταση από πέρυσι να τον πάει στη Ζάκυνθο. Είναι παίκτης τον οποίο του έχει αδυναμία και πιστεύει πάρα πολύ σε αυτόν. Όπως και το Σέλα μου έχουν πει άνθρωποι εδώ που συνεργάζονται με την ΑΕΚ πάρα πολύ καλά λόγια.

Λέει ο Γιώργος εδώ, υπάρχει πιθανότητα, λέει, να συνοηθεί με το Μητσοτάκη, λέει, να γίνουν οι εκλογές το μεσοδιάστημα πρώτης και δεύτερης φάσης. Η ΕΠΟ. Όχι. Για με... Κράτα, θα σου πω, Γιώργο, ότι ένα σημαντικό όνομα της ΕΠΟ μπορεί να το δούμε και πολιτευόμενο, όχι με την Δημοκρατία, με άλλο κόμμα. Ή κάποιος το σκέφτεται πολύ σοβαρά από την ΕΠΟ αυτή την ώρα να πολιτευθεί. Ηχηρό όνομα της ΕΠΟ σκέφτεται να ασχοληθεί με τα πολιτικά. Να δούμε, δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Έχει πρόταση βεβαίως από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι μου λένε πηγές μου στην ΕΠΟ, και το σκέφτεται και πάρα πολύ σοβαρά. Το τι θα πράξει τις επόμενες μέρες και θα δει και θα αποφασίσει.

Λοιπόν, Αντώνη λέει: πες το νούμερο, λέει. Όχι, του καλά, επειδή πες το νούμερο. Τότε έλεγαν για 20 χιλιάρικα, λέει, και άντε τώρα λέει 50. Όταν πάρω την άδεια, πρόσθεσε. Το 50 είναι το νούμερο που έχει ζητήσει η εραστεχνική. Άντε, σου το πω αυτό. Το 50 η εραστεχνική είναι ακροβημένη, αλλά το νούμερο θα είναι μεγαλύτερο. Από την πλευρά του κύριου Μαρίνη. Η εραστεχνική του έχει πει ότι με 50 χιλιάρικα βγάζει τον προϋπολογισμό της. Σε αυτά τα 200 χιλιάρικα που την πάει. Το νούμερο όμως θα είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό το νούμερο, Αντώνη. Είπα, θα βοηθήσει με δυνατή οικονομική χορηγία την ομάδα. Και συζητήθηκαν όλα στο τραπέζι προχτές το βράδυ με το Σταύρο Σιώμου που συναντήθηκαν τα μέλη της εραστεχνικής Παναχαϊκής. Λοιπόν. Μυρακλή, θα σου γράψω σε μήνυμα μετά. Ο Νίκος λέει με τα γραφάρες και άνοδο, λέει τρένο φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε. Έχει κάνει καλές μεταγραφές. Ο Νίκος λέει: Όλοι ξέρουν λέει, πότε θα γίνουν εκλογές, λέει, εκτός λέει από το Μητσοτάκη. Εντάξει, νομίζω ότι στο μυαλό το ξέρει και ο πρωθυπουργός. Κοίταξε, Νίκο, τώρα όσο και αν λέει και στους βουλευτές να είστε όλοι σε τιμούτα, είναι ένα ανοιχτό θέμα οι εκλογές. Σου είπα ότι ούτως ή άλλως μέσα στη χρονιά εκλογές θα γίνουν. Το ανώτερο που μπορεί να πάει η χώρα είναι το Μάρτιο. Άρα, μέσα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, εκλογές θα γίνουν. Θες τον Οκτώβριο προώρες, θες τον Μάρτιο κανονικές, θα γίνουν. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, τη διακοπή αυτή δεν θα αποφύγουμε. Με τίποτα.

να κερδίσει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει εκλογές, λέει συνεννόηση, λέει με την ΕΠΟ, μάλιστα. Ναι, σίγουρα τους ρωτήσει. Αυτούς σίγουρα θα ρωτήσει την ΕΠΟ. Τους πρώτους θα ρωτήσει ήταν η ΕΠΟ, Γιώργο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει 100 χιλιάρικα λέει για τον μπάσκετ, λέει να τελειώνουμε. Μάλιστα. Ενημερωμένο σε βρίσκω, ο Νίκο, ενημερωμένο στα θέματα του μπάσκετ.

0: φωτιάς.
1: Λοιπόν, ο Τζον εδώ εντάξει, λέει γιατί βάφουν έτσι φυλακές, γιατί περιμένουν πολλούς λαπτοί. Εντάξει, Τζον, δεν θέλω να το. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μη με μπλέκεις. Όταν θα γίνουν εκλογές, δεν θέλω να μπω σε αυτή τώρα τη διαδικασία. Τις εκλογές θα γίνουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μέσα στην ποδοσφαιρική χρονιά, αυτό το σενάριο δεν θα το αποφύγουμε. Τουλάχιστον δύο Κυριακές θεωρώ ότι μέσα θα έχουμε εκλογική διαδικασία στη χώρα. Οπότε προχωράμε.

Ο Νίκος λέει ότι Αλέξη λέει περιφέρεια, λέει και Αντωνόπουλος έχουν δώσει άδεια στο Παπλοβενησιακό. Δεν έχει τελειώσει νομίζω το κόμμα το θέμα της άδειας, Νίκο, και επίσης είναι και ένα θέμα αυτό και μου το έχουν πει και την Παναχαϊκή, ότι δεν μπορούν να κλείσουν κάποιο φιλικό δηλαδή στο στάδιο, ότι αυτό το είπα νωρίτερα, τα φιλικά είναι στην Αγιά. Έτσι, ότι ακόμη δεν είμαι εκτιμό και η Παναχαϊκή ενημέρωση που έχουν οι άνθρωποι Παναχαϊκή ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Στο στάδιο λένε βέβαια ότι θα πάρουν την άδεια, ότι είναι θέμα χρόνου για να δοθεί η άδεια. Ούτως ή άλλως, όλοι θέλουν να πάρει άδεια το στάδιο, έτσι, θα πάρει άδεια το στάδιο, δεν δίδεται θέμα. Γιατί είπα ότι μπορεί να χρειαστεί και την Παναχαϊκή να παίξει στον έδρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Φιλικά δεν θα παίξει στο στάδιο. Είναι δεδομένο.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Μισό λεπτό. Λέει εδώ. Κάτσε, εγώ μπερδευτεί τώρα, Θόδωρε. Εκλογές, λέει ο Αντώνης, με τη δεύτερη φρεγάτα, λέει, τον Οκτώβριο, για να έχουμε εθνική περηφάνεια. Μάλιστα. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Λέω ότι μέσα τρέχουσα από χρόνια, πάντως θα έχουμε αυτό το σενάριο. Δεν. Ο Νίκος λέει, Βασιλόγιαννης λέει, σκεπαστή ελεύθερα. Ναι, περιφέρεται, λέει, περιφέρεται και ελεύθερα. Οι παίχτες πάνε σε σκεπαστή, Νίκο. Ο κόσμος δεν πάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα τώρα η σκεπαστία, μην κρυβόμαστε. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, μακάρι να τα βρουν. Να γίνουν κινήσεις, δηλαδή, απαιτούμενες, για να τελειώσει το θέμα και να ανοίξει κάποια στιγμή.

0: Μάλιστα, λέει ο Νίκος, αν πάει λέει εκλογές για την Άνοιξη, ήταν λέει με το νέο νόμο που πέρασε για τις περιφερειακές, λέει για να πάει με τη μία Κυριακή. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε. Είναι ένα άλλο θέμα το πού θα πάει η χώρα σε εκλογές. Το θέμα είναι ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και η Super League 1 Αύγουστο, στην Super League 2 Σεπτέμβριο και Γάμα Αθηνική Σεπτέμβριο. Καταρχήν για να έχει και το τοπικό, ξεκινάει το 26-27 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει και το τοπικό πρωτάθλημα τη πρώτη κατηγορία. Αλλά όλα τα πρωταθλήματα έχουν ανακοινωθεί ότι ξέρουμε πάνω κάτω πότε ξεκινάνε τώρα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει Δευτέρα όλοι αγιά. Νίκο, είπα ότι αύριο θα πάρει τελική απόφαση. Έγινε μια κουβέντα από την Παναχθές για το θέμα της, του κόσμου τη Δευτέρα. Θα πάρει τελική απόφαση αύριο. Το πιθανότερο είναι με κόσμο. Το πιθανότερο είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Όμως αύριο θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της Παναχθές για το κομμάτι αυτό του κόσμου τη Δευτέρα. Το πιθανότερο όμως ναι, είναι ότι μάλλον πάει για ανοιχτή η προπόνηση.
1: Εδώ που είμαι, άσε με.
0: Λέει ο Γιώργος Άκου, θα δω τι λέει. Λέει για εκλογές, λέει και πίσω παίζει, λέει η ζωή, εδώ τελειώνει, λέει. Το πιάσαμε, λέει, το υπονοούμενο. Μάλιστα.

ποτέ να μην. Λοιπόν, Τζον, λέει, εκλογές, φίλε μου, λέει, θα πάει μόλις ξεπεράσει το 15%, λέει, ο πρωθυπουργός, μήπως τον διαλέξει, λέει, κανείς, λέει, για συγκυβέρνηση. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνω εγώ ούτε στα ποσοστά, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ούτε εγώ, Τζον, να ξέρεις, δεν δίνω μεγάλη βάση στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Το τι θα, για μένα, ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Γενικός, ο κόσμος που ψηφίζει. Το καλύτερο, το τελειωτικό αποτέλεσμα το βγάζει η κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούξε εγώ βερσέ πολύ. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν δίνω βάση εγώ σε ότι το αποτέλεσμα θα το δείξει ο κόσμος όταν θα πάει να ψηφίσει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι εκλογές αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας είναι το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει με εκείνη την απόφαση το Απόλλωνα στα ΣΕΑ τι γίνεται. Δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει, εγώ όμως βλέπω το Αρκαλοχώρι και είναι μεταγραφές τώρα. Θέση δεν βλέπω, τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Απόλλωνας, ο σχεδιασμός του είναι για Ανάσιο Αλιγκένα, αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως και να το κάνουμε. Μακάρι, εντάξει, περιμένουμε μια απόφαση από το ΣΕΑ, δεν έχει βγει ακόμη. Ο Απόλλωνας όμως συνεχίζει, κάνει τις κινήσεις του. Θα έχει καλή ομάδα. Εντάξει, ο Απόλλωνας θα κατέβει φέτος σαν φαβορή. Δεν ξέρω βέβαια αν θα έρθει το Sporting σε αυτόν τον όμιλο να δυσκολεύσει την κατάσταση. Αλλά για τον Απόλλωνα θα είναι μια χρονιά στην οποία εκ των πραγμάτων θα ζητήσει την άνοδο.

Λοιπόν, εντάξει, λέει καλό ρόστερ, καλώς ήρθες, λέει Βασιλόγεννη. Πάμε γερά για το πρωτάθλημα. Όλοι μαζί το τρένο άναψε φώτα. Ο γίγαντας ξύπνησε. Παναχαϊκή, πάρ το χαμπάρι. Ξαναρχόμαστε. Καλή πρώτη τη Δευτέρα. Ναι, αστεία τάκη. Τελικά φτάσαμε στην πρεμιέρα των ομάδων της προετοιμασίας. Περνάει ο καιρός, ό,τι και να λέμε. Φτάσαμε πλέον τώρα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Λοιπόν, ο Τζον λέει, έχει τον καλύτερο, λέει, στον ήχο το Θόδωρο. Ναι, το έκανε μπουζουξίδικο από ό,τι ακούω εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, γιατί υπάρχει πολύ περίπτωση από όλες να δικαιωθεί, αλλά έξω τα σειρά, μην κοροϊδευόμαστε ούτε 1%. Εντάξει, Θανάση, τι να σου πω τώρα, εντάξει, ναι. Και εγώ το βλέπω δύσκολο τώρα, δεν ξέρω. Μια δικαστική απόφαση όμως είναι μια δικαστική απόφαση. Εντάξει, ο Απόλλωνας έχει κινηθεί, έχει κάνει τις ενέργειές του. Αναμένει. Βεβαίως όμως είπα ότι προχωράει κανονικά σαν ομάδα National League 1. Τώρα. Κάνει τις μεταγραφές του και αυτό προσπαθεί όσο μπορεί να πάρει τους παίκτες που θέλει. Πάει σε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έτσι. Μια αθλητική ομάδα τώρα. Καθαρά αθλητική ομάδα.

Λοιπόν, ο Τάξ λέει: εδώ ξεκινάνε λέει, τα ευρωπαϊκά την Πέμπτη. Λέει: περνάει ο καιρός. Ναι, περνάει ο καιρός. Εδώ πέρασε το Μουντιάλ. Πόσο ένας μήνας και με το Μουντιάλ. Πότε πέρασε, εντάξει. Ήταν και ώρες βέβαια κατάλληλες στο Μουντιάλ. Χάσαμε αρκετά παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα όλοι. Εντάξει, ευτυχώς τα καλά παιχνίδια ήταν σε καλές ώρες στο τέλος. Ναι, ξεκινά τα Παναθηναϊκός πρώτος, έτσι. Ο οποίος ρίχνεται στη μάχη την Πέμπτη με την Πάξη. 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Ναι, φτάσαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Νίκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι τώρα οι ομάδες κοιτάνε την Ευρώπη. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Έτσι. Οι μεγάλες ομάδες κοιτάνε τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Οι ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία αυτές τις ημέρες. Δευτέρα ξεκινάει η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος, ο Τρόμητος και αυτός. Και σιγά σιγά όλοι μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Πέρασαν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους παίχτες. Και σιγά σιγά θα έρθουν και τα φιλικά παιχνίδια. Σε λίγες μέρες θα έρθουν και τα φιλικά παιχνίδια.

Ο Νίκος λέει: Δευτέρα μια βόλτα σκεπαστήλια μαζί με τους παίκτες. Λέει: Χαχά. Ναι, Νίκο, Δευτέρα δεν σε αφήσα. Δεν περάσει κανένα σκεπαστή. Εντάξει, λίγο είπα εγώ σε αυτό το κομμάτι τη σκεπαστή. Εντάξει. Κανονικά για μένα δεν πρέπει να πηγαίνει κανένα. Με αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, κανείς. Από τη στιγμή που είναι κλειστή για τον κόσμο, είναι κλειστή για όλους. Μακάρι κάποια στιγμή να ανοίξει. Όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή το χειρότερο πράγμα είναι να πάει σε γέννηση αγίπεδο και βλέπει δύο κερκίδες κλειστές. Είναι θλίψη. Είναι απογοήτευση όμως και να το κάνει τώρα. Δύο, να πω τη μία εντάξει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε και επιτέλους πότε θα γίνει εκείνη η κατεδάφιση του πετάλου. Αυτή η ιστορική μέρα, πότε θα έρθει. Εντάξει, ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα πραγματικό γεγονός που δεν αφήνεται πλέον, ότι έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφιση του πετάλου. Νομίζω ότι το θέμα του πετάλου είναι μήνες. Από ό,τι φαίνεται, χρήματα στο πρώτο κωδικό θα υπάρξουν από ό,τι μαθαίνω. Η κατεδάφιση είναι το πρώτο κομμάτι που θα γίνει στην Αγιά. Χρήματα από ό,τι λένε ότι σε αυτό το κωδικό θα υπάρξουν. Το θέμα είναι να βρεθούν τα υπόλοιπα μέσω του προγράμματος, γιατί ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων είναι τεράστιο έργο. 6 από ό,τι μαθαίνω. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Έτσι, όπως και να το κάνω.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλαμπούρικαν ο Αλέξη. Νίκο, το ξέρω για τη σκεπαστή. Τώρα, ναι, όπως το λες είναι. Ο Κώστας λέει, Αλέξη, το αυτοκινητοδρόμιο, τι ξέρεις. Αλέξη, Κώστα μου, αυτό που διαβάζω για το ενδιαφέρον του Friends Act του Μάριου Ηλιόπουλου. Έτσι. Εντάξει, αυτό το. Αυτό γνωρίζω ότι υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον, ότι μεγάλο το ενδιαφέρον του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου για το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα και μακάρι με ένα μεγάλο έργο πνοής για να γίνει. Παρεμπιπτόντως, λέω στην Ελλάδα δεν θα αλλάξουμε νοοτροπία ποτέ. Έτσι. Είδα ένα βίντεο χθες, δεν ξέρω πώς έχουν το έχουν δει, στη Σέριφο. Έφτασε στο CZ, που είναι ιδιοκτησία του Μάριου Ηλιόπουλου. Και ήσαν απ' έξω 50 Ολυμπιακοί με σημαίες και φωνάζανε ότι Σέριφο μόνο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πόσο πω ακόμη, τι άλλο θα ζήσω σε αυτή τη χώρα, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, δεν φτάνει τα καράβια, ξυπηρετούν όλα τα νησιά και όλα αυτά, δίνουν μάχη με τα κύματα. Βρεθήκαν τώρα 50 άνθρωποι με κασκόλ του Ολυμπιακού, λες και το συζέτη δεν πάει κάθε μέρα στη Σέριφο. Έτσι, μέσα και το συζήτημα δεν πάει κάθε μέρα. Βρεθήκαν όμως τώρα 50 άνθρωποι που είχαν πάει με μηχανές εκεί και φωνάζαν τώρα με κατασχόλιο του Ολυμπιακού, Σέριφο μου Ολυμπιακός. Τι να πω, ρε παιδί μου. Σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω. Πότε θα πάμε μπροστά δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Δεν ξέρω. Με τέτοια μυαλά, με τέτοιες νοοτροπίες, αντί να λένε που τα καράβια εξυπηρετούν όλα τα νησιά, έτσι, ότι βοηθάνε. Έτσι, γιατί όντως οι καπετάνοι, έχουμε δει τώρα βίντεο με 8-9 μποφόρ, ταξιδεύουν, εξυπηρετούν τον κόσμο όλων. Έτσι, μακάρι όλα τα νησιά να έχουν κόσμο. Όλοι αυτό θέλουν. Τώρα πήγε το Σιτζέτ, γιατί είχε τη σημαία λέει τη ΣΑΕΚ και άλλοι του φωνάζανε στη Σέριφο μου Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι κάποια Σιτζέτ που έχουν κάποια σημαία τη ΣΑΕΚ πάνω. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Αφού είναι διοκτήσει του Ηλιόπουλου, τι θα γίνει. Μυαλό κουκούτσι.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: το Μουντιάλ των τερματοφυλάκων ήταν, λέει, και των μεγάλων αστέρων. Εντάξει, από τερματοφύλακες όντως είχε καλούς τερματοφύλακες και από τη Φέντερ και τι θα κάνουν και μεταγραφή. Εντάξει, υπάρχουν και νέοι παίχτες που για μένα που φάνηκε ότι είναι ανερχόμενοι. Τελείωσε τώρα το Μουντιάλ. Πάμε για τα υπόλοιπα. Και κυρίως Νίκο, πότε θα πάμε σαν Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση? Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Πότε θα ξαναδούμε την Ελλάδα σε μεγάλη διοργάνωση? Ξεκινάει Σεπτέμβριο, έτσι, η διαδικασία στην National League με Γερμανία. Και μάλιστα η Ελλάδα παίζει στη Γερμανία τη μέρα που πάνε οι παλέμαχοι της Πάτρας στη Γερμανία για το φιλικό με τους πόντους για τη γιορτή της μπύρας. Και μάλιστα από ό,τι μου αποτάξει ο Λαμπρόπουλος, ότι ήδη οι παλέμαχοι της Πάτρας έχουν κινηθεί και έχουν ζητήσει από την ΕΠΟ εισιτήρια για να παρευρεθούν στη Γερμανία στο παιχνίδι που θα παίξει η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία για το πρώτο παιχνίδι στην National League. Νομίζω είναι Κυριακή 27 το μάτς, αν δεν κάνω λάθος. Άρα όταν ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα, έχει διακοπήσει ο Περδίγκενα, γιατί παίζει εθνική το πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία τότε. Και από ό,τι μου βοτάξει ο Λαμπρόπουλος, ήδη έχουν απευθυνθεί οι παλέμαχοι της Πάτρας και ζητάνε εισιτήρια. Ζητάνε 35 εισιτήρια για να παραβρεθούν στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας στη Γερμανία. Καταλαβαίνετε βέβαια στη Γερμανία το μισό γήπεδο θα είναι Έλληνες. Έτσι, από ό,τι μαθαίνω ότι υπάρχει ξεσηκωμός για να βρουν εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι. Αλλά και οι παλέμαχοι της Πάτρας έχουν κάνει ήδη έτοιμα να τους δοθούν εισιτήρια για να είναι στο μεγάλο παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα. Λοιπόν, ο Ερακλής λέει τι έπαθε ο Θοδόρης σήμερα, λέει, τι μυρολόι είναι αυτό, λέει, Αργεντινή είναι. Δεν παίζει μυρολόγιο, με παίζει, εδώ ακούω, εδώ παινίσαι τι παίζει. Λοιπόν, ο Τάκης λέει, βάλει τον ύμνο της ομάδας, Θοδόρε, πρέπει να ακουστεί, λέει, έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε, για πάντα Παναχαϊκάρα, θα έχουμε πολύ κόσμο φέτος και εκτός έδρας έχουμε μαντάρα φέτος, τέλος, λέει, ο Τάκης. Μάλιστα, μιλάω στο τηλέφωνο, Τάκη, δεν ξέρω αν τα άκουσε καν. Λοιπόν, ο Τζον λέει εδώ, για μισό λεπτό, Πάξι λέει, τη λένε την ομάδα, παίζει ο Παναθηναϊκός ή με την Παχή από τα Μέγαρα. Πάξι, 9 η ώρα, την Πέμπτη το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, όταν οι ομάδες θα έχουν λιγότερους ξένους, λέει, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό ο Νίκος ξαναγράψει. Εδώ βλέπουμε ελληνικό αγώνα Super League 2 και βάζουν 22 ξένοι. Τι μου λες τώρα, ελληνικό πρωτάθλημα με 22 ξένους. Ναι, τι να πω. Ο Γιώργος λέει, για μένα, λέει, τα προκριματικά είναι μεγάλη διοργάνωση. Εντάξει, είναι μεγάλη διοργάνωση, Γιώργο. Μακάρι. Σούπα, Γιώργο, να πάει και εθνική μας μια φορά. Γιατί έχουμε καλούς παίχτες. Θεωρώ ότι είναι η ώρα που η εθνική θα πρέπει να πάει κάποια στιγμή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Πήραμε ένα Euro και από τότε μας πήρε ο κατήφορος. Αντί μας πάρει ο ανήφορος, μας πήρε ο κατήφορος. Να δούμε. Μακάρι. Μακάρι να κάνουμε καλό ξεκίνημα και ευκαιρία τώρα όπως είναι η Γερμανία να κάνει καλό ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: το στάδιο μπορεί να το χρειαστεί ένα στραβό. Λέει: το θέμα σκεπαστεί στους αγώνες. Λέει: τον μπαράζ που θα έχει κόσμο. Γιατί η Αγία δεν θα μπορεί να καλύψει τον κόσμο τη ομάδα. Πολύ φοβάμαι, μην τα εγκαλύψει, λέει, και σε κάποιους αγώνες και στο πρωτάθλημα. Ελπίζω, Παναγιώτη, ότι μέχρι τότε ότι η σκεπαστή θα ανοίξει. Αυτό πλάνο λέει: αρχές 27 ότι θα ανοίξει. Θα δούμε. Βαρχακή έχει έδρα το Ναγιά και έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το στάδιο. Στην άδεια που έχει κατέθεση, στην δηλώση συμμετοχή, έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το Παπαδημοσιακό. Άρα το Παπαδημοσιακό το έχει δηλώσει δεύτερη έδρα η Παναγιακή και δεύτερη έδρα ο Πύργος, όπως ξεκατάρισε σήμερα από το Δήμο Βατρέων.

Λοιπόν, την παραβιάσαμε την ώρα, Θόδωρε. Ναι, πάμε για τέλος. Εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Συνέχεια αύριο, πρώτα Θεός, 6 το απόγευμα. Από τον Αλέξη Γιμνάς, μικρόφωνο της Πολυφήμου Πάτρας και το Θόρυβο Γιαννόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Με προτιμάτε του Χρήστου Αλμίδα για τη Σουηδία και την Τζουγκάρντεν. Το κενό που αφήνει αδιαπραγμάτευτα ο Χρήστος Αλμίδας, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν, κυρίως στα τελειώματά της, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, αναμένεται να καλυφθεί με παίκτη ο οποίος θα έρθει το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν τσεκαριστεί στόχοι και από Ελλάδα και από εξωτερικό και ο Αστέρας κινείται για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου, ενός αντιαλμύρα. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται το ΠΑΛ. Να ανοίγω μια μικρή παρένθεση, Νίκο, χωρίς να θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σου. Η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, είναι η τέταρτη μέρα προετοιμασίας της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους, διπλές προπονήσεις. Καταλαβαίνουμε στα ντεξ η διαδικασία των προπονήσεων, χτυπάνε κόκκινο η ένταση από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους προσφέσεις του και ακολουθούν τρία πολύ σημαντικά την επόμενη εβδομάδα, τρία πολύ σημαντικά φιλικά παιχνίδια, τρία πολύ δυνατά τεστ για τον Αστέρα για να πάρουμε και την πρώτη γεύση επί χόρτου για το πώς χτίζεται η αρκαδική ομάδα.
13: Μάλιστα. Το γεγονός πάντως ότι πάει και σε πωλήσεις νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
12: Πάρα πολύ σημαντικό. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το handicap, τα λεφτά που έπαιρνε ο Αλμίρας από τον Αστέρα και τα λεφτά με τα οποία πωλείται ο Αλμίρας στην Τζουγκάρντεν, μιλάμε για 1100 επένδυση, οικονομική επένδυση για την αρκαδική ομάδα. Το είπα πριν από λίγες ημέρες, την ημέρα που ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χρήστου Αλμίρα, ότι και πάλι στον Big Wings Sport, να το πω ξανά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος Αλμίρας, είχε βρεθεί στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού. και γίνει πρόταση, όχι μάλλον για την ακρίβεια, όχι πρόταση, και γίνει μια διερευνητική επαφή. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να ανέβει σε τόσο υψηλά νούμερα. Βεβαίως αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τζουγκάρντεν, ήταν πρόθυμη, έδωσε το ποσό αυτό στον Αστέρα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα χρυσό και πολύ μεγάλο deal για τους κίτρινο μπλε.
13: Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
12: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
13: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αντώνη Χρονάκη για τις τελευταίες κινήσεις του Αστέρα Σάκτουρα, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν για την ομάδα της Αρκαδίας. Υπάρχει ένα μήνυμα του Κάγκουα που ενδιαφέρει την ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα της Χάπολ Μπερσεβά με την Βικινγκούρ. Έχει κάνει ένα ποστάρισμα εν ώψη του αγώνα και λέει «Πάμε παιδιά». Δεν ξέρω αν αυτό κρύβει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα του και άφερεται στους συμπαίκτες του αν το κάνει συνήθως. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε και σοβαρά συμπεράσματα από αναρτήσεις. Υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη και για, για τα πραγματικά του conference στο 29 λεπτό χωρίς σκορ Γκέντεμπορκ Λεβάντια Ταλίν. Εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και συνεχίζουμε.

0: 4,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Για τις

0: 6.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Και αθόρυβη λειτουργία.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλίου και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μ' αρέσει σήμερα ότι έχετε πολύ ρεπορταζιακή διάθεση. Μου στέλνετε για παίχτη που ανακοινώσει η ΑΕΚ μέχρι την Πέμπτη με εξέλιξη για Τζολάκι. Χαμός γίνεται. Πέτυχε γκολ η Λεχ Πόζναν στη Δανία απέναντι στην Άρχους που έχετε 1-0.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Παναθηναϊκό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Διονύση Δεσίλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ακόμη μια προπόνηση πριν να χωρίσει για την Ουγγαρία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Πάξη, στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία αλλά και γενικότερα για όλα τα θέματα των πράσινων, θα μιλήσουμε τώρα με τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου, φιλέ.
1: Ρε, τι κάνουμε,
0: καλά, εσύ, καλά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, παίρνουμε τελική ευθεία πλέον. Μια προπόνηση θα γίνει αύριο το πρωί και συνέχεια αποστολή θα επιλέξει ο προπόνητης του Παναθηναϊκού, ο Τζέκο Πνίστο, και θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία, για το παιχνίδι με την Πάξη, για να πάει να δω και ο Παναθηναϊκός το πρώτο του επίσημο ματ για τη νέα σεζόν, την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, με τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα και δεδομένα. Οι πράσινοι παίρνουν από εδώ και στο εξής μια μεγάλη υποχρέωση, ένα πρώτο μεγάλο στόχο για τη σεζόν. Αυτή η μεγάλη υποχρέωση και ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι να μπουν στη λίγη θέση του κόμπερε. Για να συμβεί αυτό υπάρχει δρόμος, θα πρέπει να τα δούμε όλα βήμα-βήμα, αρχικά τα ματ με την Πάξη και θα δούμε. Έτσι, αυτή είναι και η νοοτροπία και το σκεπτικό που υπάρχουν εδώ στην Παναθηναϊκό. Δηλαδή κανείς δεν σκέφτεται, για παράδειγμα, λογικό, έτσι, τον επόμενο, φυσικά η Σπάρτα Κτωνάβα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, σκέφτεται μόνο πώς θα περάσει ο Παναθηναϊκός στην Πάξη και γίνει ανάλυση του αντιπάλου. Όχι εύκολη ανάλυση, πρέπει να σου πω, γιατί έδωσε 10 φιλικά και δεν είναι εύκολο για τους συνεργάτες του Νίστρου σε 10 φιλικά να βρουν την επικρατέσια δεκάδα που αυτή είναι η δουλειά των αναλυτών. Και προσπαθούν λίγο ποιος έχει παίξει περισσότερο από όλα να τα βάλουν κάτω, γιατί τώρα 10 φιλικά, αν έχει μοιράσει το χρόνο ο προπονητής, αν δεν βγάλει άκρη.
0: Ναι, εννοείται. Είναι ομάδες που πας λίγο στο άγνωστο, είναι αλήθεια. Πας. Αρκετά. Κατά σημαντικό.
1: 10 φιλικά είναι πάρα πολλά, ρε παιδί. Είναι πάρα πολλά. Τι άκρη να βγάλει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων...
0: Ο Νίστρουπ έχει βγάλει άκρη για την εντεκάδα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το 90% είναι γνωστό. Το 80%. Και τέλος πάντων είναι γνωστό. Οι εκτιμήσεις είναι προς τα την κατεύθυνση. Τώρα θα δούμε τον Παναθηναϊκό με το 4-2-3-1 του Μίστρουπ, με τον Μπένια κατά τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, ο Ντεφράι με Κάτρι του Μπα, εκεί θα δούμε. Θα δώσω περισσότερες πιθανότητες τον Κάτρι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θεωρώ ότι οι τρεις στη μεσαία γραμμή επικρατέστερη είναι Καμαρά, Τσέρι, Γιάγκουσιτ, Γιάγκουσιτ το 10. Παντίνο Ζαρουρί με έναν αστερίσκο, όπως δούμε, Παντελίδη στα εξτρέμ και μπροστά ο Τετέι. Είναι η επικρατέστερη που θα δούμε να γίνει και αυριανή προπόνηση.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, για τελικά πλάνα του τεχνικού του Παναθηναϊκού, του Λανού Μίστρουπ. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αύριο, όπως είπα, η προπόνηση αναχωρεί αποστολή για την Ουγγαρία. Θα γίνει συνέντευξη τύπου στην Ουγγαρία και θα γίνει και μια αναγνωριστική βόλτα, ένα περίπατο από τους παίκτες στο γήπεδο. Έτσι, λίγο να οθούν όσο μπορούν να βασιλώσουν με τον νου περιβάλλον. Ένα γήπεδο μικρό, 6.500 θέσεων. Θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού. 230 εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι έχουν πάρει και μεμονωμένα σε κεντρικές θύρες. Μικρό γήπεδο, λίγος αριθμός των εισιτήριων. Ακόμη και αυτοί που θα πάνε πάντως, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δηλαδή, να πηγαίνεις Ιούλιο μήνα, περίοδο κατά κύριο λόγο διακοπών των Ελλήνων, έτσι. Ιουλίου. Να παίρνεις το αεροπλάνο για Βουδαπέστη και από εκεί 1,5-2 ώρες πληροφορίες με τρένο για Πάξη σε ένα μέρος, ξέρω εγώ, 20.000 κατοίκων. Πρέπει να το λέει καρδιά σου. Να το λέει καρδιά σου, εννοώ να αγαπάς πολύ την ομάδα για να το κάνεις. Δεν είναι δηλαδή το Λονδίνο,
0: εννοείται,
1: το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, το Ιερόμι. Κατάλαβες το να πω. Αυτά τα μέρη είναι τα πιο ιδιαίτερα και από εμένα ο κόσμος το οποίο έχει δυνατότητα φυσικά, γιατί δεν έχουν πάρει τη δυνατότητα να το κάνουν, τη δυνατότητα να πάει, είναι respect αυτά τα, το κόσμο που πηγαίνει σε κάθε ομάδα, έτσι, που πηγαίνει σε αυτά τα μέρη και πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Για τους πιο γηπεδικούς βέβαια, το κλείνω.
0: Ναι, αυτό ψάχνουν.
1: Οι προμέσεις είναι και πιο ωραίες.
0: Ναι, ναι. Αυτό ψάχνουν.
1: Και είναι διαφορετικές. Τώρα, από εκεί και πέρα, Αυτά δεν ξέρω αν θέλαμε να ρωτήσει κάτι άλλο αγωνιστικό.
0: Όχι, μόλι στην απορία. Φαντρόκελ, δεν έχει λυθεί η εκκρεμότητα για να μπει στη λίστα.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Περιμένουμε αύριο να έρθει το δελτίο του.
0: Okay.
1: Έρθει το δελτίο από την Τάμπτορ. Οι Τούρκοι λένε ότι αύριο θα το στείλουν. Αυτό απομένει. Ο Φαντρόκελ, ο οποίος έκανε και προπόνηση κανονικά σήμερα. Αυτό απομένει προκειμένου να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα και να τον έχει μαζί του.
0: Mm-hmm. Γράφτηκε ένα υπάρχει θέμα του Γκοτσολέησβίλη. Νομίζω ότι δεν ψάχνει για δεξιμπάκ, έτσι.
1: Όχι. Okay. Mm. Αυτό έχει γίνει με αυτό τώρα και ποιο τον πέρασμα που γράφτηκε που είχαμε σε αυτό το δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με το εξής. Ο παίκτης ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού και ο Γιάννος δεξιός μπακ προ Τάπρα.
0: Okay.
1: Είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό πριν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει και υλοποιήσει τη μεταγραφή του 30 του Τάπρα. Λέω, κάπου το μάθαν τώρα και προφανώς δεν θα ήξεραν ότι πήρε το Παναθηναϊκός και γι' αυτό το γράφανε πλέον και η θέση του δεξιού μπακ δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού περαιτέρω
0: ενίσχυση.
1: Ναι. Έχει καλά μπρίσει Τάπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Αυτή είναι η ιστορία με το συγκεκριμένο. Πολλή δουλειά στις τακτικές φάσεις σήμερα, το κομμάτι της προπόνησης και στην τακτική. Τι άλλο, είπαμε, έχει αναλυθεί πάρα πολύ ο αντίπαλος, όσο μπορεί να τα αναλύσει με 10 φιλικά και να βγάλει τάκρη τι είναι βασική και όχι, είναι ένα απλό πράγμα. Και περιμένουμε πλέον την αυριανή ημέρα και μετά να μπούμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς.
0: Και συνεχίζεται και το πεδομάζωμα. Έτσι, από τη μία ανανεώθηκε το συμβόλαιο του, μάλλον δόθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναγιώτη Μισαηλίδη.
1: Ναι.
0: Και αποκτήθηκε και ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρδής από τον Ατρόμητο, έτσι.
1: Ναι, ο Μισαηλίδης, ο οποίος έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 29, είναι επιθετικός, γεννημένος 5 Σεπτέμβρη του 2010.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει περάσει από διάφορες ακαδημίες κτλ. Ήταν στην Άθενς Καλυφαία και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, όπως επίσης είχαμε και τον Λαζαρίδη, όπως είπες και εσύ, μετάσχει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Λαζαρίδης, και θα υπογράψει και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο 29 Σεπτεμβρίου του 2011, γεννημένος, και ήταν πέρυσι, ήταν στον Ατρόμητο, έβαλε 19 γκολ Super League K15.
0: Yes.
1: Γενικώς, το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλά παιδιά. Έχει υπογράψει και με πολλά παιδιά επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Και είναι γιος του Νίκου Λαζαρίδη, όπως με ενημερώνει ο Μάνος Μουσουράκης.
1: Ναι,
0: του στα, στόπερ,
1: καλά σε ενημερώνει. Καλά σε ενημερώνει. Και είναι φυσικά πολύ νωρίς για αυτά τα παιδιά. Καλή αρχή να έχουν και να τους πάνε καλά.
0: Σίγουρα, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει πλέον το φτιάχνει πολύ σοβαρά το έργο αυτό.
1: Όντως, απλά αυτό το έργο που φτιάχνει πάλι στο Βαρά Παναθηναϊκός θέλει δύο πράγματα. Επιμονή και υπομονή.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Δεν μπορούν να βγουν, ναι, σε ένα και δύο χρόνια και να γίνουν λοιπόν σε τέτοιο Παναθηναϊκό, έτσι το Θεό.
0: Καλά, ναι.
1: Το δύσκολο σε αυτή τη ηλικία για μένα δεν είναι να βρεις το ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο. Είναι να δεις ποια παιδιά έχουν προοπτική. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, προοπτική να ξεχωρίσουν. Θα δούμε.
0: Ωραία, φίλε μου. Θα σε δω ή θα σου πω από τώρα καλό ταξίδι.
1: Με δει.
0: Θα σε δω. Ωραία, τέλεια. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του Διονύση Δεσίλα. Δεύτερο γκολ για την Λεχ Πόζνα. Έχει δεχτεί και κόκκινη η Άρχους. Ανοίγει ο δρόμος των Πολωνών για πρόκριση.

0: Θα μείνουμε σε πράσινη απόχρωση. Θα πάμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα στους Σοκράτες.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εγώ. Εδώ.
1: Πώς είναι την παρουσία του Όσμαν? Τρελά, τσόκτζιδες.
0: Χαμός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και πρώτο θέμα είναι στο... για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται. Και πρώτο θέμα στο EuroCup. Στο site, έτσι.
1: Ναι. Λογικό. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης. Συγκεκριμένος παίκτης. Και σίγουρα βάζει τον ανταγωνισμό στα δικά μας τα χώρια. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δηλαδή, τις κινήσεις που έχουν κάνει, νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο. Θα δει πόλο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μα ξέρεις τι, θυμάμαι, αφού το άρχισε αυτό, το έχω πει και στον Χρήστο Γκάλη στον αέρα. Θυμάμαι στο Super Cup της Ρόδου όταν ήμασταν μαζί το 24. Ήμασταν έξω και του λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτές οι ομάδες με τέτοιο brand να μην βρίσκεται ένας επιχειρηματίας. Εγώ δεν είχε πάει το μυαλό μου βέβαια για τέτοια μεγαλεία, να σου πω την αλήθεια. Ένας άνθρωπος ξέρει να βάλει 5-6 εκατομμύρια να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Και ήταν πολύ απεσιόδοξος γενικά. Δηλαδή κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει τέτοιο μπαμ, αλλά είδες καμιά φορά η ζωή πώς θα φέρνει και έχουν και οι δύο πλέον αρκετά χρήματα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν μπλέξει τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους παράγοντες που δεν μπορούσαν να σταθούν στο έψι των περιστάσεων και είχαν δημιουργήσει και πάρα πολλά χρέη. Τέλος πάντων, τέλος καλά όλα καλά για τις ομάδες.
0: Εννοείται. Περιμένουμε με ανυπομονησία όλο αυτό που θα δούμε, όχι μόνο του χρόνου, γενικότερα.
1: Ναι. Επειδή είμαστε και σε αυτό το μούτο, μήνυμα τελειώνει και αύριο του Λιόπουλου. Όχι αύριο, την Πέμπτη. Ναι, σήμερα τρίτη, την Πέμπτη.
0: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο μου. Είναι βασικός ο Κάγκουα στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με την Βίκενγκουρ. Οπότε αυτόματα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής αν μεταγραφεί στην ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέχρι να αρχίσει η League Phase. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακίρη σε λίγο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το γεγονός της χρησιμοποίησης του μέσου που έχει στα μπάρια η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι τελειώνει και το Λιόπουλο τοπικά. Θα έχουμε και αυτή την μετακίνηση του Διεθνούς Καρτσον Άρη. Την Πέμπτη νομίζω, πόσο μαθαίνω, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, θα περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά για να τελειώσει το θέμα. Το buyout του ούτως ή άλλως από την πλευρά του ΠΑΟ κατατέθηκε χθες για τον Όσμαν. Νομίζω και από την πλευρά του Άρη θα κατατεθεί νομίζω τις επόμενες μέρες για να τελειώσει το θέμα. Μάλλον ο Παναθηναϊκός, Νίκο, σκεφτόμουν

0: ομάδα έχει αποκτήσει από τον Άρη. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο καλή, ας πούμε, οικονομικά κίνηση ήταν αυτή. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο, αυτά, επειδή καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου και την αγωνία του, αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα σκεφτεί και ο Ζελικό Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, και θεωρούν ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι αντικατάστατοι, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το αρτονομικό διαβατήριο του δουλειού που θα αντικατασταθεί από τον Μωραΐτη, έτσι, στην περιφέρεια, θα είναι ο έκτος γκάρτ ο Μωραΐτης, και όσον αφορά τον Όρμαν, προς το πάνω ο Παναθηναϊκός συνεχίσει έτσι θέση στον forward.
1: Τι βλέπουμε.
0: Τώρα αν χρειαστεί κάποια συμπληρωματική κίνηση στην πορεία θα το δούμε. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που ξέρουμε και θα γίνει δεδομένο θα είναι η απόκτηση ενός playmaker που θα κάνει διαφορά και θα έχει και μάλλον πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό από την περιφέρεια.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό το κομμάτι, έτσι. Είτε με τον Φρανσίσκο που είχε γραφτεί ότι ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί, είτε με κάτι άλλο, έτσι.
0: Όχι, κοίταξε, ο Φρανσίσκο ούτως ή άλλως...
1: Αυτή είναι ένα συμβόλαιο, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι έχει το συμβόλαιο το παιδί και δεν ξέρω τι κατά πόσον ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια λογική να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για τον Φρανσίσκο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να δώσει παραπάνω από ό,τι δίνει στον Αν ή στο Χέις Ντέιβις ή στον Γιαμπουσέλε και στους υπόλοιπους τέλος πάντων. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Δεν ξέρω δηλαδή και αν ο ίδιος θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει με ομάδες για μικρότερα συμβόλαια. Προφανώς έχει υψηλές απαιτήσεις το παιδί. Εντάξει, έρχεται μου μια πολύ καλή σεζόν με τη Ζάλγκυρης. Την αξιοποίησε αυτή τη σεζόν με το συμβόλαιο που πήρε στη Βιλερμπάν. Τώρα τι θα γίνει στη Βιλερμπάν, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο.
1: Ναι, το βλέπουμε το όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Με τον Λεσόρ γιατί... υπήρξε ενημέρωση για τον νόμο του, για τον αγώνα του.
0: Όχι, καμία ενημέρωση. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε. Από την ομάδα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Προφανώς θεωρούν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν θεωρούν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό που έγινε.
1: Είναι... έκανε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, στις αρχές Ιουλίου, mm-hmm. ούτως ή άλλως. Και προφανώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ούτως ή άλλως το παιδί αυτό, επειδή το έχουμε πολλές φορές ειδικά για το Λεσόρ, είναι ιατρικά απόρριτα και ιατρικό απόρριτο και ιατρικά δεδομένα τα οποία εντάξει, καλό θα είναι να μην ξέρει τα βγάζουν τη φορά.
1: Ναι.
0: Και για το συγκεκριμένο παιδί ειδικά, έτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, αυτό ήταν το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουν κάποια θέση, όπως και οι υπόλοιποι, γιατί είχαν και αρκετοί άλλοι που πάνε έχουν διάφορα προβλήματα. Έτσι. Θυμίζω ο Ρονταβόπουλος, ο Σλούκας, ο Μίτο Γκολκαλαϊτζάκης. Ήταν εκείνοι οι προβλήματα δραματισμού στο φινάλι της σεζόν. Έτσι. Ο Λεσόρ το έχει αποκομίσει αυτό από τους τελικούς, νομίζω το τρίτο, το τέταρτο τελικό, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, οπότε τον υπολογίζουν κανονικά για την έναρξη της νέας σεζόν.
1: Ωραία, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και σε εσένα. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι ο 27χρονος Κάγκουα, που φέρονταν να είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ και μπορεί να είναι ακόμα έτσι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, είναι βασικό στο παιχνίδι με την Χάμπολ Μπερσεβά. Προέκυπτε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το πρωί ότι εφόσον αγωνιστεί και δεν θα έχει αυτόματα δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League με την Ένωση, η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά ας περιμένουμε και τον Γιώργο Τσακίρη και μετά τις 9.30 θα τον έχουμε να μας πει πώς αντιμετωπίζουν στην Ένωση αυτήν την εξέλιξη.

Στα του μπασκετικού Ολυμπιακού τώρα, είπαμε και το μεσημέρι την απόρριψη της πρότασης της Ντουμπάη, η οποία κόντρα στη φημολογία και σε όσα υποστήριζε και ο ατζέντης του Τόμας Γουόκαπ, δεν πρότεινε ποτέ στον Ολυμπιακό ούτε ένα ούτε ένα μισή εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, όπως θέλετε πείτε το, για να πάρει τον παίχτη. Η πρόταση που έχει γίνει και μερικές μέρες πριν και ενημέρωσε επίσημα και ο Ολυμπιακός ήταν 600.000 δολάρια, άρα 520.000 ευρώ, και μάλιστα το ποσό η Ντουμπάη το πρότεινε να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η μία τώρα με την αγορά του παίχτη και η άλλη το καλοκαίρι του 2027. Ο Ολυμπιακός φυσικά απέριψε αυτή την πρόταση. Θυμίζω ότι έχει ορίσει την τιμή πώλησης του παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ αυτών των δύο ποσών και νομίζω ότι ορθώς δεν κάνει καμία άλλη κουβέντα. Η Ντουμπάη από τότε έχει εξαφανιστεί, δεν έχει ενοχλήσει ξανά τον Ολυμπιακό.

Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν ξεκινάει από 600.000 δολάρια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το ποσό που έχει ορίσει ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να μιλήσει για κάτι λιγότερο, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Ο ΟΚΑΠ έχει δελεαστεί φυσικά από αυτά τα 3 εκατομμύρια που του προσφέρει η Ντουμπάι ετησίως, αλλά έχει συμβόλαιο κανονικά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον περιμένει στην προετοιμασία που θα αρχίσει 24 Αυγούστου. Νομίζω ότι 20 είναι κάποια αργομετρικά τεστ και από τις 24 θα μπουν κανονικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. 4 του μήνα είναι τα πρώτα φιλικά στην Κρήτη με Φενέρμπαχτσε, Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπία Μιλάνο. Μετά έχουν το Νεόφυτος Χανδρώτης στην Κύπρο. Έχει πολύ, πολύ πράγμα φέτος. Έχει και Super Cup Ευρωλίγκας, έχει Super Cup Ελλάδας. Γενικά ο Αύγουστος είναι γεμάτος. Θα είναι σαν μήνας προετοιμασίας με 2 τίτλους, αλλά σίγουρα με ευκαιρία να μονταριστούν. Τώρα, με τον WOCAP, επειδή ρωτάει ο κόσμος εδώ πάρα πολλά τι θα γίνει, θα μείνει δηλαδή δυσαρεστημένος του χρόνου με τα λεφτά που θα παίρνει, εγώ λέω να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί κάποια άλλη ομάδα να μπει στο κόλπο, η Ντουμπάι να ανεβάσει την προσφορά της, έτσι. Στις μεταγραφές, ξέρεις, πολλές φορές γίνονται πράγματα. Ο Ολυμπιακός απλά έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι τον θέλει, έχει διάθεση να του προσφέρει ένα συμβόλαιο πολύ καλύτερο από αυτό που έχει να παίρνει του χρόνου, 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Όχι φυσικά στα επίπεδα των 3 εκατομμυρίων, των 2,5 που αξιώνει ο παίκτης. Από εκεί και πέρα είναι μια υπογεγραμμένη σύμβαση. Ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να την τηρήσει. Ακόμα και αυτό που ακούστηκε ότι πήγε στην Ένωση Παικτών να ρωτήσει αν μπορεί κάποιος να ορίζει ως τιμή πώληση στα 3 εκατομμύρια όταν κάποιος παίρνει 1,1-1,2, νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ο Μπάμπης Κοστούλας στον Ολυμπιακό που αμοιβόταν με 500.000 ευρώ το χρόνο και λιγότερα, γιατί πουλήθηκε 34 στην Brighton. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό ο κανόνας. Ο καθένας ορίζει την τιμή πώλησης του περιουσιακού του στοιχείου όπως θέλει. Και για μένα πολύ καλά κάνει ο Ολυμπιακός και κρατάει αυτή τη στεναρή στάση. Διότι πολύ απλά μετά τον WOCAP, αν τον άφηνε, ας πούμε, να φύγει με ένα τόσο μικρό ποσό, ο καθένας στην αγορά που υπάρχει θα έβρισκε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο του χρόνου. Θα του λέει: εγώ θέλω να φύγω, ας πούμε. Ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός. Ότι όταν ένας παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να του τάζει χρήματα. Βασικά, μπορεί να κάνει και καταγγελία Ολυμπιακός στην Ντουμπάι που πλησίασε τον παίκτη παράνομα και το συμβόλαιο του δεν έχει λήξει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον WOCAP. Εγώ λέω υπομονή, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή στις μεταγραφικές περιόδους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια άλλη εξέλιξη. Για τον forward νομίζω ότι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα αργήσει να αποφασίσει. Υπάρχουν παίχτες που εξετάζονται από το NBA, αλλά έχουν προτεραιότητα να μείνουν εκεί. Ας πούμε ο Τζέιλεν Γουίλσον που είχε ακουστεί και όντως ήταν στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού, έκλεισε με τους New York Knicks, αν δεν κάνω λάθος, διαιτές συμβόλαιο. Πάντα η ευρωπαϊκή αγορά φέρνει ευκαιρίες. Δεν αναφέρω μόνο στον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος θες πλήρωσε μόνο στο buyout για το NBA. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάποια ομάδα του NBA και δεν αποκλείω να έρθει Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και απλά να βρει ένα δεκαήμερο συμβόλαιο στο NBA. Αυτό να τελειώσει και μετά να επιστρέψει στην Ευρώπη ελεύθερος να παίξει. Έτσι, δεν είναι να αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, να αναφέρομαι γενικά. Η αγορά λοιπόν μπορεί να σου φέρει πολλές ευκαιρίες, οπότε ο Ολυμπιακός θα το ψάξει, θέλει να κάνει μια πολύ καλή κίνηση στο 4, θέλει και να παίχτη να πατάει και στο 3, θα ήθελε και να παίχτη να πατάει στο 5, δηλαδή μπορεί να κάνει και 2 μεταγραφές στο τέλος. Ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι το πιο έτσι, χειροπιαστό αυτήν την εβδομάδα νομίζω θα είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα. Ο Πουκουσεύσκι που με ρωτάτε έμεινε ελεύθερος όντως από την Παρτιζάν, είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη, όντως μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο πολύ εύκολα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυναμικό του, αν και είναι ένα παιδί το οποίο το έβγαλε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το έστειλε στο NBA, ανδρώθηκε από τα 13 του 14 του στις μικρές ομάδες, έπαιξε και στην αναπτυξιακή, έπαιξε και στην ανδρική ομάδα κάποια λεπτά, σκόρπια. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι για τον Πουκουσεύσκι. Αν αλλάξει κάτι εννοείται ότι εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε. Μια και είπαμε Ανέλ Αρένα, για να φύγουμε από τα του Ολυμπιακού, υπήρχε σήμερα η είδηση ότι κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Θα τεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση, έτσι και αλλιώς νομίζω ότι κλείνει η Βουλή
τις λίγες μέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές, άρα θα γίνει. Αυτή η παραχώρηση που έτσι κι αλλιώς ήταν στις λεπτομέρειες, να το πω έτσι, και παράλληλα με αυτή την παραχώρηση θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας πιθανότητα, ξαναλέω, και η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την χρήση της Άννα Λαρίνα ως Ολυμπιακός θα ανακατασκευάζει, θα ανακαινίζει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε υπόλοιπες έτσι δυσούλες που αφορούν το μπάσκετ, ο Παγιόλα, ο πρώην παίκτης της Virtus Bologna, πάει στην Παρτίζαν έναντι 1,8 εκατομμύριων ευρώ για δύο χρόνια. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον 27χρονο...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW Σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW Σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
0: Sport FM Πάτρας.
3: Χεζόνια και υποτιμούν το Χεζόνια. Τώρα ότι μπορεί να βρει κάτι στο NBA. Απλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό είπα. Έγινε γνωστό χθες το βράδυ ότι πλήρωσε ο ίδιος τη ρήτρα ουσιαστικά για να μείνει ελεύθερος και να πάει σε ομάδα του NBA. Και οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η ομάδα, έτσι. Λέω, αν δεν βρεθεί, υπάρχει ο τρόπος για να μην επιστρέψει στη Real. Γιατί αν δεν βρεθεί καμία ομάδα, κανένα συμβόλαιο, έχει υποχρέωση να επιστρέψει στη Real. Ο παίκτης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να παίξει για την Real. Οπότε λέω ότι αν δεν βρει κάτι εγγυημένο, χωρίς να το αποκλείω, μπορεί με ένα τρίκ μανατζερικό, έχει γίνει και άλλες φορές, να κλείσει σε μια ομάδα για ένα 10-μέρο συμβόλαιο, να μείνει ελεύθερος μετά από 10 μέρες, να έχει ουσιαστικά εκπληρωθεί αυτή η απέτηση να είναι σε ομάδα του NBA και το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, να βγει ελεύθερος στην αγορά της Ευρωλίγκας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
10: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
11: Είπε
10: στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
12: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε, Bewitch Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Σέρβα στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική νότα τη χώρα. Ο Πάνος Μπουρνάς συνεχίζει ακάθεκτο τεχνική και μουσική υποστήριξη. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δίπλα του βράχος η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά με λίγο διαφορετικό τρόπο, καθώς σήμερα έχουμε ξυπνήσει από τον πρωί, έχουμε δει αυτή την ανάρτηση της ΠΑΕ Λεβαδιακός με τη βόμβα που έρχεται για τα 65 χρόνια της ομάδας. Ήδη έχει προκύψει ένα όνομα αυτό του Άντριαν Σουτ του Ρουμάνου. Αν θα μας τα πει καλύτερα ο φίλος ο Ηλίας Κουκοβίνος που είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, αν όντως είναι αυτή η βόμβα ή κάτι άλλο περιμένουμε από τους δύο τους. Χαίρετε, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά από την έτσι ζεστή, πολύ ζεστή Λιβαδιά απόψε, όπως συνήθως όλη την Ελλάδα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε να σκάσει και επισήμως η βόμβα που ανακοίνωσε το πρωί μέσω της επίσημης της σελίδας της ομάδας του Λεβαδιακού, η βόμβα που αν όλα είναι έτσι όπως τα έχουν διαρρεύσει, θα είναι ο Άντριο Σουτ, διεθνής αμυντικός μέσος, πρώην παίκτης της ΤΕΑΟΑ και της ΑΛΑΗΝ την τελευταία αγωνιστική περίοδο. Θα είναι, πιστεύω, ένας παίκτης, μια μεταγραφή, να μου τα πει έκπληξη από το πάνω ράφι, όπως λέγεται, έτσι, για τις ομάδες, όπως είναι του Λεβαδιακού, που είναι, ας πούμε, χαρακτηρίζονται σαν μικρομεσαίες ομάδες στην Super League. Περιμένουμε το επίσημο, την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ για να πούμε οριστικά και ότι ο παίκτης αυτός θα αγωνιστεί από τα τέλη Αυγούστου στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ουσιαστικά είναι εξάρι από ό,τι διαβάζω, με θητεία
1: είναι διεθνής αμυντικός μέσος. Θα καλύψει κατά πάσα πιθανότητα τη μεγάλη απώλεια του Έντμουντ Τσοκάι, που ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bochum, στην προστάθμα της Β' Γερμανίας.
0: Γενικότερα τα υπόλοιπα θέματα, πώς κυλάει η προετοιμασία, τι άλλες μεταγραφές ετοιμάζονται?
1: Να πούμε καταρχήν ότι έτσι φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ρόστερ του Λεβαδιακού από την περσινή ομάδα που τόσο έτσι έκανε άριστη εντύπωση με το παιχνίδι της, με τα γκολ που σημείωσε.
0: Είναι ψηλά ο παιχνίδις.
1: Δεν άκουσα.
0: Είναι ψηλά ο παιχνίδις, λέω, με βάση τις περσινές εμφανίσεις.
1: Ναι, βάση με την περσινή περίοδο οι διοικούντες θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πάλι ψηλά το πήχη. Αλλά την περσινή ομάδα έφυγαν ουσιαστικά 9 παίκτες της ενδεκάδος. Τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, είναι γνωστό σε όλους ποιοι έχουν αποχωρήσει. Και θα είναι μια χρονιά που όλοι αναμένουν και με ενδιαφέρον, αλλά και με, να το πούμε έτσι, σαν να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά. Τόσοι πολλοί παίκτες που θα έρθουν να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν και στους ήδη υπάρχοντες, να δούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει φέτος και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, που εδώ να συμπληρώσουμε ότι τον Άντριαν Σουτ τον είχε στην ΣΤΕΑΟΑ τη χρονιά που κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα της Ρουμανίας, το κύπελλο Ρουμανίας και τις καλές εμφανίσεις της ρουμάνικης ομάδας στο Champions League. Να πούμε μέχρι στιγμής ότι ο Αγκουστίν Ούρζη, ο Αργεντίνος εξτρέμ της Χουρακάν, ήδη έχει αποκτηθεί από την ομάδα της Λιβαδιάς, βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, όπως και ο Δημήτρης Ιβανοηγίδης που από τον Ατρόμητο, από τον Αστέρα, μεταπίδησε στην γενέτρά του, αφού κατάγεται από ένα χωριό έξω από την Λιβαδιά. Και ο Αλεξάνδρου Πάντεα, ο επίσης διεθνής, νεαρός Ρουμάνος, δεξιός πλάγιος αμυντικός, αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα πούμε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, το άλλο μεγάλο κενό του 30χρονου Τσάπρα, ο οποίος αγωνίζεται πλέον με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει, σίγουρα θα έχουμε αφίξεις τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 4-5 παιχτών ακόμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ρόστερ που έχει σχεδιάσει και ζητήσει ο Ηλίος Χαραλάμπους από τον Γιάννη Κομπότη για την νέα αγωνιστική περίοδο που ήδη βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδος στον Μπάνσκο της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι επίσημο...
1: Εννοείται ότι αν έχουμε κάτι επίσημο ή κάτι ανακοινώσιμο, εννοείται ότι θα το κάνουμε
0: μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλο μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Ηλία Κοβίνα. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Λεβαδιακού, όχι μόνο για την πολύ σπουδαία μεταγραφή τριμμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, του Adrian Shoot που ετοιμάζουν για τα 65 χρόνια του Σιβιώτη, αλλά και γενικότερα τι έχει κάνει ο Λεβαδιακός, τι πρόκειται να κάνει, μια τελείως διαφορετική ομάδα σίγουρα, αλλά νομίζω με τεχνογνωσία που μπορεί να την οδηγήσει και πάλι σε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί πέρσι ο Λεβαδιακός έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Όφη. Αλλά όχι με Μάνο Σουριά. Όφη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία για προετοιμασία, έχει αρχίσει εκεί τις προπονήσεις του. Και θα πάμε στον Μανώλη Σαρή, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία των κριτικών, να δούμε πώς άρχισαν εκεί οι προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντε, αλλά και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό και όχι μόνο η ομάδα της Κρήτης. Γεια σου, φιλέ.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εδώ από το Ρόζενταλ, τώρα δεν έχει τελειώσει ακόμα η προπόνηση, είναι σε εξέλιξη πρώτη ουσιαστικά προπόνηση του Όφη την Ολλανδία. Η αποστολή των κυπελούχων Ελλάδας θα μείνει εδώ μέχρι και τις 5 του Αυγούστου, θα δώσει 4 φιλικά γνωστών απέναντι στην Μπρέντα, τη Βίλεμ, την Κοεχέντη και μια ομάδα από το Κατάλ. Τώρα που είμαστε στον αέρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη πρώτη προπόνηση του Όφη από τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι, ο οποίος είναι γνωστές οι μεταγραφικές του ανάγκες. Μην ξεχνάμε ότι θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι σε 20 μέρες στο Παγκρίνιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup με αντιπαλό. Με την ΑΕΚ, κατά συνέπεια, έχει ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις. Οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να ξεκινήσουν την χρονιά όπως την ολοκλήρωσαν, κάτι το οποίο ισχύει και για την ΑΕΚ, με την κατάληξη ενός τίτλου που θα γίνει και στην έδρα του. Το Παγκρίνιο Στάδιο είναι λοιπόν σε εξέλιξη, αυτή την ώρα που μιλάμε η πρώτη προπόνηση του Όφη, ενώ περιμένουμε βέβαια τα νεότερα για τα μεταγραφικά, για τις μεταγραφικές ανάγκες του Όφη, οι οποίες είναι δεδομένες και συγκεκριμένες. Ο Όφη, ο οποίος θέλει να κάνει 5 προσθήκες μετά από αυτές του Ανδρέα Μπουχαλάκη και του Χρήστου Σιέλη, θέλει να τελειώσει το ρόστερ του, να το ολοκληρώσει με την απόκτηση ενός επιθετικού, ενός δεξιού μπακ, ενός σπορ και δύο εξτρέμα. Αυτές είναι οι θέσεις που ψάχνει ο Όφη, συγγνώμη, για την ενίσχυση του ρόστερ του. Προς το παρόν αυτό μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, δηλαδή πράγματα για την μεταγραφική ανάγκη, για την μεταγραφική ενίσχυση του Όφη, είναι ότι στην κορυφή της επίθεσης ο πρώτος στόχος είναι ο 32χρονος Βόσνιος με ισπανική υπηκότητα, επιθετικός ο Κενάν Κοντρό, ο οποίος ανήκει στην Φερεντβάρος. Υπάρχει μια καθυστέρηση, πρέπει να πούμε εδώ, στην υπόθεση του Βόσνιου επιθετικού, παρότι το ρεπορτάζ από τις προηγούμενες ημέρες που το μεταφέραμε γυρίζει στο Ηράκλειο ήταν ότι στόχος ήταν απαιτούσε σήμερα με την υπόλοιπη αποστολή της κριτικής ομάδας που αναχώρησε τα ξημερώματα από το Ηράκλειο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κάποιες διαφορές που έχουν να κάνουν σχετικά με τις απαιτήσεις του Κενάν Κόντρο, παρότι ο Όφη έχει βρει και με τη Φερεντβάρος στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όσο υπάρχει μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού, τον Όφη, επειδή δεν θέλουν να καθυστερήσουν την συγκεκριμένη μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση, όπου μετά και την αποχώρηση του Έντι Σαλσίδη υπάρχει ένα βασικό κενό, αν υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το προβλεπόμενο, θα κινηθούν σε άλλες επιλογές.
1: Ναι, λογικό. Είχαμε και τις αποχωρήσεις έτσι του Βούκοτιτς και του Ράκονιας.
2: Ναι, εντάξει, αυτό
1: τυπικό
2: ήταν. Τυπικό ήταν. Έτσι αλλιώς οι δύο μαυροβούνια δεν υπολογίζονταν από τον Κόντι. Ψαχνόταν, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα για να λυθούν τα συμβόλαιά του, γιατί δεσμεύονταν για ακόμα 2 χρόνια. Βρέθηκε η γρυσή τομή και χθες ανακοινώθηκε και τυπικά η αποχώρησή τους με τη λύση των συμβολέων τους. Γενικά από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που τελείωσαν αυτές οι δύο υποθέσεις, που ουσιαστικά ήταν οι τελευταίες ό,τι είχε να κάνει με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ του Όφη, το μόνο που απομένει είναι να δούμε τις προσθήκες, αυτές τις θέσεις που είπα και βέβαια ποιοι και πότε θα έρθουν στην Ολλανδία, γιατί δεδομένα Νίκο, στον Όφη θέλουν τουλάχιστον μία μεταγραφή στη θέση του επιθετικού να έρθει εδώ ένας παίκτης όσο πιο σύντομα γίνεται, προκειμένου να δουλέψει και με την υπόλοιπη ομάδα για τον, και μιλάμε για τον επιθετικό.
1: Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό, με τον Γκοαχέντ Ίγκλης από ό,τι βλέπω.
2: Σωστό, ναι, το Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό, θα δώσει Όφη άλλα 3. Το παίκτη του Ασκή με Μπρέντα Βίλεμ και μία ομάδα από το Κατάρ. Ουσιαστικά θα είναι και τα τελευταία φιλικά που θα δώσει Όφη πριν μπει στα επίσημα, γιατί υπενθυμίζω ότι στις 12 έχει το Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, 8 ημέρες μετά στις 20 του μήνα, την 5-20 Αυγούστου, δίνει το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Europa League, μετά κατευθείαν ξεκινάει η Super League, όπου λογικά στις 23 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι με τον Βόλο στο Ηράκλειο. Μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στο play-off και συνέχεια λογικά πάλι την Κυριακή 30 του μήνα θα παίξει ο Κλάρης Βικελίδης με τον Άρη. Δηλαδή μιλάμε για ένα διάστημα 18 ημερών όπου θα δώσει 5 επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει η βάση, υπάρχει ο κορμός, δεν είναι λίγο το γεγονός ότι ο Όφη σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν όπου στέφθηκε η κυπελλούχος Ελλάδος τα 3-4 του ρόστερ του και μιλάμε για τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο, είναι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπήρξαν αποχωρήσεις, αλλά υπήρξαν αποχωρήσεις παιχτών που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην προηγούμενη σεζόν, με ξέρεις όπως είπα τον Σαλσίδο, τον Σιγγέλια και τον Λαμπρόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι που έφυγαν δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Τα κενά στο ρόστερ του Όφη δεν είναι πολλά και γι' αυτό το λόγο φέτος ο Όφη δεν ψάχνεται να κάνει πολλές μεταγραφές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρξουν και προσφορές για παίκτες που είναι στο ρόστερ του Όφη και ο Όφη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια φροντίζει να πουλάει παίκτες στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, αλλά τα δεδομένα αυτή την ώρα που μιλάμε σήμερα, 21 του Ιούλη, ο Όφη πάει για 5 προσθήκες.
1: Ναι.
2: Ουσιαστικά αυτοί που το γένει το επιθετικού. Και μετά τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
1: Σωστά. Μάνολο μου, καλή διαμονή. Το τα λέμε εννοείται.
2: Ευχαριστώ. Έγινε.
1: Και καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Μάνολο Σάρης λοιπόν για την προετοιμασία του Όφη αλλά και τα μεταγραφικά νέα της κριτικής ομάδας. Έγραφα ένα κείμενο πριν και επισημάνει ότι η ηλικία ίσως είναι ένας αριθμός αθλητές. Απόλυτη επιβεβαίωση είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος πριν από λίγο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μίλαν. Ένας ακόμη χρόνος λοιπόν για τον 40χρονο Κροάτι Χαφ. Οπότε θα τον βλέπουμε και του χρόνου.

0: Πετυχαίνει γκολ η Τούνα απέναντι στη Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-0 στο 20 λεπτό. Έχει πετύχει γκολ και Άρχος, παρότι παίζει με 10 απέναντι στη Λεχ Πόζναν. Και έχουμε τελικό αποτέλεσμα σε 4 αναμετρήσεις του δεύτερου προγραμματικού του Champions League. Αραράτ Σάμπροκ 2-0. Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβα 0-2. Μιάλμπι Λίνκολν 3-0. Και Σαμπάμπακου Κουόπιο 1-0. Στο conference, στο 63ο λεπτό, Γκέντεμπορκ Λεβάντι Αταλίν 0-2. Ας καθυστερείς του πρώτου μικρόνου Φλωριάνα Ντρίτα είναι στο 0-0. Πριν από λίγο άρχισε το Μπίσεν Γκιόρ. Και πάμε Ολλανδία, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Ηρακλή Αντίπα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι ότι αυτό που ξεχωρίζει πριν της άφεξης του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους φίλους του και τους πιτσιρικάδες, είναι η είδηση...
1: Και το βράδυ και το απόγευμα και το πρωί.
0: Γεια σας κύριε μου, γεια σας.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Φαντάζομαι ότι στην ιεράρχηση της δισογραφίας του Ολυμπιακού είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής φυσικά για την ομοθετική ρύθμιση του Καραϊσκάκης.
1: 37 στους 37 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ανέκρινε την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της ΕΟΕ στη Βουλή για να συνενέσει στην ομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά για να εξηγήσουμε το τι σημαίνει αυτό στον κόσμο, είναι μια εξέλιξη σημαντική, θα την χαρακτήριζα,
0: ναι,
1: θεσμική, η οποία ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει το δρόμο για την τροποποίηση της πολεοδομικής, ουσιαστικά της πολεοδομικής τροποποίησης για να μπορέσει να χτιστεί το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκης. Και θα γίνει, και φυσικά θα γίνει σε όλο αυτό το πράγμα και κουβέντα για την παραχώρηση του σταδίου για περισσότερα χρόνια από τα 49 τα οποία έχει Ολυμπιακός στη διάθεση του, το Καραϊσκάκη να μπορεί να το χρησιμοποιεί, γιατί θυμίζω δεν είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Ανήκει στη Γενική Γραμματεία του αθλητισμού του Καραϊσκάκη. Και για να μην κουράζω, ξέρεις, τον κόσμο με αυτή την ομόφωνη απόφαση, ουσιαστικά όλα τα μηνύματα είναι ότι θα περάσει και αν θα γίνει στη Βουλή θα γίνει στις 31 Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή του μήνα, ή όταν ξανανοίξει η Βουλή, γιατί τον Αύγουστο κλείνει, δηλαδή νομίζω στις 26 ναι. Αυγούστου, 25-26 Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι όλα πάνε καλά για να γίνει αυτό το όραμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, της διοίκησης του Ολυμπιακού, που έχει, θυμίζω, και παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο, για να γίνει πραγματικότητα. Είναι όντως πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι πάνω από όλα τα υπόλοιπα θέματα για το αν θα έρθει ένας παίχτης ή αν θα χαλάει κάποια μεταγραφή. Ούτως ή άλλως, μεταγραφική περίοδο θα έχουμε να συζητάμε όλο το καλοκαίρι.
0: Όσο καλά και πολλά άλλα καλοκαίρια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Το γήπεδο είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Μα αυτό είπα. Ότι...
1: με το σεφ.
0: Ναι, ναι, το καλύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, εντάξει, ήταν αυτό. Όλα καλά, έπονται. Λοιπόν, ωραία, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα υπόλοιπα.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάτσε να σου πω πρώτα τα της προετοιμασίας.
0: Εννοείται.
1: Γιατί συνήθως τα ρίχνονται πρωί απόγευμα προπόνηση. Στην πρωινή προπόνηση δεν είχε πάρει μέρος. Α πούμε ότι ήρθε ο Ολυκάμπη κανονικά και έκανε κατευθείαν προπόνηση και το πρωί.
0: Ναι, πώς τον είδες.
1: Ορεξάτο. Ορεξάτος, δηλαδή κανονικά, δηλαδή ακολούθησε όλο το πρόγραμμα, δεν είναι ότι μπήκε, ακολουθήσε ένα μέρος του προγράμματος, από την αρχή μπήκε κανονικά και έβαλε και τα γκολ, ξέρεις, έβαλε και κάποια γκολ εκεί στις ασκήσεις τις οποίες έκαναν, μια χαρά ήταν ο Ολυκάμπη, χαρούμενος, και πιο μαροκινή το πρωί φίλοι του, ο πατέρας με το γιο και έναν άλλο φίλο που ήθελαν και βγήκαν φωτογραφίες μαζί του. Το απόγευμα ήταν αρκετά παιδάκια που έπεσαν πάνω του για να βγάλει φωτογραφίες. Επίσης υπάρχει και βίντεο, ξέρεις, μπορεί να το δουν στα social του Big Win Sport FM και με τον Μπεντιλίμπαρ που του βγήκε φωτογραφία, έγραψε αυτόγραφα και βγήκε μια φωτογραφία με ένα πανό, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο με αυτό που του είχαν δώσει οι φίλοι της Βαγιαδολίδου, ένα κασκόλ τότε, οι φίλοι της Βαγιαδολίδου, ήταν στη Βαγιαδολίδου με τη Λίμπαρ και είχε πραγματοποιήσει, ξέρεις, εξαιρετική πορεία. και να πω ότι το πρωί δεν έκανε ο Κιάρος, έκανε το απόγευμα. Είδαμε αρκετές συνεργασίες του Ρόκα με τον Ζώτα.
0: Ναι.
1: Στην μάλιστα στη μία φάση είχε εδώ, στις ασχέσεις είχε δοκάρει ο Ζώτα, στην άλλη έβαλε γκολ. Υπάρχουν, έχω στείλει βιντεάκια τα οποία θα ανέβουν λογικά. Σας μπορεί και να έχουν ήδη ανέβει, για να μην αδικό κανέναν, γιατί δεν έχω όλα τα social που υπάρχουν. Γιατί πλέον χάρη την κυμπάρα μου λένε δεν έχεις TikTok. Όχι, δεν έχω TikTok. Τι να κάνω τώρα, που πρέπει να έχω και TikTok. Έχω το Instagram και το Facebook, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Λίγο το Messenger κοιτάζω μία στο τόσο. Αν έχει στείλει κάποιος κάποιο μήνυμα για να απαντήσω, δεν είναι. Δηλαδή, να βάλουμε εγώ όλα τα social που υπάρχουν. Και αύριο θα υπάρξει προπόνηση. Και πάμε. Δεν είχε κάτι άλλο. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Όπως σου είπα και χθες, Νίκο, σας είπα, γιατί ήταν και ο Τάσος, το σήμερα σε μόνος,
0: ναι,
1: ότι η ιστορία με τον Σάλιακα είναι ότι είναι κοντά ο Σάλιακας. Δεν έχει ακόμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλείσει εντελώς η μεταγραφή του.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ κοντά, δηλαδή θα προκαλέσει τεράστια έκπληξη, ξέρεις, το αν χαλάσει η επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό για να κλείσει το δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, ουσιαστική εξέλιξη σε κάποια θέματα δεν έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Ή δεν έχει γίνει γνωστή, για να είμαι και δίκαιος. Δηλαδή, η λίστα με τα οχτάρια παραμένει η ίδια, όλη αυτή την οποία έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ο Εξπόζητο, ο Στάκιο, ο Μπρακάνσα, τη Sporting που ανεβαίνει σιγά σιγά στη λίστα, αλλά αυτό μόνο έχει βγει προς έξω. Είναι επιλογές του Καρντόσο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας, και οι τρεις, εντάξει, εκτός από τον Εξπόζητο που είναι στην Εσπανιόλ και είναι από την Ισπανία, οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι παίχτες οι οποίοι ο Στάκιο ανήκει στην Πόρτο και ο άλλος ο παίχτης ανήκει στη Sporting Λισαβόνας και όλοι έχουν ένα κοινό συμπιότητα σε ένα χρόνο λίγο τα συμβόλαιά τους. Από εκεί και πέρα, να παρέλθω λίγο στο Σάλιακα, ότι πολύ σημαντικό τώρα αποκτηθεί ο Σάλιακας, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες παίχτες για τη λίστα για τα παιχνίδια με την Αϊμπέκεν αρχικά, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει παρουσία σε link face,
0: ναι,
1: και ενώ δηλαδή ότι και στο άσχημο σενάριο τώρα αποκλειστεί από την Αϊμπέκεν, θα μπει ο Ολυμπιακός κατευθείαν στη link face του Europa League.
0: Ναι, αλλά ήταν και πάρα πολλοί φίλοι, να ξέρεις, γι' αυτό το θέμα. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε το rebuilding είναι. Δεν είναι αυτό το σφαίρο το οποίο έχει λόγω βαθμολογίας του Ολυμπιακού θα μπει απευθείας.
0: Mm. Όχι, άλλο λέω. Όχι, Ηρακλή μου, λέω για τους Έλληνες ρωτάω.
1: Για τους Έλληνες. Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα καλά.
0: Όχι αυτό.
1: Κοίτα, αδερφέ, τα πάτε και το πρωί με το Βάιο. Εντάξει, είναι υποχρεωμένος ο Κώστας, δεν είναι όλη την ώρα στο ραδιόφωνο, είναι ακούει τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στη λίστα του έχει 20 ξένους παίκτες. Στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γερωμένης με τα παιχνίδια με την Αϊμπέγκεν. Να τα πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πρέπει να δηλώσει 17. Ο Μετιλίμπαρ είναι προπονητής, ο οποίος δεν του αρέσει να κόβει παίχτες.
0: Ναι, το θέμα είναι με τους Έλληνες.
1: Όχι, σας πω, 8 παίχτες μπορεί να... Δηλαδή, ήδη έχει παίχτες από την Ακαδημία Ολυμπιακός. Χρειάζεται να έρθει ο Σάλιακας. Δηλαδή, Έλληνες και να μην τους δηλώσεις, απλά θα έχεις λιγότερους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι σημαντικότερο το πρόβλημα που υπάρχει με τους ξένους. Δεν είναι εύκολο το να κόψεις 3 παίχτες. Και αν σε περίπτωση που αποκτηθεί το οκτάρι, που θα αποκτηθεί ο οκτάρι, να πάμε αντί για το συν 3 στο συν 4, και αν φύγει ο Τζολάκης που ανοίγω την παρένθεση, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα με τη Χαλ αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει κάποιο deadline της Χαλ? Γνωρίζεις κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν υπάρχει, να πάρει, δεν πάει να βάλει deadline η Χαλ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν την αποδεχτεί, όχι. Το ότι μπορεί να έρθει πρόταση ανά πάσα στιγμή για τον Τζολάκη και από άλλη ομάδα μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Να συζητιέται. Εάν όμως αποχωρήσει και ο Κωνσταντής, γιατί είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα, πάμε στο συν 5. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας που έχει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της λίστας.
0: Σωστά.
1: Το συν 5 είναι μια δύσκολη εξίσωση. όπως δύσκολη εξίσωση είναι και το τι θα γίνει και με τα center for. Δηλαδή, και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες παίχτες που μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ή να διεκδικήσουν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό, ξέρεις, και σίγουρα το ξέρουν και πάρα πολλοί και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν είναι δηλαδή ότι το γνωρίζουν. Μην τρελαθούμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, οπότε, υπάρχει ακόμα Γιαννούλη στο κάδρο, μια και μιλάμε για Έλληνες.
1: Είπα προηγουμένως, είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίχτες που μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό από αυτούς που υπάρχουν στην αγορά. Ωραία. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιαννούλης, με τον οποίο ο Ολυμπιακός και συμφωνείς με την Augsburg.
0: Ναι.
1: Άσχετα που ζήτησε ο παίχτης διορία. Το τι μπορεί να γίνει όσο παραμένει έτσι ανοιχτό το θέμα, δεν το αποκλείω και δεν το αποκλείω καθόλου για τον Γιαννούλη. Αλήθεια σου λέω, δεν το αποκλείω. Και βέβαια πρέπει να, στη θέση του αριστερού μπακ, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο ξένους παίχτες. Του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί είναι και δύο παίχτες και χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Του δημιουργεί πρόβλημα και για την Ελλάδα. Το πλήρωσε πέρυσι κόβοντας παίχτες. Συνήθως τον Αντρέ Λουίζ και Ραμπάκ ή τον Γκλέιτον και Ραμπάκ. Αυτό συνέβαινε πέρυσι στο δεύτερο μισό τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο, ήθελα να σε ρωτήσω για τον κύριο Diego Rico, δεν υπάρχει κάτι, έτσι? Δεν
1: είσαι... Όχι. Μα το είπα και... Α, δεν το είπα το πρωί. Το είχε βγει και ο Τσανάκας το πρωί, mm-hmm. το μεσημέρι. Έχω χάσει και την μπάλα που βγαίνω και τέτοια. Γιατί με ρωτήσατε το πρωί, μωρέ, στην πρωινή εκπομπή και ήμουν στην προπόνηση και τους λέω, παιδιά, να μάθω ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Όταν μιλάω, έχω την κάμερα το κινητό και είχα βγει και τους είπα ότι να πούνε ότι δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ρακλάκο, μου ευχαριστώ.
1: Θα ήταν και παράλογο, αδερφέ.
0: Τώρα 33 χρόνια.
1: Όσο... Ναι, να πάμε, ξέρεις, 33 χρόνια και ελεύθερο. Mm. Δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο.
0: Αλλά μην κοιτά. Ευχαριστούμε και
1: για. Τριαροτεσάρι, τι γίνεται.
0: Τριαροτεσάρι.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ. Μπορεί να πάει και Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
1: Δεν έχω θέμα το πότε θα πάει.
0: Ναι.
1: Το θέμα το τι θα έρθει.
0: Νομίζω από την Ευρώπη θα είναι.
1: Από Ευρώπη, ε.
0: Mm.
1: Την περίπτωση αυτή της φεχτάρας του Πετρούσεφ την...
0: Όχι, δύσκολο, δύσκολο.
1: Ρωτάω, ρωτή.
0: Αν ρωτήσεις, αν ζητήσεις συγγνώμη, δημόσια μπορεί.
1: Εντάξει, είναι ένα...
0: Σε κλείνω, καλή συνέχεια.
1: Έλα μου, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, Ηρακλής Αντίου Πασάπου, Ολλανδία, γεια. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού και λίγο μπάσκετ στο τέλος, επειδή ο Ηρακλής έχει την αρρώστια του με την μπασκετάρα μας. Πάμε, κύριε Μπουρνά, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε δικεφάλους στο τελευταίο ημέρο.

0: 94,6.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings Sport FM 94,6.
0: Big Wings Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο μισάωρο του σημερινού newsroom. Και όπως είχαμε πει, θα είναι μισάωρο δικεφάλων. Πρώτα θα αρχίσουμε αυτόν του Νότου, που έχει νομίζω και το πιο ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Γιώργος Σακύρης μαζί μας, να δούμε, να ξεδιαλύνουμε αν αυτή η συμμετοχή του Κάγκουα στην 11η της Χάμπολ Μπερσεβά για το μάτς με τη Viking στις 10 αλλάζει τα δεδομένα της μεταγραφής. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και τα οικονομικά και όχι μόνο δεδομένα. Για μένα η ΑΕΚ και λογικά θα το κάνει, θα το εκμεταλλευτεί ως και δώρο, προκειμένου να ρίξει και άλλες τις απαιτήσεις της Μπερσεβά ή να μην ασχοληθεί άλλο με την περίπτωσή του. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο αυτό, γιατί δεν θα έχει δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει στο δεύτερο, στο πλέον του Champions League. Που εκείνη τα πιο ενδιαφέροντα για μένα, ελπίζουμε του να συνεχίσει στον δρόμο που έχει ανοίξει από τον νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Να βρει κανένα δύο γκολ ακόμα.
0: 1-0 είναι.
1: Ναι, είναι ένα μικρό. Να βρει ένα σκορ πρόκριση από τον πρώτο γύρο. Να είμαστε καλά. Αν δεν κάνω λάθος, και η Δυνάμο Ζάγκρεμπ είναι μια από τις ομάδες που θέλουμε να αποκτήσουμε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Για να μπούμε σκύρος. Οπότε είναι ευχάριστο το 1-0. Μακάρι να γίνει και παραπάνω. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα για τον Κάγκουα, να πω ότι περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ θα ασχοληθεί περισσότερο και ξανά με την περίπτωσή του από εδώ και στο εξής. Μέχρι στιγμής αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε επίπεδο όπως τα γράφανε οι Ισραηλοί τουλάχιστον, του deal ή όλα αυτά. Στην ΑΕΚ επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, σας τα έλεγα και χθες, δεν επικοινωνούν κάτι τέτοιο. Ο παίκτης πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, δείχνει ότι είχε αυτή την επιθυμία και τα είχε βρει λογικά με την ΑΕΚ. Αφού παίζει, η λογική λέει ότι και εκείνος γνωρίζει πλέον το πίσω μέρος του μυαλού του ότι τουλάχιστον άμεσα δεν φεύγει από την Μπερσεβά. Ίσως να φύγει με το τέλος της προγραμματικής διαδικασίας του Champions League και ίσως τότε η ΑΕΚ να μπει ξανά ενεργά στο παιχνίδι ή να έχει τον πρώτο λόγο για την αποκτήσή του, ας πούμε, από τους Ισραηλινούς. Μπορεί και όχι αν η ΑΕΚ κινηθεί και αποκτήσει κάτι ακόμα καλύτερο από τον Κάγκουα. Εδώ ξαναλέω εγώ, Νίκο μου, γιατί θέλω να είμαι σωστός, από τη στιγμή που ήταν μία από τις περιπτώσεις που η ΑΕΚ δουλεύει ή της άρεσε, γιατί αυτό είναι επιβεβαιωμένο από το ρεπορτάζ, mm-hmm. από την ΑΕΚ, δεν είναι όπως το ότι έλεγαν οι Ισραηλοί ότι έχουμε deal. Εντάξει, αυτό δεν υπήρχε, το deal με την ΑΕΚ και το οικονομικό, έλεγαν για 3,5 εκατομμύρια, προφανώς είναι στα λεφτά που θέλει η Μπερσεβά. Αλλά εφόσον ήταν, αν συνιστά έναν εκ των βασικών στόχων, που μένει να το δούμε, που για μένα είναι λογικό, αλλά θα φανεί και από τις άλλες δύο περιπτώσεις που δούλευε παράλληλα η ΑΕΚ, τότε νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό θα παίξει σίγουρα ξανά η περίπτωση του Κάγκου για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, σίγουρα μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Θεωρώ επίσης δεδομένο ότι ο Ριμπάλτα έχει τουλάχιστον 2-3 λύσεις ακόμα στο σερτάρι του.
1: Μην το δούμε. Νίκο μου, εγώ το θεωρώ και εσύ το θεωρείς. Η Πέμπτη είναι μεθαύριο. Πάντως και δεν βλέπω να ολοκληρώνει το μεταγραφή σήμερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εγώ άκουσα από τον Κούτς ήταν ότι μπορεί ένας και δύο παίκτες να είναι το δεύτερο τάδιο προετοιμασίας. Πάρα πολύ καλή δουλειά του Μπαρμπάλτα, τα έχουμε πει.
0: Άμα συνδέσει αυτά τα κομμάτια λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον θα το
1: πει. Στο μεγαλύτερο της κομμάτι επιτυχημένη, ναι, δουλειά του Μπαρμπάλτα, ναι, στο μεγαλύτερο της κομμάτι, και εννοείται να πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια. Το έχουμε κάνει νομίζω παντιότερο από δεν είναι.
0: Καλά, ναι, όλοι και εγώ και εσύ και
1: τα ναι, και όλα τα μιμή και όχι μόνο εγώ, όλοι. Αλλά εννοείται ότι υπάρχουν και οι κακές μέρες στη δουλειά.
0: Ναι,
1: βλέπεις αγαμπό.
0: Συνδέοντας αυτά τα κομμάτια.
1: Βλέπει Penrise. Πάμε παρακάτω. Παιδί μου, πρέπει να, γιατί μου το λένε και οι φίλοι και έχουν δίκιο, εντάξει, μου λένε μην το παρουσιάζετε ότι είναι ο υπερτέλειος. Είναι καλή, πολύ εντάξει, καλή δουλειά του και στο 90% είναι απόλυτα επιτυχημένος για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα αλλάξει η άποψή μου. Ωστόσο, ναι, καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό, υπάρχουν και αυτά τα κομματάκια. Οκ. Νορμάλι είναι όμως, παιδιά, δεν γίνεται να έχεις 100% επιτυχία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σε καμία ομάδα στο παγκόσμιο στερέωμα τέτοιο πράγμα.
0: Σε καμία δουλειά, φίλε.
1: Έτσι δεν είναι, καλά, εννοείται σε δουλειά. Πόσο μάλλον ενώ σε θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Έχει όμως κομματάκια τα οποία πρέπει να δουλεύεις καλύτερα. Και μάλιστα και τώρα γνωρίζω. Οκ, okay, προφανώς. Όπως τις παραχωρήσεις. Τώρα θα φύγει δανεικός με οψιόν αγοράς ο Λιούμπισιτς.
0: Ναι, στη Λάσκα.
1: Έχουμε και άλλα βαρύδια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια τον Ελίασον, δεύτερος χρόνος αυτός.
0: Για να το κλείσουμε του μέσου, βάζοντας τα κομμάτια, ναι, πάντως με τη δήλωση του κυρίου Νικολίτς. Εμένα πιο πολύ μου κάνει ότι μάλλον καίγεται το χαρτί Κάγκουα.
1: Για ποια δήλωση πες?
0: Δεν είπες ότι ο Νίκολιτς είπε ότι μέχρι την Πέμπτη θέση.
1: Ναι, αυτό το είχε πει όμως τελευταία μέρα, σε τελευταίο φιλικό της πρώτης αντιπροετοιμασίας. Τότε μπορεί να είχε παρουσιαστεί η κατάσταση με τον Κάγκουα, όπως μας παρουσιάστηκε εμάς από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ολοκληρωμένη δηλαδή, για να σου δώσω καταλάβεις. Σε ό,τι αφορά το Γκότ, δεν ξέρω τι ήξερε τότε ο άνθρωπος. Μπορεί να ήξερε ότι είναι κοντά. Μπορεί να ήξερε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα θα γίνει όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Άντε να δούμε. Εγώ αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει, ο κόουτς είχε πει για ένα με δύο παίκτες που μπορεί να είναι μαζί στο, από την Πέμπτη. Αύριο είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Κοντά στους αλμούς, είναι δουλειά.
0: Okay. Εγώ ποντάρω στα λεφτά μου σε αυτό.
1: Και εγώ θα το ποντάρω.
0: Ότι θα είναι
1: αν άλλος. Μου έλεγες να ποντάρω. Ότι σίγουρα ένας παίκτης θα πάει. Αλλά επαναλαμβάνω, αν στηριζόμαστε στην επίθεση Κάγκουα, δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον την Πέμπτη.
0: Άρα κάποιος άλλος.
1: Ναι, δεν θα πάει την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον της Celtic για Penrise. Κάπου το διάβασα ότι έχει μπλακεί.
1: Celtic, τώρα τη Rangers.
0: Για τη Rangers διάβασα από βρετανικό ότι ατονία και ότι έχει μπει η Celtic.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε έναν ρεπόρτερ της Celtic αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ κρούση από την... ναι, όχι, το λέω με την έννοια ότι κρούση η ΑΕΚ δεν έχει. Δεν αποκλείται, ξέρουν κάτι άνθρωποι Σκωτία. Ο άνθρωπος τώρα της Celtic να κάνει ρεπορτάζ και να έχει μάθει ότι θα κινηθούν για την απόκτησή του. Δεν το αποκλείω. Περιμένουμε να δούμε.
0: Okay.
1: Είναι και πάλι ξαναλέω, βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για περίπτωση Ελιάσον, UBC, Πιερό, Φερνάντες. Α, είχαμε πιο πολλούς. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος υπολογίζεται την ΑΕΚ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ότι είναι υποπαραχώρηση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί στην ΑΕΚ τον πιστεύουν και τον θέλουν. Και αυτή την ενημέρωση έχει και ο Πενεράς. Βέβαια, αν θεωρηθεί και κριθεί συμφέρον σε πρόταση και ο παίκτης πιέσει για να φύγει, μπορεί και η ΑΕΚ να πάει σε μια άλλη επιλογή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει λίγο άμεσα αυτό, γιατί θα μου κάνει λίγο εντύπωση να πάει η ΑΕΚ, ας πούμε, πώς να το πω, 10 μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και να ψάχνει και αριστερό μπακ. Τη στιγμή που ψάχνει και αντιπινεύεται, κάνει λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό να είσαι με έναν αριστερό μπακ μόνο και με 2-3 μέσους. Πρέπει να χρονικά να μην πιεστεί η ομάδα για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και την άφηξη του κυρίου Πινέδα για τη Μοντερέι. Εξήρε τον Αλμέδα. Θα με ευγνώμων για πάντα.
1: Εντάξει, εγώ θα με ευγνώμων στην Μοντερέι. Πολλά τα λεφτά. Έτσι, 3-4-12 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ σημαντικό κέρδος για τον Πινέδα. Την υγεία του να έχει το παιδί.
0: Εννοείς.
1: Και να συνεχίσει να παίζει την μπάλα που ξέρει να παίζει, θα πετύχει σίγουρα εννοείς πολλά πράγματα και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι κάνουμε.
0: Πριν σε αφήσω.
1: Εμείς, Νίκο μου, έχουμε χάσει υπερπαίκτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουμε χάσει υπερπαίκτη και αν ξαναλέω, είναι ένας από τους βασικούς, ο Κάγκουα πας να το χάσει και αυτόν, έχουμε ζητηματάκια σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε για είναι αποδυναμωμένη. Έχει χάσει τον υπερπαίκτη της. Και το ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια, αλλά για την ΑΕΚ μιλάω τώρα, έτσι. Είναι αποδυναμωμένη, δεν εννοώ ότι θέλει 10 παίκτες.
0: Καλά, κατάλαβα, ναι,
1: αυτό μπορεί να το πει κανένα, να το λέει κάποιος άλλος. Εννοώ όμως ότι αν ο Πινέδα ήταν εδώ ανάμεσά μας, ας έλεγα ότι ήδη είναι ενισχυμένη και ψάχνει ένα-δύο θεματάκια να λύσει. Τώρα δεν έχασε τον Πινέδα, δεν έχασε έναν απλό παίκτη, έχασε τον Πινέδα που είναι ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής της σε όλο το ρόστερ.
0: Για να σε αφήσω με ωραίο
1: τρόπο.
0: Όχι ρε φίλε, κάτσε να το δω, κάτσε να το δω πλάκα, περίμενε.
1: Κρίμα.
0: Μην είσαι πιο μπροστά εσύ. Όχι, 1-0 ημίχρονο. Θα σου πω ότι η είδηση που μεταδώσαμε και λίγο πριν είναι και επίσημα πλέον με ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ ότι την 5η 23 Ιουλίου στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ψηφιστεί η παραχώρηση της Άννα Λαρίνα μέχρι το 2075 στην Ένωση. Εντάξει, δεν στην διαβάζω όλη την ανακοίνωση. Απλά σου δίνω λίγο ευχάριστα έτσι να,
1: ναι,
0: να κλείσει.
1: Εντάξει, το περιμέναμε μόνο.
0: Εντάξει, εγώ όλα τα περιμένω στη ζωή, άμα όταν θα γίνουν επίσημα, ποτέ δεν είναι. Χαίρομαι.
1: Ναι, yeah, θα χαρούμε με αυτό. Θα ξενερώσουμε όταν θα μπουν οι φίλοι σου.
0: Φίλε, έτσι είναι αυτή η ζωή. Η ζωή έτσι είναι.
1: Οπότε.
0: Δεν έχει λάβει.
1: Κολλάει. Κοίταξε, εδώ θα δώσω και δίκιο στους φίλους Ολυμπιακού να λένε το δικό μου το σπίτι σ' άλλον κιάθηκε. Γιατί αυτό θα ισχύει εδώ. Στην προηγούμενη περίπτωση του μπάσκετ.
0: Ενίκιο, ναι.
1: Του ποδοσφαίρου ήταν τελείως άτομο και άσχετο, γιατί δεν είχε άσχετο και δεν το παραχώρησε έξω του Ολυμπιακού τότε, αλλά στην UEFA και στο Conference League.
0: Κοίτα, καταλαβαίνω όλο τον κόσμο, όλους οπαδούς.
1: Εδώ θα έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Είναι μια win-win κατάσταση πάντως. Είναι μια win-win.
1: Ναι, ναι. Προφανώς για να το κάνει η εταιρεία, ναι, αλλά ξέρεις.
0: Άλλο η οπαδία, άλλο η εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
1: Και τώρα ανάποδα, δηλαδή το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι και του Ολυμπιακού σκεφτείτε να πει στο σεφ και να είπε παπαγιάκ.
0: 100%.
1: Και επειδή έχουμε επικρατεί εμείς στο παρελθόν, δηλαδή σκάβαν γήπεδα αντίπαλοι μας για να μην πάμε εμείς, πηγαίναμε και μας έδιναν το γήπεδο χωρίς όλοι να έχουμε τον κόσμο μας, και κλεισμένο το θυρών, προκειμένου να μπορέσουμε να παίξουμε τουλάχιστον Ευρώπη τότε που έχει κάνει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη, αλλά χωρίς να έχουμε τον κόσμο μας, δεν μας αρέσει και αυτό που κάνουμε πολύ. Εντάξει. Μακάρα πάνε όλα καλά, γιατί άσχετα με αυτό και ο Αγγελόπουλος πρέπει να στηριχθεί απόλυτα από τον κόσμο τσάιτ. Γιατί άσχετα με αυτό και ο Αγγελόπουλος πρέπει να στηριχθεί απόλυτα από το Golden Child.

Συντάχθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στη ρύθμιση και την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων είτε έως το 2075. Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά μεθαύριο, 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ένα αιώνιο πρόβλημα της Βασίλισσας βρίσκει για πάντα λύση. Η οικογένεια της Βασίλισσας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστεί από καρδιά στην ελληνική κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους για την πρωτοβουλία. Ειδική μνήμα και θερμές ευχαριστίες αξίζει να αποδώσουμε από πλευράς της ΑΕΚ προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μετά από συντονισμένες και άοκνες προσπάθειες κατάφερε να φέρει πέρας αυτό το πολύ σημαντικό για το μέλλον της ομάδας μας αποτέλεσμα που δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για επενδύσεις στην εγκατάσταση προς όφελος του Συλλόγου, των Φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού. Η Βασίλισσα, που με ξέρει στην ολιγοειωτή παρουσία της στο εμβληματικό Γεώργιος Μόσχος, δεν είχε έδρα και χρειάστηκε υπερπλάνηση σε περισσότερα από 20 γήπεδα για να στεγάσει τα όνειρά της, αποκτά για τις επόμενες γενιές το σπίτι της, η Σάντελ Αρένα, το οποίο μετέτρεψε σε παλάτι με δικά της χρήματα και πρόκειται να δαπανίσει και άλλα για να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, οροθετούνται οι σχολές και ακαδημίες πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχαιοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο δρόμος είναι διάπλατα ανοιχτός για τα σπουδαία που έρχονται, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ.

0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ και η Στουρμ Γκρατς απέναντι στην Χάρτς 1-0. Ημίχρονο και στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ 1-0. Τα μάτς που έχουν γκολ, η Λέχ Πόζαν το έχει κάνει 4-1. Απέναντι στην Άρχους στην Δανία, έχει σοβαρότατο προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Πάμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Λίγο πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ, βασικά περιμένουμε και αποστολή, mm-hmm. όπως δεν έχουν βγάλει ακόμα βέβαια, για να οριστικοποιηθεί ότι ο Λουστόντο είναι μέσα σε αυτήν, mm-hmm. Και ο Μπάμπα, και αυτό βέβαια ο Μπάμπα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξεκίνησε προπονήσεις Δευτέρα και την Πέμπτη θα παίξει. Θα είναι πολύ πολύ βαρύ για όσους έβγαλαν όλη την προετοιμασία. Αλλά το να είναι παρόν και να είναι διαθέσιμος και αν χρειαστεί και τέλος πάντων να είναι εκεί, θα είναι και αυτό σημαντικό. Όπως είναι σημαντικό το ότι τελειώνει η αποθεραπεία του Ελουστόντο και μόνο θα εκτιμηθεί το κατά πόσο είναι ρίσκο ή πρέπει ή δεν πρέπει να παίξει στο πρώτο μάτς, και να δούμε και τα τελικά σχέδια του Λύση στο πρώτο δικό του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να αλλάζει τακτική και να ταξιδεύει κανονικά αύριο το πρωί με τσάρτερ για να προπονηθεί στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια το απέφευγε, έτσι προπονούνταν εδώ Θεσσαλονίκη και πήγαινε μόνο την παραμονή για να καταλύσει ξενοδοχείο και να μιλήσει ο προπονητής. Τώρα θα κάνει κανονικά προπόνηση αύριο στο γήπεδο όπου θα παίξει την Πέμπτη το βράδυ στην αρένα του Ντούμπλιν της Πολωνίας. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τα πρόσωπα και το σχήμα, ακόμα και η φιλοσοφία με την οποία θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μάτς. Πλάκα με το που το αναφέραμε
0: αποστολή.
1: Και η αποστολή. Έτσι. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί παίχτες είναι μέσα και ο Κουγιασασβίλη που είναι υπό παραχώρηση. Τον Κουγιασασβίλη τον οποίο παρεμπιπτόντως τον φίλη ο Ατρόμητος αλλά και ο Λεβαδιακός. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Καμαρά, ο Σανταμαρία βεβαίως μέσα, ο Γκόμεζ είναι μέσα, ο Μπάμπα

0: μέσα. Ο Άριθ, έτσι γράφουν για τον Ελουστόντο. Ο Μπαταούλας είναι μέσα. Ο Χατζηδιάκος φυσικά είναι μέσα. Πρέπει να είναι 23 ποδοσφαιριστές από την λίστα των 30 που έχει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως λείπει ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε. Ειδικά για τους δύο πρώτους είναι σοβαρές οι απουσίες με τις οποίες ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει μάθει να παίζει εδώ και πολλούς μήνες. Και το ερώτημα θα είναι για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν θα καταφέρει ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ να είναι διαθέσιμοι από τον Αύγουστο και μετά. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Δυναμό Κιέβου. Βεβαίως δεν έχουμε τόσο καλή γνώση και εικόνα της ομάδας, αλλά το ιατρικό του δελτίο είναι πραγματικά κατάμεστο, έχει πάρα πολλά ονόματα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι Ουκρανοί έκαναν σήμερα μια μεταγραφή, έναν παίχτη δεξιό μπακ εκεί από την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν πραγματικά τον βάλουν σήμερα στη λίστα και είναι τόσο μεγάλη τους η ανάγκη να το χρησιμοποιήσουν κιόλας. Mm. Αυτά γίνονται από ομάδες που δεν έχουν λύσεις και καίγονται, έχουν πολλές απουσίες. Τον αριστερό μπακ τον έχασαν προχθές και έχουν και την ατυχία να έχουν αρκετά ζητήματα σε γόνατα οι Ουκρανοί, που είναι μια καλή ομάδα και ένα μεγάλο κλαμπ με φοβερή ιστορία, που πάντα αυτά παίζουν ρόλο και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι ο διαιτητής είναι Δανός που σφυρίζει την Πέμπτη στην Πολωνία. Αυτό το ένα κεφάλαιο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ πηγαίνουν σαφώς πιο πίσω. Μια κινητικότητα προς την πλευρά του Γιαννούλη, χωρίς να αλλάζει κάτι προς το παρόν. Είναι οι Γερμανοί παραμένουν πολύ σταθεροί και άκαμπτοι στη δική τους θέση, αλλά βλέπουν και το Γιαννούλη κάθε μέρα τι λέει, τι κάνει και πόσο πολύ τους δείχνει και με διάφορους τρόπους ότι θέλει να φύγει για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα επεισόδια από ό,τι φαίνεται αυτό το σίριαλ. Χαφ θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να έχει, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό ο ΠΑΟΚ να πάρει άλλα δύο χαφ, ναι, από εδώ και πέρα, βλέποντας τι θα γίνει και με την υπόθεση του ΜΕΙΤΕ. Και ο Φορ βεβαίως, που πάντα κρατάμε στο μυαλό την πρόταση που έχει γίνει για τον Χωσέλου, τον πρώην παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή, απέκτησε 4 ποδοσφαιριστές, που και οι 4 είναι στην αποστολή, έτσι. Είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ο Ελουστόντο, είναι ο Τάχα Άλλη, και είναι και ο Σανταμαρία. Ναι, είναι και οι 4 στην πρώτη αποστολή. Σίγουρα άλλες 4 με 5 κινήσεις.
1: Είναι στη λίστα ο Ντέρικ Λουκάσεν, ο Γκανέζος αμυντικός.
0: Ως μεταγραφή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και εγώ νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
1: Ναι, γράφτηκε
0: αυτό το λέω. Στοιχεία, ναι, έχει στοιχεία για τον παίχτη της ΠΑΦΟΥ. Mm-hmm. Δεν επήγε τον ΠΑΟΚ. Το θέμα του στόπερ,
1: ναι,
0: ενός πιο ψηλού και δυνατού παίχτη υφίσταται, αλλά δεν είναι από αυτά που καίνε.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι του Χαφ καίει, του Γιαννούλη καίει, του Φορ καίει, εκεί πέφτει πιο μεγάλο βάρος. Στα στόπερ ο ΠΑΟΚ, okay, ξεκινάει, καλά είναι, έχει ενισχυθεί με δύο παίχτες, και ο Λουστόντο και ο Χατζηδιάκος, δύο παίχτες πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Θέλει έναν πιο aggressive, αλλά πιο μετά στη μεταγραφική περίοδο.
1: Μάλιστα. Είχαμε και την παρουσίαση της νέας εμφάνισης. Τα χρώματα, ναι, της ζωής μας,
0: Ναι. Μιλάμε πάντα για μια ιδιαίτερη φωνιά. Το τονίζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση. Μια φανέλα με πιο μικρή ρίγα. Και νομίζω ότι αυτό που την κάνει έτσι πολύ ωραία, αχ, το υποκειμενικό είναι, είναι το μαύρο μανίκι που κυριαρχεί. Mm-hmm. Για μένα και το μαύρο μανίκι και το μαύρο σορτσάκι δίνουν μια άλλη αίσθηση γενικώς στη στολή του ΠΑΟΚ. Πάντως για να το περιγράψουμε για όσους δεν έχουν την εικόνα, είναι μια η ασπρόμαυρη σε τιμή του ΠΑΟΚ θα είναι με πιο λεπτή ρίγα. Και θυμίζω ότι έχει βγει και η μαύρη που είναι εξαιρετική εδώ και καιρό.
1: Ναι, αυτή είναι η βασική φαντάζομαι, έτσι, η πρώτη.
0: Η πρώτη είναι η ασπρόμαυρη.
1: Η σημερινή είναι.
0: Ναι, ναι. Που παρουσιάστηκε λίγο πριν ξεκινήσει από αυτά τα παιχνίδια του.
1: Για εντεκάδα θα μιλήσουμε αύριο. Δεν χρειάζεται από τώρα.
0: Αύριο, ναι, λογικά τέτοια ώρα θα είμαστε στην Πολωνία και στην πόλη που παίζει ο ΠΑΟΚ. Και θα τα πούμε από εκεί μετά την προπόνηση της ομάδας.
1: Τέλεια. Καλό ταξίδι, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να πω εδώ εγώ ότι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησα από το ηφαίστειο Σαντορίνη στο παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώσει συμμετοχή στο Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις ως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Και υπό τους ήχους του σαν του αγαπημένου μου γκρουπ, ενός αγαπημένου μου γκρουπ, Pink Floyd, δεν το ξέρω πάνω, μπορεί να ζω, να το μάθει σιγά σιγά, φρέσκος είναι. Ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Παναμπορίνα που ήταν σε μουσική και τεχνική υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου που είχαν δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς τα λέμε αύριο ξανά μετά στον Νικολόπουλο εδώ 8 με 10 πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Αλέξανδρο Τσιριγότη. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
7: Αυτό είναι κίτρινη καρτά.
6: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτ. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.

0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουν μαζί μας.
2: Πώς με πεις Πατρίδης?
1: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, το είπα.
2: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26.
1: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα? Έλα να στα πω κοντά.
3: Μερατζιά. Σιριανός μισθός, Σιρία δεν είναι. Σιρίος και ο Σιριανός είναι, Σιρία είναι αρκεμισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
1: Τι είπε,
3: ορίστε.
1: Τι λες, την πομπάς, τηλέφωνο λες.
3: Ναι, της μάνας. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστουκάρα.
4: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φωλά πηλιά. Φωλά πηλιά. Είμαι ένα βήμα από το κεφαλικό.
5: Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
6: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
5: Ζυρίχη την τρίχη.
4: Σκουμπι σκουμπιντού.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Γεια σας, γεια σας. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε από τον αέρα του bwinSport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής.

Ακόμη δεν τέλειωσε το Μουντιάλ και έχουμε ήδη αγωνιστική δράση. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα αναμετρήσεις για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμετρήσεις που κοιτάζει με ενδιαφέρον η ΑΕΚ για παραπάνω από έναν λόγο. Καταρχάς, για να μάθει αν θα βρίσκεται ή όχι στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου. Και κατά δεύτερον, γιατί αγωνίζεται ως βασικός με τη Χάπουελ Μπερσεβά ο Kings Kangwa, ο οποίος είναι ένας εκ των μεταγραφικών στόχων της Ένωσης.

ότι ο Χαφ που αποτελεί, όπως είπαμε, μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ αγωνίζεται βασικός, σημαίνει ότι σίγουρα, αν και εφόσον αποκτηθεί από την Ένωση, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα play-off του Champions League, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει αυτό για τη μεταγραφή και αν θα πραγματοποιηθεί, αν η Ένωση θα αλλάξει πορεία και όλα αυτά, μπορείτε να ακούσετε νωρίτερα και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη. Όσοι δεν το ακούσατε, θα ανέβησε πολύ λίγο στο site του BWinSport FM 94,6.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κοιτάζει 4 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου, θέλοντας αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και άρα να αυξήσει τις πιθανότητες της για μια ευνοϊκή αναμέτρηση στην προσπάθειά της να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Τα πρώτα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ, καθώς η Σλόβαν Μπρατισλάβας έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και πήρε πολύ σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ και η Λεχ Πόζναν ουσιαστικά καθάρισε την Άρχους από το πρώτο παιχνίδι, καθώς επιβλήθηκε με 1-4 στη Δανία. Από εκεί πέρα πάει καλά όμως το μάτς της Τούν με τη Δυνάμο Ζάγκρεμπ αυτή τη στιγμή, καθώς οι Ελβετοί προηγούνται 1-0, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας παίζει στην έδρα της Λάρν και αυτή τη στιγμή μετά από 10 λεπτά αγώνα το μάτς βρίσκεται στο 0-0. Υπενθυμίζουμε μία εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα πρέπει να αποκλειστεί, έτσι ώστε η ένωση να είναι ισχυρή στην κλήρωση.

επειδή έχουν έρθει κάποια σχόλια για το αν υπάρχει κάποια μετάδοση των συγκεκριμένων παιχνιδιών, δεν υπάρχει μετάδοση των αγώνων σε αυτή τη φάση του Champions League και συνήθως δεν υπάρχει τόσο νωρίς στη διοργάνωση μετάδοση αν δεν αγωνίζονται ελληνικές ομάδες, οπότε δεν μπορείτε τηλεοπτικά να δείτε τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μπορείτε ωστόσο μέσω των live που έχουν ανέβει στο bwin sport fm 94,6 στο sportpavlefm.gr να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αναμετρήσεων που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ.

επίσης ότι ο σκόρερ της, του ενός γκολ της Σλόβαν Μπρατισλάβας που είπαμε ότι έκανε διπλό 0-2 στην έδρα της Ιμπέρια και σε μια εξέλιξη που δεν βοηθάει, ας πούμε, την ΑΕΚ, ο σκόρερ του πρώτου γκολ, αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ήταν ο Άντρας Φόραρ, ο πρώην κεντρικός επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα, ρεπορταζιακά, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ήταν μια αρκετά ήσυχη ημέρα, ας πούμε. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το ενδιαφέρον που αναφέραμε νωρίτερα για τον Κάγκουα και ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην περίπτωση του Σάλιακα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, προφανώς έχοντας μπροστά τους τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα, προφανώς έχουν κατεβάσει λίγο, ας πούμε, το κομμάτι το μεταγραφικό, καθώς επικεντρώνονται στις επερχόμενες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Επομένως έχουμε μια ησυχία μέχρι στιγμής και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στη σημερινή μέρα προφανώς το μπορεί να αλλάξει από στιγμή και στιγμή. Ό,τι προκύψει θα το αναφέρουμε, αλλά για την ώρα πολλά πράγματα η σημερινή μέρα δεν μας έχει δώσει.

πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας θα έλεγα ότι αφορούν γήπεδα. Πρώτον, η παραχώρηση του κλειστού των αναλυωσίων της Anel Arena στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ ΑΕΚ μέχρι το 2075, νωρίτερα υπήρξε και η ανακοίνωση της Ένωσης, την οποία ανέφερε πως ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση. Και κατά δεύτερον, το είπε και ο Ηρακλής Αντίπας νωρίτερα στο ρεπορτάζ που μπορείτε να βρείτε στο site του bwin Sport FM, το ομόφωνο ναι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ένα πολύ σημαντικό βήμα έτσι ώστε να υλοποιήσουν οι ερυθρόλευκοι το όραμα της αναβάθμισης του γηπέδου τους.

Για το φίλο που ρωτάει λόγω του επιθέτου μου αν είμαι από το Τσιρίγο. Καταρχάς να πω για όσους δεν το ξέρουν, το Τσιρίγο είναι τα Κύθυρα. Δεν είμαι από τα Κύθυρα, αλλά έχω καταγωγή από πολύ κοντά, καθώς έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, οπότε close enough. Αλλά από τα Κύθυρα όχι, έχω πάει παρόλα αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία.

Εν τω μεταξύ, έχει ανανεώσει από ό,τι βλέπω ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν, 40 χρονών, υπέγραψε για άλλον ένα χρόνο, 40 χρονών βέβαια, αλλά είδαμε και στο Μουντιάλ ότι δεν έχει χάσει την επαφή του με την μπάλα, το είδαμε και την περασμένη σεζόν που ήταν εκπληκτικός με τη Μίλαν, συνεχίζει. Ο Μόντριτς, του οποίου τα λέγαμε και χθες για τη Ρεάλ, το κενό νομίζω φάνηκε, παρόλο που δεν έπαιζε καν βασικός στη τελευταία του χρονιά. Νομίζω πέρσι το κενό που άφησε στα χαφ της Ρεάλ φάνηκε πάρα πολύ.

χαιρετίσματα στους φίλους που έχουν στείλει μήνυμα από την Κέρκυρα, από την πατρίδα. Για το φίλο που ρωτάει, η καταγωγή μου στην Κέρκυρα είναι από την Κασιόπη. Έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα από τη Λευκήμη, που νομίζω είναι στην άλλη άκρη της Κέρκυρας, αν θυμάμαι καλά. Αν έρχομαι συχνά στην Κέρκυρα, συχνά δεν θα το έλεγα γιατί είναι και λίγο μακριά, αλλά έρχομαι. Έχω πάει πολλές φορές. Είναι υπέροχο νησί, δεν το συζητάμε.

Έχει σκοράρει ο Ερυθρός Αστέρας στην έδρα της Λάρν. Μία από τις ομάδες, υπενθυμίζουμε, ο Ερυθρός Αστέρας που η ΑΕΚ επιθυμεί τον αποκλεισμό της, έτσι ώστε να είναι στους ισχυρούς των play-offs του Champions League, της κλήρωσης, συγγνώμη. Οπότε αυτή τη στιγμή το μοναδικό αποτέλεσμα, όπως έχουν τα πράγματα, που πάει ευνοϊκά για την ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι η Τούν προηγείται 1-0 της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, με το μάτς να βρίσκεται στο 70 λεπτό. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι σε όλα αυτά τα μάτς που συζητάμε υπάρχουν και ρεβάνς, οπότε στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει κρυφεί ακόμα σε καμία περίπτωση.

Το φίλο που λέει τώρα για μεταγραφικό φιάσκο της ΑΕΚ, ψύχρεμα ρε φίλε, εντάξει, πρωταθλήτρια είναι ΑΕΚ, οκ. Το ξέραμε ούτως ή άλλως ότι δεν πρόκειται να γίνει και κανένα, να είναι και σε κανένα μεταγραφικό, να κάνει και κάμια μεταγραφική ρελάνση ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας μέσα στο καλοκαίρι. Χάθηκε ο Πινέζα, θα αντικατασταθεί, εντάξει, ψυχραιμία, όχι και φιάσκο από τις 21 Ιουλίου να λέμε. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι και η ομάδα που θα μπει πιο αργά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει χρόνο μπροστά της. Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα για ώρα και κανάλι μετάδοσης των ευρωπαϊκών αγώνων της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου και η μετάδοση θα γίνει στο Open, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 με την Πάξη και η μετάδοση θα γίνει στο Sky.

0: 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τούρνας προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιβοδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο Βάσος, του Σέξου, στις βασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μάτς που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ για τον δεύτερο προκριματικό Champions League. Η Τούν προηγείται 1-0 στην Δυναμό Ζάγκρεπ στο 80 λεπτό και ο Ερυθρός Αστέρας 0-1 επί της ΛΑΝ στο 38. Για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, επειδή έλεγα και για τα ευρωπαϊκά μάτς της Πέμπτης, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την αποστολή του για την αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη στις 8, είπαμε, μετάδοση από το Open. Το μάτς θα γίνει στο Λούμπλιν της Πολωνίας, καθώς υπενθυμίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε ευρωπαϊκά μάτς σε ουκρανικό έδαφος. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν στη διάθεσή τους τα νέα τους μεταγραφικά αποκτήματα, τον Τάχα Άλλη, τον Σαντα Μαρία, τον Χατζηδιάκο, τον Ελουστόντο που ήταν αμφίβολος αλλά τελικά βρίσκεται στην αποστολή. Και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος άργησε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία λόγω των υποχρεώσεων του για το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Παρ' όλα αυτά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί.

Και φυσικά συνεχίζοντας για τα ευρωπαϊκά μας της Πέμπτης, για τον Παναθηναϊκό έχουμε τα ευχάριστα για τον Ρικ Φαν Ντρόγκερεν, ο οποίος ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης των Πράσινων σήμερα, και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Η μοναδική εκκρεμότητα είναι το να αποσταλεί το δελτίο του από τη Samsung Sport, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο, έτσι ώστε ο νεοαποκτηθόντας στόπερ του Παναθηναϊκού να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το πρώτο παιχνίδι με την Ουγγρική ομάδα.

στο φίλο που ρωτάει για το αν θα πάμε μαζί όλο το καλοκαίρι μέχρι να επιστρέψει το Fight Club για όλο το καλοκαίρι, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω σίγουρα για αυτή τη βδομάδα ότι με ξέρεις την αυριανή μέρα θα είμαι εγώ στο κομμάτι 10 με 12 το βράδυ. Ποιος θα είναι ο βασικός center forward του Ολυμπιακού φέτος που ρωτάει ένας φίλος? Ο LKB. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα.

κότσιρας τι απέγινε για ένα μήνυμα που έχει έρθει. Έχει επιστρέψει στον Αστέρα Τρίπολης, φίλε. Υπάρχουν guards στην Ευρώπη που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, ρωτάει ένας άλλος φίλος, ή θα τραβάμε τα μαλλιά μας που δώσαμε τον Τολιόπουλο. Καταρχάς δεν έχει ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος ακόμα, αλλά ναι, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στον Άρη Μπέτσον από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι περιορισμένη στο κομμάτι των guard, καθώς οι παίκτες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια. Σίγουρα θεωρώ ότι οι πράσινοι έχουν πάντα στραμμένο το βλέμμα τους στην περίπτωση του Φρανσίσκο. Για όσους δεν το έχουν δει, ο Γάλλος περιφερειακός που ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν βρέθηκε ξαφνικά, τέθηκε ένα αμφιβόλωτο αν θα είναι στη γαλλική ομάδα του χρόνου, καθώς υπήρξαν αλλαγές πλάνων σε σχέση με το budget της ομάδας και ο παίκτης αυτός έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχει εκεί ένα θέμα, δεν είναι σίγουρο δηλαδή 100% για το αν ο Φρανσίσκο όντως θα αγωνίζεται στη Βιλερμπάν του χρόνου. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός 100% την κοιτάζει τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν υπάρξει κάποια αλλαγή θα εκφράσει σίγουρα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πράσινοι κοιτάζουν πάρα πολύ έντονα την αγορά του NBA, γιατί ξαναλέω, στην Ευρώπη οι λύσεις αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαια ήδη και δεν ψάχνονται. Προφανώς υπάρχουν παίκτες με buyout που μπορεί να στοχεύσουν οι πράσινοι. Ένας που μου έρχεται, ας πούμε, είναι ο Μαλεντών. Όχι ότι υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά, απλά είναι ένας παίκτης με τα στοιχεία που ψάχνει ο Παναθηναϊκός που έχει buyout στο συμβόλαιό του. Αλλά πιστεύω ότι οι πράσινοι κοιτάνε πρωταρχικά μήπως προκύψει κάτι με τον Φρανσίσκο και δευτερευόντως την αγορά του NBA.

Οπότε δεν νομίζω ότι θα ψάξει και για τέταρτο. Και ο Παπαγιάννης δεν είναι και ένας παίκτης που θα ερχόταν για να έχει το ρόλο του τέταρτου πενταριού, νομίζω. Οπότε το θεωρώ απίθανο.

Έχει ρωτήσει ένας φίλος ποιον θεωρώ αποκάλυψη του Μουντιάλ. Όχι για μεγάλα ονόματα προφανώς. Είναι πολύ καλή ερώτηση, είναι αλήθεια. Και σκεφτόμουν και τις προάλλες ότι ήταν ένα Μουντιάλ των μεγάλων ονομάτων, αλλά δεν ήταν ένα Μουντιάλ που μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκε και ένας παίκτης που δεν τον περιμέναμε και έκανε εκπληκτικά πράγματα. Εμένα αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ, αν και τον ήξερα ήδη σαν παίκτη, δεν είναι ότι με έπιασε απροετοίμαστο, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα τεράστιο όνομα, ήταν ο Ντεκετελάρε, ο σέντερφορ του Βελγίου, ο οποίος είναι 25 χρονών βέβαια, δεν είναι ας πούμε μικρός σε ηλικία, αλλά εντάξει, στην Αταλάντα παίζει, θέλω να πω, δεν είναι και το νούμερο ένα, αλλά τώρα μπορεί να είναι πολύ άλλοι.

0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση Διονύση Δεσύλλα που κάτι θέλει. Παρέμβαση, τι ήταν. Διονύση Δεσύλλας κάτι θέλει για το ΆΚΑ.
1: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα για το ΆΚΑ, για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ. Αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα εκεί όπου έχει δώσει, έχει πουλήσει και τα εισιτήρια διαρκές. Αν χρειαστεί, ενδέχεται να ανοίξει το πάνω διάζωμα. Ακόμα βρίσκονται εργασίες σε εξέλιξη. Θα υπάρξουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Έτσι, okay. Αυτή είναι η κατάσταση με το ΆΚΑ για τη ρεβάνση, ξαναλέω, με την ΠΑΞΗ.
0: Στις 30 Ιουλίου, να πούμε.
1: Σωστά, σωστά. Αυτά.
0: Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ.

Για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα για τις αποκαλύψεις, μου ήρθαν και άλλα ονόματα, απλά χρειάστηκε να πάω λίγο νωρίτερα στη διοργάνωση. Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη ο Ντιομαντέ της ακτής Ελεφαντοστού, που έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και έγινε και ένας χαμός, ας πούμε. Γίνεται ακόμα ένας χαμός για το ποια ομάδα θα τον κάνει δικό της. Ήταν σίγουρα ο Μανζάμπι της Ελβετίας ένας τέτοιος παίχτης, ο Μπουαντί από το Μαρόκο και 100% το νούμερο ένα σε αυτή τη λίστα θα ήταν ο πορτιέρε του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε viral σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Απλά δεν τον ανέφερα εξ αρχής, γιατί ο άνθρωπος είναι 40 χρονών, δηλαδή δεν είναι ότι θα μας απασχολήσει και για πολύ καιρό ακόμα, γιατί είναι στη δύση της καριέρας του. Επικεντρώθηκα σε παίκτες που να είναι σχετικά νέοι σε ηλικία.

Να πούμε ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 86ο λεπτό, οπότε η αναμέτρηση με την Τούν στην Ελβετία ολοκληρώθηκε στο 1-1 και περιμένουμε τη ρεβάν στην Κροατία για να δούμε αν θα κάνει το χατήρι η ομάδα από την Κροατία να αποκλειστεί και να βοηθήσει την ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-offs του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 στο ημίχρονο με τη Λάρν. Επομένως, αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν, η Σλόβαν νίκησε 2-0 εκτός έδρας, η Λεχ Πόζνα νίκησε 4-1 εκτός έδρας, η Δυνάμο Ζάγκρε πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας και ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται 0-1 εκτός έδρας. Άρα τα πράγματα δεν λες ότι έχουν πάει και πάρα πολύ ευνοϊκά για την Ένωση. Αλλά υπενθυμίζουμε υπάρχουν και ρεβάνς.

0: αποκάλυψη του Μουντιάλ ήταν ο Κουμπαρσί της Ισπανίας, γιατί το ξεχνάτε επειδή είναι center back. Δεν το ξεχνάω, ρε φίλε, αλλά ο Κουμπαρσί ήταν ο βασικός στόπερ της Μπαρτσελόνα. Δεν τον θεωρώ αποκάλυψη. Δηλαδή, ποιος δεν ήξερε τον Κουμπαρσί. Θέλω να πω, αναφέρω παίκτες που να μην ήταν και τρομερά γνωστοί στο ευρύ κοινό. Ο Κουμπαρσί θεωρείται από πριν το Μουντιάλ Wonder και ένας σπουδαίος παίκτης, βασικός στόπερ της Μπαρτσελόνα, ξαναλέω, οπότε γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Με το που είπα για Ισπανία κάτι, σέβαλε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Νικήτρια του Μουντιάλ, καταγίνεσαι.
0: Μου λέει ο φίλος εδώ ότι ήταν αποκάλυψη του Μουντιάλ ο Κουμπαρσί της Ισπανίας.
1: Θεαματικός. Λες και... θα δεις τα νούμερα του.
0: Ήταν αποκάλυψη όμως.
1: Σε...
0: το ξέραμε. Βασικό στόπερ την Μπαρτσελόνα ήταν.
1: Πώς το λένε. Στη στατιστική.
0: Όχι, εγώ δεν αντιλέγω ότι ήταν εκπληκτικός, απλά αντιλέγω ότι ήταν αποκάλυψη. Για να είναι αποκάλυψη πρέπει να μην τον ξέρανε και τόσο πολύ πριν. Είναι σαν να πω αποκάλυψη το Γιαμάλ, επειδή είναι 19 χρονών.
1: Ξέρω, απλά ήταν πολύ επιβλητικός, ήταν ο καλύτερος αμυντικός.
0: Τέλος πάντων, για την ώρα πες το δελτίο
1: μην
0: σου.
1: Μην αγχώνεσαι, δεν πρέπει να σου κάνω παρέα σήμερα.
0: Κρίμα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου.
1: Είναι το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, δεν είναι δικό μου.
0: Εσύ δεν θα το πεις. Τέλος πάντων.
1: Θες να το πεις εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έτσι, για την αλλαγή.
0: Με είχαν δοκιμάσει μια φορά και μου είπανε, άστο καλύτερα, θα είσαι στο site.
1: Δεν ήσουν αποκάλυψη.
0: Ναι, όχι. Ήμουν σαν τον Κουμπαρσί και εγώ, με ξέραν ήδη. Λοιπόν, πάμε στο.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Πάμε στο αθλητικό δελτίο. Break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβάλλοντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η-23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ, αφού ο Κινγκς Κάνγκου αγωνιστεί ως βασικός στο παιχνίδι της Χάπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκτ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξης στον δεύτερο αποκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε Φαντρόγκελεν. Χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιος όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Με τους ναυποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη, Ελουστόνδο, Σανταμαρία, αλλά και τον Πάπα που ενσωματώθηκε τη δευτέρα αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με τη Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Μέσα και ο υποπαραχώρηση Κούκια Σασβίλη, για τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη γιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΕΚ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την ΑΛΑΗΝ θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε στη συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Η Βαλντίνα Νικολακοπούλου δεν έχει φύγει παρόλο που τέλειωσε το δελτίο, έχει κάτσει εδώ δίπλα μου. Παρόλο που μου είπε ότι δεν θα τα πούμε σήμερα στον αέρα.
1: Έπειτα από λαϊκή απέτηση.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Αδελφέ, να ζητήσεις να σου βάλουν κάποιον μαζί σου στην εκπομπή. Έχεις πολύ καλό respond. Η κοπέλα αυτή που μίλησε πριν δεν θέλει. Έχετε πολύ καλή χημεία.
1: Τι να κάνω, με διεκδικούν πολύ.
0: Εγώ δεν σε διεκδίκησα καν, ο φίλος θέλει.
1: Πω. Τι χιλόπιτα ο νέρι ήταν αυτή. Δεν θα καθόμουν, η αλήθεια είναι αυτή, να σου κάνω παρέα.
0: Αλλά.
1: Γιατί με λίγο.
0: Λυπήθηκες.
1: Όχι, με λίγο. Πώς με βλέπεις, σε μια κατάσταση τραγική. Αλλά επειδή έλεγες πριν για τον Κουμπαρσί.
0: Για πες. Εσύ έκανα trigger με την Ισπανία, ήξερα τι έκανα.
1: Ναι. Βρήκες το trigger point. Και άνοιξα τυχαία εδώ μια Mundo Deportivo. Έτσι.
0: Τυχαία, ναι. Όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Και εγώ το πρωί με το που ξυπνάω ανοίγω τη Mundo Deportivo.
1: Θα έπρεπε ως δημοσιογράφος να την ανοίξει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και βλέπω εδώ πρώτο θέμα. Ακατανόητο. Κουμπαρσί και Λαπόρτ έξω από τους υποψήφιους για την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ που έχει δώσει FIFA υποψήφιους.
0: Για να ψηφίζει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιος ψηφίζει. Ο κόσμος, ζωγράφη. Δεν το έχω ψάξει το θέμα. Γιατί δεν έχω πάει σε κανένα Μουντιάλ, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει τόσο για το Λαπόρτ, για το Κουμπαρσί. Είναι
1: καταγγελτικός ο συνάδελφος Τζόρντι Μπατάγια. Το ξέρω μέσα ένα όνομα, τον έχουμε χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, σίγουρα. Ο οποίος φαντάζομαι ως δημοσιογράφος του Mundo Deportivo θα μιλάει πάρα πολύ αντικειμενικά για την εθνική Ισπανία.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι καταγγέλει το γεγονός ότι ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ έχουν μείνει εκτός.
0: Εντάξει, για τον Κουμπαρσί αλήθεια δεν βγάζει πολύ νόημα, γιατί βγήκε η καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Οπότε δεν μπορεί να μείνει υποψήφιος για την καλύτερη ενδεκάδα.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ αν δεις την είδηση. Έχει κάποια screenshots, έτσι κάποια. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή η λίστα που έχει βάλει, πρώτα δεν το έχω ψάξει. Λοιπόν. Πήχε. Α, για πες την είδηση μας έδωσε ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, έχει σκοράρει για τη Χάπουελ Μπερσεβάο Kings Kangua.
1: Συν ένα εκατομμύριο.
0: Στο 52ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1 τη Βίκινγκουρ. Πολύ λίγο, πριν από 4 λεπτά είχαν προηγηθεί. Οι γηπεδούχοι, οι Ισλανδοί, αλλά ισοφαρίζει ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό επέμεναν στη Χάπουελ Μπερσεβά ότι δεν τον δίνουμε, δεν τον δίνουμε, δεν τον δίνουμε.
0: Ό,τι έχει γίνει εντωμεταξύ από τη Χάπουελ Μπερσεβά στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Κάγκου. Έχει πάρει μια κίτρινη και έχει βάλει ένα γκολ. Και από ό,τι βλέπω είναι και λίγο μονότερμα υπέρ της Βίκινγκουρ το μάτς, οπότε πρέπει να παίζει μόνος του ο κύριος. Θα ανέβουν οι απαιτήσεις.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τι πήγες να μου πεις και σε διέκοψε ο Μανώλης.
1: Ο Kings Kangua με διέκοψε. Λοιπόν, εξετάζεται τώρα. Τώρα μπορεί και να μην έχει σκοράρει. Θα δούμε, θα μας ενημερώσει.
0: Το γροσούζεψα εγώ.
1: Η σπουδαία παραγωγή.
0: Θα ξαναπέσει η τιμή όμως.
1: Εντάξει, σταμάτα. Τι έλεγα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι μέσα στη λίστρα. Στη λίστα. Που είναι ο Λισάνδρο Μαρτίνες, ο Κούτριο Μέρνου, Μέντες, Κουκουρέγια, Πέδρο Πόρο, Φαντάικ.
0: Εν τω μεταξύ, η Ισπανία έφαγε ένα γκολ, οπότε θα έπρεπε όλοι οι άμυνα να είναι μέσα.
1: Ο Νταγιό, που πάμε κανό, διαβάζεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν παίζει στην Ισπανία, δεν το ξέρει.
1: Μαγκαλιάες, εδώ, ναι. Για να δούμε. Επιθετικούς έχει Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ, Κέιν. Κινιώνες, ο Γιαρθάμπαλ.
0: Και αυτός αποκάλυψη που με ρωτάγανε πριν, ο Κινιώνες.
1: Και τι άλλο
0: το ξέχασα.
1: Έχει? Και μέσους έχει εδώ, βλέπω, ναι, καλά, Μόντριτς, Ρόντρι,
0: στην καλύτερη δεκάδα ποτέ.
1: Λαμίν Γιαμάλ έχει, Βινίσιους, Σέντζο Φερνάντες, Ολίσε, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, Σαϊμπαρί. Αυτά.
0: Μέτρησε τον γκολ, να πούμε, του κύριου Κάγκουα, για τον οποίο έγινε ολόκληρο θέμα για το αν θα παίξει βασικός σήμερα σε σχέση με την πιθανή μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Όχι μόνο έπαιξε βασικός, σκόραρε κιόλας.
1: Και είχε κάνει και μια ανάρτηση πριν.
0: Ναι, που έτσι εμψυχωτική για την ομάδα του. Να δούμε. Παραμένει ανοιχτό το αν η ΑΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί τον παίκτη και μετά από αυτή την εξέλιξη. Το ότι έπαιξε δηλαδή βασικός και άρα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί αν αποκτηθεί από την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μπορείτε να ακούσετε, ξαναλέμε, το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στο site του sportpowerfm.gr που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχεις τίποτα άλλο για Ισπανία?
1: Αυτό κοιτάζω για να αποχωρήσω. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα έχεις
0: προπαγάνδα. Έχω, ναι.
1: Αύριο που έχω ρεπό, θα σας πάρω τηλέφωνο να σου πω κάτι ακόμα για την Ισπανία.
0: Θα σε βγάλω, ναι.
1: Τίποτα. Τι να σου πω για κουμπάρση, ότι έπαιξε όλα τα μάτς, όλα τα λεπτά τα διαθέσιμα.
0: Έχει κάνει και μία δήλωση ο αγαπημένος ο Μερίνο.
1: Τι είπε?
0: Τον οποίο εγώ να πω ρίξει τον παράδειγμα του συχαίνω μια διαπέκληση στην Πορτογαλία. Το να βλέπεις, λέει, την Plaza de Toros να φωνάζει το όνομά μου είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Εντάξει, οκ, τι μας είπες τώρα? Φαντάσου να λέει γιατί δεν μας είναι κάτι ξεχωριστό, οκ. Ο οποίος πήγε να βάλει γκολ και στο τελικό, να πούμε.
1: Παρατρίχα.
0: Νικητήριο, παραλίγο. Εντάξει, δεν θα τον πω αποκάλυψη, γιατί το ξέραμε ήδη, αλλά και αυτός δεν περίμενα να είναι τόσο καθοριστικό στην πορεία της Ισπανίας στο τουρνουά. Ήταν λίγο χρυσή αλλαγή σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, απέκλεισε την Πορτογαλία, οπότε έχει μπει στη μαύρη λίστα.
1: Γνώμη για τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς που θα δούμε πιθανότατα στις επόμενες οργανώσεις που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν Φούρια Ρόχα.
0: Μιλάς για τον κύριο Κλόπ και τον κύριο Γκουαρδιόλα.
1: Ζιντάν. Και ο Αντσελότη που είναι ήδη.
0: Εντάξει, είναι τρομερό. Μακάρι.
1: Τώρα, ποιο Ζιντάν, ποιο Κλόπ και ποιο Γκουαρδιόλα.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς στην Πορτογαλία μιλάμε με τον απατεώνα.
1: Θα σταματήσει τον De La Fuente. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, προπονητάρο άνθρωπος, αλλά είπαμε αντιτουριστικός.
1: Σαν εσένα. Και με αυτή την προσβολή.

0: αυτή την προσβολή τι.
1: Κάτι είπε η παραγωγή σου έξω.
0: Δεν κατάλαβα, ομολογώ. Α, Ζεσούς στην Πορτογαλία, ναι.
1: Υποστηρίζει ομάδα την οποία δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Λοιπόν.
0: Εντάξει, Ζεσούς, μιλάμε τώρα για μυθικό loser όμως. Δηλαδή.
1: Σε έχει επεδώσει αντιτουριστικό ο ένα.
0: Αυτό δεν ήταν προπονητή στην Μπενφίκα που είχε χάσει όλους τους τίτλους το 90. Αυτό δεν ήταν. Κατάλαβα τι έχουμε να δούμε πάλι του χρόνου.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, δήλωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ το πρόβλημα. Οπότε εντάξει, τώρα ανέβηκε στα μάτια μου.
1: Επειδή
0: έχω βγάλει και τη φανέλα σήμερα.
1: Το θέμα πήγε σε Πορτογαλία και Κριστιάνο, αποχωρώ. Αυτά είχαν πει.
0: Εντάξει,
1: σήμερα.
0: Με Ιβηρική σε Χερσόνησο που ξεκινήσαμε, με Ιβηρική κλείσαμε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αν προκύψει κάτι στη συνέχεια.
0: Ναι, έχει ανέχτη τη μούντο Ντεπορτίβο ούτω ή άλλω. Και αν προκύψει κάτι, θα μου το πει, ναι.

Καλά, προφανώς από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στο φίλο που στέλνει το μήνυμα «Καλύτερος είναι ο Ζεσούς». Ο Μαρτίνεθ είχε κάτι ιδέες καταπληκτικές σε αυτό το τουρνουά. Ιρωνικά το λέω προφανώς. Με κυρίαρχη αυτή που έπαιξε δίδυμο στην επίθεση ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Μπρούνο Φερνάντεθ. Τραγικό. Πολύ κακή εικόνα γενικά της Πορτογαλίας. Και επειδή και ο συγκεκριμένος σχεδόν όπου έχει δουλέψει δεν είναι να πεις ότι οι ομάδες του πείθουν. Καλό είναι που έφυγε. Για όσους αναρωτιούνται γιατί δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες έλειπα σε άδεια και είχα χάσει λίγο την επαφή μου. Και επειδή είχα και την απογοήτευσή μου με το πώς πήγε η Εθνική Πορτογαλία, δεν είχα παρακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Ζεσούς, okay, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Είναι Πορτογάλος, ξέρει πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου της χώρας. Okay. Προσωπικά δεν μου άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο που έλεγα από τις ομάδες του και γενικά δεν έχει και τη φήμη του κατάκτητη τίτλων, αλλά οκ, okay, καλύτερη περίπτωση από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ σίγουρα.

πολύ καλή τελευταία ερώτηση που ήρθε στα σχόλια. Ποια είναι η γνώμη μου για τον Τούχελ, αν πέτυχε ή απέτυχε? Εδώ είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Άμα τα δούμε τα πράγματα ψυχρά, δεν είναι και το πιο σύνηθες, ας πούμε, για την Αγγλία να τερματίζει τρίτη σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Μια ομάδα που έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει παταγωδώς σε γενικές γραμμές και να αποκλείεται πρόωρα. Οπότε, άμα το δούμε απολύτως ψυχρά, η τρίτη θέση σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτυχία. Παρ' όλα αυτά, είναι σίγουρα αποτυχία η διαχείριση στο μάτς με την Αργεντινή, που ουσιαστικά από τη στιγμή που προηγείται με τον γκολ του Γκόρντον η Αγγλία και μετά αρχίζει να παίζει φοβικά, γυρίζει όλη η ομάδα πίσω για να αμυνθεί, ουσιαστικά προσκαλεί την Αργεντινή γύρω από την περιοχή της και τελικά δέχεται αυτή την ανατροπή. Δεν πιστεύω ότι φταίει ο Τούχελ εξ αρχής για το ότι συμβαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μια αυτόματη αντίδραση των παικτών της Αγγλίας που έχουν πάθει διάφορα στο παρελθόν, οπότε τους βγαίνει μια φοβικότητα. Αλλά για μένα το μεγάλο λάθος του Τούχελ είναι ότι ενδίδει σε αυτό τη φοβικότητα των παικτών του με τις αλλαγές του. Βγάζει τους επιθετικούς του για να βάλει αμυντικούς, γυρίζει με πεντάδα, ακόμα και εξάδα στην άμυνα και ουσιαστικά συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνει η Αγγλία πάρα πολύ καλά σε όλο το μάτς, δηλαδή να κρατάει την Αργεντινή μακριά από την περιοχή της και το Μέση μακριά από την περιοχή της, ουσιαστικά σταματάει να το κάνει με τη συμβολή και του προπονητή της και έρχεται ως αποτέλεσμα αυτή η ανατροπή. Πιστεύω όμως ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η Αγγλία, πλήρωσε τη φοβικότητα που έχει σαν εθνική ομάδα επειδή έχει πάθει πολλά στο παρελθόν. Για μένα ο Τούχελ όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση προπονητής που πρέπει να φύγει από την Αγγλία, γιατί είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ποδοσφαιρικά εθνική Αγγλία σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, με πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε επιτυχημένος ούτε αποτυχημένος, είναι κάτι ενδιάμεσο. Εγώ πάντως θα τον κρατούσα.

Όσο παίζει ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, λέει ένας φίλος, δεν πρόκειται να πάρει τίτλο, βαρύδι για την ομάδα. Παρόλο που είναι ο αγαπημένος μου παίκτης, συμφωνώ και το είπα και χθες, ότι αυτή τη στιγμή ο Ρονάλντο, χωρίς για μένα δική του ευθύνη, απλά επειδή παίζει, αναγκάζει την Πορτογαλία κατά κάποιο τρόπο να παίζει για αυτόν και να παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν εκμεταλλεύεται την ποιότητα που υπάρχει συνολικά στο ρόστερ. Δηλαδή παίζει η Πορτογαλία όπως έπαιζε όταν υπήρχε μόνο ο Ρονάλντο και όχι τόσο ποιοτικές λύσεις γύρω του. Οπότε νομίζω ότι και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει την Πορτογαλία να βγάλει όλες τις αρετές της στον αγωνιστικό χώρο, όπως δεν τη βοηθάει και ο προπονητής. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ευτυχώς τώρα άλλαξε. Ποια η γνώμη μου για το Ζιντάν στη Γαλλία? Εντάξει, μιλάμε για άνθρωπο που έχει υπάρξει προπονητής 5 σεζόν, ας πούμε, και έχει πάρει 3 Champions League. Είναι μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι η σπουδαιότερη προσωπικότητα που έχει βγάλει ποτέ το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε, σε σχέση με τον πολύ συντηρητικό για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ρόστερ, σίγουρα επιτυχημένο αλλά και πολύ συντηρητικό, Didier Deschamps, νομίζω ότι είναι σημαντική αναβάθμιση.

δεν τη θέλει σήμερα την ΑΕΚ όσον αφορά στα αποτελέσματα που ψάχνει για να είναι στους ισχυρούς. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 0-2 κόντρα στη Λάρν και παίρνει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, παραμένοντας στα της ΑΕΚ, είπα νωρίτερα ότι σκόραρε ο Kings Kangwa με τη φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά. Μπορείτε στο site του sportpavlafm.gr να μπείτε και να δείτε το γκολ που έχει έρθει με μια ωραία λόμπα μέσω της οποίας ο 27χρονος κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

μετά τους Μέση και Ρονάλντο, ρωτάει ένας φίλος ποιος είναι ο επόμενος βασιλιάς. Θα πω τον Γιαμάλ. Αν δηλαδή καταφέρει να διαχειριστεί, που δεν είναι και εύκολο, την τόσο πρώιμη ηλικιακά πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει, ενώ τις πολύ μεγάλες ομαδικές επιτυχίες που έχει, γιατί δεν είναι και εύκολο να συνεχίσεις να πατάς στα πόδια σου όταν σε ηλικία 19 χρονών έχεις κατακτήσει Euro και Mundial ως βασικός με την Ισπανία και έχεις κυριαρχήσει για κάποια χρόνια επί της Real Madrid στην Ισπανία. Αν καταφέρει να διαχειριστεί ψυχολογικά αυτή την πολύ πρώιμη επιτυχία, νομίζω ότι ο Γιαμάλ, που σε ηλικία 19 χρονών έχει πετύχει όλα αυτά, έχει όλα τα φόντα για να γίνει ο νέος, ας πούμε, βασιλιάς, όπως το λέει ο φίλος, τέλος πάντων να αποτελέσει το νούμερο ένα superstar του ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια. Φυσικά σε αυτή την κουβέντα μπαίνουν και ο Mbappé με το Haaland, αλλά νομίζω ότι αυτούς ήδη τους βάζουμε εκεί. Τα προηγούμενα χρόνια τους έχουμε ήδη βάλει σε αυτή τη συζήτηση και είναι αρκετά χρόνια τώρα που πρωταγωνιστούν, ενώ ο Γιαμάλ είναι 19 χρονών, έχει ήδη κάποια χρόνια πίσω του και έχει και πάρα πολλά μπροστά του, οπότε θα πω αυτόν.

Να είναι ο επόμενος Νεϊμάρ ο Γιαμάλ δεν το νομίζω. Δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής δικαιώματα ο Γιαμάλ για να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας, να το πω έτσι. Είναι ακόμα μικρός βέβαια, αλλά ο Νεϊμάρ καταρχάς σε αυτή την ηλικία μπορεί να αντιπωσίαζε, αλλά δεν είχε τις ομαδικές κατακτήσεις και τη συνέπεια του Γιαμάλ. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι, επειδή δεν είναι και Βραζιλιάνος, και αυτό παίζει ρόλο, γιατί οι Βραζιλιάνοι έχουν και μια διαφορετική νοοτροπία για τη ζωή. Ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, είναι φανερά πιο πειθαρχημένος, έχει μεγαλώσει μέσα στις ακαδημίες στην Μπαρτσελόνα. Επομένως σίγουρα έχει πολύ περισσότερη πειθαρχία σε αυτό που κάνει. Δεν μας έχει δώσει δικαιώματα να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίας και ότι θα αρχίσει και αυτός να έχει την πορεία του Νεϊμάρ. Οπότε για την ώρα εγώ θα πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Στο φίλο που λέει αν θα προλάβω ανακοίνωση LeBron στο Μαϊάμι πριν τελειώσει η εκπομπή, δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι, φίλε. Μακάρι να τον βλέπαμε δίδυμο με τον Γιάννη, αλλά πιστεύω είτε στους Cavaliers θα επιστρέψει για να κλείσει την καριέρα του, είτε θα δούμε κάνα επικό με Steph Curry στο Golden State. Δεν νομίζω να πάει στο Μαϊάμι. Πάμε σε ένα break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
11: Όταν βλέπετε να κλαίω.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
5: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
10: Είπε
5: στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
14: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλη της Stoiximan. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

δεν έχει δώσει, λέει, δικαιώματα ο Γιαμάλ, ένας φίλος, πάρει τη σε γιο τη συνέχεια και όλα αυτά. Δεν λέω, φίλε, ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα, ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα που αναφέρεις. Απλά ας κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν, αν αυτά που κάνει επηρεάζουν την απόδοσή του. Εγώ αυτό λέω, ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ότι στην πραγματικότητα, ό,τι και αν κάνει, όταν είναι στο χορτάρι, είναι αυτός που πρέπει. Επομένως, για την ώρα αυτό ισχύει, και άμα το συνεχίσει σε όλη την καριέρα, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια καριέρες που έχουμε δει, γιατί το παιδί έχει ξεκινήσει από τα 17 του, 16 του να παίζει βασικό στην Μπαρτσελόνα, έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα στα 19 και έχει γεμάτα χρόνια μπροστά του. Αν μείνει υγιής και μείνει σοβαρός, πιστεύω ότι θα μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο του ποδοσφαίρου. Αυτό είπα, δεν είπα ότι είναι το καλύτερο παιδί και κάθεται σπίτι και κοιμάται νωρίς. Είπα ότι ό,τι και αν έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει επηρεάσει καθόλου την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο.

συμφωνώ ότι ο Γιαμάλ ήταν χειρότερος στο Μουντιάλ σε σχέση με το Euro το προηγούμενο του 24, αλλά το έλεγα και χθες ότι σε αυτό πιστεύω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι ήταν τραυματίας πριν το τουρνουά και μάλιστα αν θυμάστε είχε τεθεί σε αμφιβολία και το αν θα είναι διαθέσιμος και αν θα μπορέσει να παίξει τα πρώτα παιχνίδια και τέτοια, οπότε νομίζω ότι δεν έκανε προετοιμασία με την εθνική ομάδα καθόλου, έχασε και το τελευταίο κομμάτι της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε χωρίς ρυθμό και αυτό φάνηκε, δεν ήταν κακός όμως σε καμία περίπτωση και επίσης ναι, δεν ήταν εξίσου καλό στο Μοντιάλο όσο στο Euro, αλλά νομίζω ότι η χρονιά του με την Μπαρτσελόνα που προηγήθηκε ήταν η καλύτερη του στην Μπαρτσελόνα μέχρι να χτυπήσει. Οπότε εγώ βλέπω μόνο βελτίωση στον συγκεκριμένο.

Για το φίλο που ρωτάει ποιος Άγγλος προπονητής έχει κατακτήσει την Premier League και αν μπορεί να γίνει φέτος. Αν μιλάμε για την εποχή της Premier League, δηλαδή από το 1992 και μετά, δεν την έχει κατακτήσει Άγγλος ποτέ την Premier League. Άγγλος προπονητής. Την έχουν κατακτήσει Σκοτσέζοι. Φυσικά ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον πολλές φορές. 13 νομίζω. Και έχει πάρει και ένα με την Blackburn το 1995 ο Kenny Dalglish. Αλλά Άγγλος προπονητής την Premier League συγκεκριμένα από το 92 και μετά δεν την έχει κατακτήσει ακόμα. Αν μπορεί να γίνει φέτος, για να γίνει ρεαλιστικά θα πρέπει να το πάρει η Manchester United που έχει προπονητή τον Michael Carrick, γιατί άλλη ομάδα από τις διεκδικήτρες του τίτλου, άμα δεν έχουμε κάποια ακραία έκπληξη, δεν έχει Άγγλο προπονητή. Έχουμε στην Arsenal τον Arteta, έχουμε τον Enzo Maresca στη Manchester City, τον Anthony Iraola στη Liverpool. Δεν έχουμε στους διεκδικητές του τίτλου Άγγλους προπονητές.

Λοιπόν, 0-4 ο Ερυθρός Αστέρας μέσα στη Λάρν. Ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν από τώρα την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και με βάση και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ουσιαστικά για να είναι η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs για το Champions League, ελπίζει στην Τούν να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ μετά το 1-1 στην Ελβετία και εν όψη της ρεβάνς στην Κροατία, καθώς τα άλλα μάτς είχαμε 0-2 νίκη της Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-4 νίκη της Λεχ Πόζναν και τώρα 0-4 προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας, επομένως μοιάζουν κλειδωμένες οι προκρίσεις των Σλόβαν Λεχ Πόζναν και Ερυθρού Αστέρα. Μόνο το ζευγάρι της Τούν με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ είναι ανοιχτό για την ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι αν αποκλειστεί η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, η ένωση θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και άλλα θα χτίσει καλύτερες πιθανότητες για μια ευνοϊκή, ας πούμε, διασταύρωση στα playoffs που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

μιας και λέμε για ΑΕΚ, να αναφέρω καταρχάς ότι η Χάποελ Μπερσεβά του Κάγκουα που σκόραρε, υπενθυμίζουμε για όσους δεν το άκουσαν, χάνει 2-1 από τη Βίκινγκουρ ενώ μπαίνουμε σε καθυστερήσεις. Νωρίτερα είχε προηγηθεί, αλλά ακυρώθηκε το γκολ το δικό της για το 2-1 και τελικά δέχθηκε γκολ από τους Ισλανδούς που οδεύουν προς τη νίκη σε αυτό το πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης, στα της ΑΕΚ υπάρχει ένα δημοσίευμα από τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs, σύμφωνα με το οποίο οι πρωταθλητές Σκωτίας, η Celtic, έχει πραγματοποιήσει μια διερευνητική επαφή για τον James Penrice, τον αριστερό back της Ένωσης. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Penrice δεν προορίζεται για βασικός, αλλά για μια ποιοτική εναλλακτική πίσω από τον Kieran Tierney. Έχει συμβόλαιο ο παίκτης με την ΑΕΚ ως το 2028. Μένει να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα έχουν και κάποια δόση αλήθειας.

Να πω επίσης ότι είχαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο δεύτερο προκριματικό Champions League. Και λέω εντυπωσιακό γιατί εντάξει, τα χαρτιά ήταν ισορροπημένο ζευγάρι αυτό της Sturm Graz με τη Hearts. Τη Hearts που παραλίγο, αυτό της Sturm Graz με τη Hearts. Τη Hearts που παραλίγο,

Να αναφέρω επίσης κάτι που διαβάζω τώρα ότι προέκυψε μέσα στην τελευταία ώρα, ας πούμε, ότι έχει τραυματιστεί ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα στην τελευταία προπόνηση της Al Shabab. Αποχώρησε και το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την κατάστασή του. Ένας ακόμη τραυματισμός για ένα παίκτη που αλήθεια είναι στην καριέρα του, έχει πληγεί πολλές φορές από τέτοιους. Υπενθυμίζουμε ότι επέστρεψε ο Ποντένσε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην Al Shabab, μετά την ολοκλήρωση του όχι ιδιαίτερα επιτυχημένου, είναι η αλήθεια, δανεισμού του στον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Έχουμε κι άλλο δημοσίευμα και μάλιστα από τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Νίκολο Σκύρα και αυτή τη φορά αφορά τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη, σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, ο αδερφός του Μπάμπη Κοστούλα, ο 29χρονος στόπερ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Columbus Crew και της Sparta Rotterdam. Υπενθυμίζουμε, 29χρονος κεντρικός αμυντικός, αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2025 στον Όφη, 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ, κυπελούχος Ελλάδας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, και να δούμε αν η συνέχεια της καριέρας του ενδέχεται να τον βρει στο εξωτερικό.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν όλα τα μάτς στα προκριματικά του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε τελικά 0-4 τη Λάρν. Η Βίκινγκουρ νίκησε 2-1 τη Χάπολ Μπερσεβά. Για τους ηττημένους σκόραρε ο Kings Kangwa, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Για να το συνοψίσουμε, με βάση τα αποτελέσματα στα μάτς που αφορούν την ΑΕΚ, ουσιαστικά ρεαλιστικές πιθανότητες για να πάρει αυτό που θέλει η ΑΕΚ και να είναι ισχυρή στην κλήρωση για τα play-offs του Champions League, το ζευγάρι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί είναι το Τούν Δυναμό Ζάγκρεμπ, στο οποίο το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Και έχουμε τη ρεβάνς στην Κροατία. Θέλει η ΑΕΚ εκεί αποκλεισμό της Δυνάμο για να είναι ισχυρή. Γιατί τα άλλα ζευγάρια σε μεγάλο βαθμό μετά τα διπλά των Σλόβαν, Λεχ Πόζναν και Ερυθρό Αστέρα μοιάζουν τελειωμένα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες και όσους έστειλαν τα σχόλιά τους. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μοσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Πέμπτη. Αύριο θα έχετε Άγγελο Κρεμαστό την ίδια ώρα που στο 10 με 12, τέλος πάντων, το βράδυ. Καλό σας βράδυ από μένα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει και πάντα λύση» υποδέχτηκε μέσω ανακοίνωση η ΚΑΕΑΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ ΑΡΕΝΑ και των περιβάλλοντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η-23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού χαφ θα στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Κινγκ Σκάγκου αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόρερ στο παιχνίδι της Χάπολ Περσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολι άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη υπάρξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε πολύ ρυθμό μπήκε ο Παντρόγκελεν. Χωρίς περιορισμού στην χωρητικότητα του ΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Λουστόνδο, Σανταμαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει το πρωί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Μέσα και ο υποπαραχώρηση Γκουγκιασασβίλη για τον οποίο ενδιαφέρονται Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητές σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη ιατρικά και υπογραφές στον 25χρονο Κροάτη αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την Όσιγεκ. Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας είναι εκκίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στο Όπερ. Την πρώτη προπόνηση επιταλικού εδάφους έκαναν οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Ενίσχυση για τον Ατρόμητο που ήρθε στη συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου θα αποκτήσει τον 27χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζει τον Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε εδώ. Είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Διονύσης λέει στο μικρόφωνο, πάνω Μπουρνά στον ήχο. Ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μηνυματάκια, η γνωστή διαδικασία, στέλνετε στο www.sportfm.gr. Θα πάμε αρχικά, όπως κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες, του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Ολυμπιακού με Ηράκλη. Αντίπα μέχρι και μισή και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Γεια σου φίλε.
1: Έλα Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλά, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου, είσαι άκουσα λίγο...
1: Ναι, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, πρωτού μας πεις, σε τίτλους όπως κάνουμε πάντα, καταρχάς είχαμε την ανακοίνωση Sky AEK για την είδηση οριστικής παραχώρησης της Ανέλα 1 του γηπέδου, δηλαδή για 49 χρόνια. Το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής 23 Ιουλίου, την Πέμπτη. Το έκανε γνωστό η Sky AEK. Στο ποδόσφαιρο η AEK, διαβάζω, στρέφεται σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ. Αγωνίστηκε ο Κάγκουα βασικό στο παιχνίδι της ΧΑΠ Ολμπέρ Σεβά με τη Βίκιγκουρ. Άρα, αν τον έπαιρνε η AEK, δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στα playoff του Champions League. Οπότε στρέφεται αλλού. Ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς φυσικά με την Πάξη. Αύριο προπόνηση, σήμερα γιατί πέρασε μέρα το πρωί, και η αναχώρηση συνέχεια για την Ουγγαρία. Έκανε γνωστό επίσης η Παναθηναϊκός ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί στη χωρητικότητα του ΆΚΑ, αλλά μόνο κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα για τη ρεβάνς 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχωρεί το πρωί για την Πολωνία, για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, για τα προκριματικά του Europa. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ο Άρης πήρε παίκτη, τον αριστερό μπακ, Ρόκο Γιούρισιτς, από την Όσιγεκ. Ο Λεβαδιακός είχε προαναγγείλει βόμβα, ότι έρχεται βόμβα κτλ. Και φαίνεται ότι, σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους, παίρνει τον Άντριαν Σουτ, 27 ετών, Ρουμάνος διεθνής, που αποχωρεί από την Αλαΐν και θα τον πάρει ο Λεβαδιακός με δημοσίου δανεισμού. Το λέω γιατί, ξέρεις, είχαν κάνει μια προαναγγελία βόμβας στα social media και ψάχνονταν όλοι τι γίνεται, ποιον θα πάρει. Αυτό φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα και με τους Βραζιλιάνους. Εν ολίγης αυτά σου ότι έχει να κάνει με το μετά της επικαιρότητας και σου δίνω πάσα, αγαπητέ φίλε, να μας πεις για Ολυμπιακό. Φυσικά τα μηνυματάκια σας, παιδιά, στον Ηρακλή, μέχρι και μισή θα είναι μαζί μας, ένα 20 λεπτά για ακόμα. Τι έχουμε?
1: Πολλά πράγματα και έχουμε και σήμερα, αλλά φυσικά η είδηση, ας πούμε, που είναι πιο σημαντική, είναι η ομόφερη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το νέο κήπεδο του Ολυμπιακού, δηλαδή για το νέο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Ομόφερη απόφαση, γιατί μιλάμε για 37 στους 37 που ενέκριναν την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Βουλή, ώστε να συνενέσει στη
0: νομοθετική ρύθμιση.
1: Την νομοθετική ρύθμιση,
0: ναι, ναι.
1: Για το νέο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά θα γίνει, ξέρεις και όλο αυτό, και θα γίνει και, γιατί παρά Ολυμπιακός ως γνωστόν έχει το γήπεδο για 49 χρόνια, ωστόσο να το πάρει και για άλλα 49, δηλαδή να μεγαλώσει, ξέρεις, το χρονική διάρκεια που θα αποκτήσει το νέο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Τώρα, το σημαντικότερο που προκύπτει, ξέρεις, από αυτή την απόφαση είναι πρώτον έρω πολλά ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αφού υπάρχει η έγκριση της ΕΟΕ, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πλέον το αρμόδιο Υπουργείο και φυσικά και η Βουλή μπορούν να προχωρήσουν στην ψήφιση για το νέο πλαίσιο το οποίο θα αφορά, ξέρεις, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και να πάρει, ξέρεις, και τα μέτρα τα οποία χρειάζεται ο Ολυμπιακός, ξέρεις, που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, 12 μέτρα ύψος για το νέο Καραϊσκάκη. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να γίνουν στις 31, το πιο πιθανό είναι να γίνουν στις 31 Ιουλίου, δηλαδή να έχουμε εκεί τις επόμενες εξελίξεις και σημαντικές εξελίξεις του θέματος να ψηφίσουν, ξέρεις, στη Βουλή και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες όπως είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει μπει, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή να ουσιαστικά θα έχουν ξεκινήσει τα έργα και θα έχει δηλώσει έδρα το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, που πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί εντάξει, καλές οι μεταγραφές, καλή η προετοιμασία, καλά τα παιχνίδια με την Αιμέγεν, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο, ξέρεις, θα μείνει και στην ιστορία, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο σχεδόν ολοκαινούριο, όταν θα φτάσει και στις 52.000 θέσεις. Λοιπόν, σαν είναι περσύγχρονο κήπεδο για τον Ολυμπιακό, χωρίς να σημαίνει ότι θα γκρέμψει, να μην το παρεξηγήσουν κάποιοι φίλοι, δηλαδή θα γκρέμψει όλο το περαστικάκι για να αυξηθεί η χωρητικότητα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά την προετοιμασία, ήρθε από το πρωί ο Ελκαμπή, μπήκε κανονικά από την πρώτη προπόνηση και φάτος, ανεξάρτητος, έβγαλε και την απογευματινή, δηλαδή δεν ακολούθησε κάποιο μέρος, έτσι, της προπόνησης όπως συνηθίζεται, για παίχτες που έχουν λείψει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι ο Ελκαμπή δεν είχε πάρει μέρος στην προετοιμασία. Πάντως μείωσε και την καρδιά του, γιατί ήρθε και νωρίτερα από ό,τι το λογιζόταν στην αρχή της προετοιμασίας. Οπότε ο Ελκαμπή θα κάνει τώρα τις προπονήσεις, θα παίξει και στα φιλικά. Να πω ότι ο Γιάννης το πρωί ακολούθησε το τοπικό πρόγραμμα, όπως το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά και σε κάποιο σημείο της προπόνησης, τις ασκήσεις τις οποίες έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τη Λίμπερ το χρησιμοποίησε μαζί με τον Ελκαμπή, κάτι το οποίο έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο μισό, όχι φυσικά της περσινής χρονιάς, της προπέρσινης, της χρονιάς που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπλ. Γιατί ο Ελκαμπή με τον Γιάννης είχε αρχίσει και είχαν μάθει να παίζουν μαζί. Ο Σιπιόρη ακολούθησε και πάλι το δικό του πρόγραμμα, αλλά ανεβάζει ρυθμούς, ανεβάζει και την ένταση. Δεν νομίζω ότι θα αρχίσει να μπει στις προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Θυμίζω ότι ο Σιπιόρη είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό, είχε χτυπήσει τον νόμο και η διάγνωση ήταν 10-20. Και στην αρχή υπήρξε έτσι πως είχε πέσει ο Σιπιόρη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται με τις ώρες ξένης στον αγωνιστικό χώρο άμα δεχτεί ένα χτύπημα. Υπήρχε μια ανησυχία στις εξετάσεις, αλλά όλα πήγανε καλά για τον νεαρό μέσο. Τώρα αύριο από ό,τι θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, 10.30 ώρα Λαρδίας. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά, όπου με το Σάλιακ είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, απλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα και την πηγά δεν έχει επελθεί η βρίσκεται στην πορεία με τη Πάολη. Δεν νομίζω όμως ότι ξέρω ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά, οπότε το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει το deal, αλλά μέχρι να υπάρχει απλά πάντα περιμένεις.
0: Ναι, λογικό, λογικό.
1: Ότι αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και όπως έχω πει πολλές φορές και σήμερα στον αέρα του Μπίγου της Φορεφέμ, αλλά και το πρωί Διονύση που έλεγε χθες στην πρωινή εκπομπή, έλεγα πάντα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει και να κερδίσει θέσεις από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Σάλιακας το έχει όλο το πακέτο, γιατί έχει παίξει, ξέρεις, και στην Μπουντεσλίκα. Είναι ένα παιδί το οποίο και ξέρεις με το σπαθί του όλο αυτό το ενδιαφέρον και που παίζει στην Ευρώπη αρκετά χρόνια, και το γεγονός είναι και τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να φτιάξει τη λίστα, όπως το έχουμε ξαναπεί, και πρέπει να έχει 17 ξένους να δηλώσει και έχει 20 αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να αρχίσει να κερδίζει θέσεις και με Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπου οι οποίοι βέβαια να μπορούν να σταθούν στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Γιατί οι Έλληνες μπορεί να αποκτήσεις από πάνω και εύκολα, αλλά αν όμως παίκτες που να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και να τους υπολογίζει ο Μέντι Λίμπαρ. Από εκεί πέρα πάντα ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τώρα το κεντρικό χαφ. Είναι γνωστά τα ονόματα, τα έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να υπάρχει και άλλο το οποίο να μην έχει δει το φως της δημοσιότητας. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει την υπόθεση των παίκτων, των οποίων έχει πάνω στη λίστα για τη θέση του 8, δηλαδή, ενός παίκτης στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να μπορεί να παίξει κάθετα, να μπορεί να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι πολύ το, τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν περιπτώσεις που το είχαμε αυξαποπεί, του Ευστάκιο, του Ευστάκιο, του Καραδού Διεθνή, του, του Εσπόζητο, που έχει από τη Σεφίλη και του Πρακάνσα, του επίσης από τη Sporting Λισαβόνας, και όλα τα κοινά σημεία των τρίποδων σε ιστορία είναι ότι λύγει το συμβόλαιό τους του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πόσο κομμάτια είσαι?
1: Δεν έχει. Πόσο
0: κομμάτια είσαι?
1: Είμαι σήμερα, δεν
0: σ' ακούω, σ' ακούω, δεν βγαίνει η φωνή.
1: Βγαίνει, πώς δεν βγαίνει, εντάξει, βγαίνει.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια, παιδιά, στείλτε μηνυματάκια για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι. Δεν υπάρχει και κάποια εξέλιξη στο θέμα Τζολάκη, δηλαδή, για να μπορέσω να πω αυτή τη στιγμή.
0: Για τους Χαφ τώρα είπε ο Ηρακλής, γιατί βλέπω γιατί δεν παίρνουμε αυτόν, γιατί δεν παίρνουμε τον άλλο. Τώρα είπε τα δεδομένα. Για τους Χαφ.
1: Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στα Χαφ. Απλά όταν θα πάρει παίχτη στα Χαφ που θα είναι ξένος, οπότε και αν φύγει ο Τζολάκης και αποκτηθεί η Ορτέκα που είναι το πιο πιθανό σενάριο, θα πέσει στο συν 5 Ολυμπιακός από τη λίστα στους ξένους. Και εκεί δεν θα είναι εύκολο τα πράγματα, δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να μείνουν έξω. Εντάξει, αν μπορεί να μου πει κάποιος ότι, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, αλλά μετά φτιάχνεις νέα λίστα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός πάνε όλα καλά και αποκλείσει την Αϊμέγγεν, τότε αυτομάτως ξέρεις θα μπεις στα πλέον, θα μπορέσει να αλλάξει τη λίστα και θα δει και τι παίχτες θα έχει αποκτήσει. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξει και άλλους Έλληνες πέρα από το Σάλια.
0: Ωραίο ερώτημα και με δύσκολη απάντηση νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν με τη Λίμπαρτ, ποιους τρεις θα έκοβες Ηρακλή?
1: Την έχω κάνει με όλους τους συναδέλφους που είμαστε εδώ.
0: Εδώ ήμουν σίγουρος, το κλασικό βέβαια.
1: Εντάξει. Ο ένας είναι η εύκολη περίπτωση, είναι ο Κλέιτον, ο οποίος είναι τραυματίας, στην μεθέλαση δεν πρόκειται. Δηλαδή και έχει και Ολυμπιακός και Λικαμπή και Γιάννη,
0: ναι,
1: και τα Ρέμπι. Αυτή είναι η εύκολη απόφαση. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί, ας πούμε, άντε να είναι δύο, όσοι πιώνει και λόγω του ακολουθεί και ατομικό πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, άμα θα επιστρέψει, και ήταν και καλό στην προετοιμασία ο Σιπιώνη, άρα ας πω να κόψει ένα χαφ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω στο φίλο.
0: Ο τρίτος,
1: ναι, είναι δύσκολο να πω. Είναι δύσκολο εξίσως.
0: Φαντάσου για τον προπονητή, φίλε.
1: Και φαντάσου, Διονύση, να γίνει στις 5.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να κόψει κάποιο το εξτρέμ. Αλλά ποιο να κόψει? Δηλαδή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός εκεί αρκετούς παίχτες. Ή από τον κέντρο της άμυνας. Δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές.
0: Όχι, όχι, ρε. Είναι το μόνιμο πρόβλημα των προπονητών αυτό με τη λίστα. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Κάποιο θα κόψεις, κάποιο να δυσαρεστήσω, ποιο να... Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Και πόσο θα έχεις ένα παίκτη ζεστό άμα τον κόψεις, γιατί ξέρεις, θα στεναχωρεί και ο παίκτης.
1: Βέβαια. Μα το είχε πει ο παίκτης.
0: Αλλά πρέπει να το κάνει ο προπονητής. Τι να κάνεις.
1: Όταν είχε γίνει εκδήλωση. Μου είχε πει ότι στη λίστα λέει υποχρεωτικά πρέπει να κόψω κάποιον, γιατί κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια. Κάνεις σε κανέναν, Ηρακλή. Γιατί ξέρεις, ο προπονητής τον έχει στο ξενοδοχείο, τους παίκτες, την καθημερινότητα, τις προπονήσεις. Δεν είναι απλά πράγματα. Ορτέγκα, λε φίλε. Ορτέγκα, πώς θα κόψει, θα πάει με ένα αριστερό μπακ? Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης, εμένα έχει πάει το μυαλό μου, ακριβώς ξέρεις, ότι μπορούσε ένα παιδί μου να κόψει κάποιος τότε. Κάποιο να κόψει. Δηλαδή να κόψεις τον Πυρόλα, να κόψεις τον Κάρμπο, να κόψεις τον Σμαϊλοβίτς. Πάει απλά πράγματα αυτά. Ξέρεις, εμένα πήγε το μυαλό μου από την άποψη ότι πέρυσι πρέπει, και μιλάμε τώρα μόνο για τα μάτια με την Αμέγκη, δεν μιλάμε για τη λίστα.
0: Ναι, γιατί αλλάζει μετά.
1: Που θα έχει Ολυμπία, που θα έχει... Ναι, αλλάζει. Και πριν από το μάτια με την Αμέγκη μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, δύο αλλαγές ή δύο προσθήκες.
1: Ναι. Εγώ λέω, ξέρεις ότι... δηλαδή το... δεν μπορείς να βρεις εύκολα τον παίχτη τον οποίο μπορεί να κόψει μετά πέντε λεπτά. Δεν μπορείς να το βρεις.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργος. Ναι, έλα, πες μου, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν γίνεται, αυτό λέω.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργος από Ηλιούπολη. Γεια σου, Γιώργο. Ο Φορτούνης σε τι κατάσταση είναι σχέση με την προηγούμενη θητεία, Ηρακλή?
1: Ο Φορτούνης είναι ο παίχτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ όρεξη. Είναι ο παίχτης ο οποίος θα δώσει τα πράγματα τα οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι Πέρυσι δεν είχαμε δει ούτε ένα κόλλο Βερμασίας εκτέλεση φάουλ. Είδαμε σε φιλικό πεδίο που ήρθε ο Φροπούλης. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει πάρα μα πάρα πολλές λύσεις στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα πολλά μηνύματα, ξέρεις, που εκφράζουν απόψεις. Εγώ θα έκοβα αυτόν, εγώ θα έκοβα εκείνον.
1: Ναι, λογικό, λογικό. Αυτά δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου εύκολη απόφαση.
0: Πότε τελειώνει, λέει, η Ηρακλή προετοιμασία, Σάββατο, δεν τελειώνει.
1: Ναι, είναι το φιλικό με την Αλκμαρ, το τελευταίο. Και μετά ο Ολυμπιακός θα πάει στο Άμστερνταμ και θα αναχωρήσει, ξέρεις, για την επιστροφή στην Ελλάδα. Και τα φέρει έτσι τύχη που θα ξαναέρθει στην Ολλανδία.
0: Θα πάρει, λέει, οχτάρι πριν τα προκριματικά.
1: Ο στόχος αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι και να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη τις επόμενες μέρες. Τώρα να το βάλει στη λίστα μέσα σε 8 μέρες να δουλέψει, εγώ σου λέω να το πάρει στο τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι εύκολο να μπει στη λίστα.
0: Ναι. Ανάλογα πώς θα τον πάρει μόνο, εντάξει. Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φαντρόγγελεν. Θα τον βάλει στη λίστα, στην αλλαγή που θα κάνει.
1: Έχει πάρει πόσο?
0: 3 μέρες.
1: Οκ.
0: Okay. Ανάλογα πώς θα τον πάρεις. Και τι ανάγκη έχεις.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ίσως η Ρακλή κόψει ένα ακόμη φορά αν θέλει σύστημα μόνο ένα επιθετικό, λέει. Ένας φίλος.
1: Δύσκολο. Και... δηλαδή, να κόψει
0: 10 δύο φορά, δηλαδή, και κλαίει τον διάλογο.
1: Όχι, δηλαδή να πάει, ας πούμε, με Μελικαμπή Ταρέμπι, Μελικαμπή Γιάρεψη, που δεν βγαίνει αλλιώς. Εντάξει, Μελικαμπή είναι σίγουρο. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολη απόφαση, παιδιά, δεν είναι εύκολη απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν εύκολα τα κουκιά.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί ξέρεις, είναι τώρα μπλέξαμε με αυτήν την ιστορία και όλοι στέλνουν ποιον θα έκοβα εγώ, ποιον θα έκοβα. Ο ένας, ο άλλος.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Αν θα μείνει ο Μασούρας, δεν έχεις, το έχεις απαντήσει και πάλι, αλλά εντάξει, μπορεί να μην έχει ακούσει ο φίλος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μασούρας είναι στο Ολυμπιακό. Τον χρησιμοποιεί κυρίως ο Μεντελίμπαρ πίσω από τον επιθετικό. Και επίσης πηγαίνει καλά. Και έχει μείνει ικανοποιημένος ο Μεντελίμπαρ από την παρουσία του Γιώργου. Και να μην ξαναπώ πάλι, ξέρεις, τα ίδια, δηλαδή την αδικία που υπάρχει αυτό στο πρόσωπο του Μασούρα, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι η άποψη του προπονητή. Και έχει μείνει ικανοποιημένος. Και χρειάζεται και Έλληνας Ολυμπιακός στη λίστα του.
0: Μάλιστα. Οκ. Ξέρεις, τώρα είναι περισσότερο ποια δεκάδα βλέπεις για Ευρώπη. Δεν είναι νωρίς.
1: Νωρίς ρε παιδιά, νωρίς.
0: Πώς βλέπεις η Ρακλή μέχρι στιγμής, Ρόκα Σίλβα και Ρόκα, τι εννοεί, κάπου μπερδεύτηκε.
1: Το Ζώτα Σίλβα και το Ρόκα.
0: Α, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα, ναι.
1: Ναι. Σήμερα και οι δύο συνεργάστηκαν δύο φορές. Στην προπόνηση και στο δίπλο εντός εισαγωγικών το οποίο έδωσε το Λίνα γύρω με τη Λίβα. Στην Πία έβγαλε πολύ ωραία σέντρα ο Ρόκα, πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα παραπροσέκτη στο δοκάρι. Στην άλλη του γύρισε την μπάλα και την έβαλε στα δίχτυα. Ο Ζώτα, δηλαδή ο Ρόκα έδωσε την ασίστ και ο Ζώτα σκόραρε. Πρώτα απ' όλα, ο Ζώτα είναι ένας παίχτης που δείχνει ότι ήρθε εδώ για να παίξει. Δηλαδή για να κάνει το restart. Να κάνει σε την παρουσία του. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, φαίνεται αυτό και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, έχει τρομερή ποιότητα. Ο Ρόκα που ουσιαστικά τώρα κάνει τις προπονήσεις του, δηλαδή το παιδί είχε και που μπήκε, ας πούμε, και ένα τέταρτο με τον Άγιαξ, ήταν για να αρχίσει να προσαρμόζεται και να καταλάβει τις φαίνεσαι λίγο καλύτερα το τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλή σέντρα. Δηλαδή και τελική απόφαση όσον αφορά τις φάσεις.
0: Πώς βλέπεις Αντρέ Λουίς και Κάρμο και Μπρούνο?
1: Λοιπόν, Κάρβο. Άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρούμενος που χέρι στον Ολυμπιακό. Είναι χαμογελαστός. Το βλέπεις ότι είναι μέσα στις προπονήσεις και προσπαθεί και πάντα και δίνει το καλύτερο του αυτό και είναι και ένας παίκτης που ξέρει, ας πούμε, το τι θέλει ο προπονητής. Δεν υπάρχει μια περίπτωση προσαρμογής για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τον Αντρέ Λουίς το έχω ξαναπεί. Μπορεί να ακούσει κάπως, δεν θέλω να έρθει άλλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Έχει τρομερή ποιότητα, Διονύση. Τρομερή ποιότητα.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ βλέπεις και την προετοιμασία τώρα, αλλά αυτά τα λεφτά τα οποία ήρθαν, θυμάσαι, ήταν η δεύτερη φορά που γούρλωσα το μάτι μου εγώ. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, φίλε.
1: Ας πούμε, είχα πει και τότε ότι ο Αντρέ Λουίς, ας πούμε, πριν στον Ολυμπιακό, είχε πρόταση η Ρίο Άβε 15 εκατομμύρια από την Μπενφίκα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, εκεί είναι η τιμή του και πιο πάνω. Αλλά μιλάμε για έναν παίχτη που μακάρι αυτά που βγάζει στις προπονήσεις, δηλαδή ξέρεις να τα δούμε και στο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέφτει το μάτι το μέτρο σου, δηλαδή να αρχίσει να πέσει εσύ τώρα σε ένα επιθετικό σενάριο να δεις για προπόνηση.
0: Ναι, κατάλαβα τι
1: λες. Θα έπεφτε το μάτι στον Αντρέ Λουίς.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση πρώτους αποδεσμεύσω. Πώς βλέπει ο Ηρακλής ως ουδέτερος παρατηρητής τα ΠΑΞ Παναθηναϊκός και την Δυναμό Κιέβο ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει τώρα, βέβαια δεν έχω εικόνα για την ΠΑΞ, να σου πω τώρα τι ομάδα είναι, δεν έχω εικόνα. Καλά, τι να συζητάμε, φαβόρει ο Παναθηναϊκός είναι, δηλαδή...
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος να σου πει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν πάω ο Παναθηναϊκός πατήσει, θα τεράστια αποτυχία. Δηλαδή, δεν το...
0: Καλά, συζητάμε.
1: Οφείλει, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, να καθαρίσει πρόκριση για μένα από τον πρώτο μάτς.
0: Έγινε, φίλε.
1: Τι ομάδα είναι αυτή η Διονύση?
0: Τι εννοείς?
1: Και ας πούμε να σου κάνω και γεύση. Μα επειδή θα έχεις κοιτάξει. Τι παίζει, δηλαδή είναι ομάδα που παίζει επιθετικά, παίζει ανοιχτά.
0: Κοίταξε, το τι παίζει και πώς θα παίξει δεν μπορώ να σου το πω γιατί έχει δώσει 10 φιλικά.
1: Πόσα?
0: 10. Άρα λοιπόν, άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ, τι θα... Δηλαδή, έχω λοιπόν τους αναλυτές. Φαντάζομαι ότι έχουν κάτι το στάφι των αναλυτών από τον Παναθηναϊκό, οι συνεργάτες του Νίστρου. Έχουν κάτσει και προσπαθούν, ξέρεις, να δουν ποιοι παίκτες έχουν παίξει τα περισσότερα λεπτά.
1: Για να βγάλουν ένα συνεργάτη.
0: Μπράβο. Ναι, γιατί όταν είναι 10 φιλικά και μοιράζει χρόνο ο προπονητής, πού να βγάλει άκρη. Και είναι κυπάξι, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα πιο γνωστή. Τερμάτισε στην τρίτη θέση τη σεζόν που πέρασε. Έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
1: Α, ναι, το έχεις πει αυτό.
0: Ναι, είναι μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, που υπάρχει εκεί. Έχει ένα γήπεδο μικρό.
1: Μπιλμπάου της Ουγγαρίας δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Μπιλμπάου της Ουγγαρίας.
0: Μπράβο. Κάπως έτσι. Ναι. Έχει ένα γήπεδο μικρό, 6.000 και κάτι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και παικταράδες, ας πούμε, με ποιότητα, αλλά okay, για να τερματίσει και τρίτη σημαίνει ότι θέλει μια σοβαρότητα να την αντιμετωπίσεις. Πρώτο σκόρερ, έχουν ένα 39χρονο center for, 39χρονο, ο Ντάνιελ Μπέντε, που είχε 14 γκολ. Τι άλλο τώρα να σου πω. Εντάξει. Δεν έχει κάποια σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία, μην τραθούμε. Τέταρτη σεζόν θα είναι φετινή στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Αν πρέπει ο Παναθηναϊκός να κρίνει.
0: Καλά, το συζητάμε, εννοείται. Ναι. Προφανώς. Εντάξει, φίλε. Τρεις.
1: Οκ.
0: Ναι. Έγινε, φίλε μου.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηρακλή Αντίπα, στο πρώτο καθιερωμένο έτσι μίωρο που έχουμε τώρα με την προετοιμασία, όπως έκανα και εγώ όταν ήμουνα στην Ολλανδία επίσης. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα.

0: ναι, μα έχει τόλο στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιο.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM στου 94,6.
2: Έξω!
3: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουν μαζί μας.
4: Πώς με πεις Πατρίδης?
3: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, ε. Το είπα.
4: 26 χρόνια επιτυχιών, ΡΑΗ 26.
3: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
0: Ναι, ρατζιά. Συριανός μου αυτός. Ψηδία δεν είναι. Συρίος και ο Συριανός. Συριανά από μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
3: Τι είπε.
0: Ορίστε.
3: Τι λες, δημομάς, τηλέφωνο λες.
0: Ναι, σημαίνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
1: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχει που γίνεται τρίχη. Τώρα τι τρίχη.
5: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
0: Ζυρίχει την τρίχη.
1: Σκουμπι σκουμπιντού.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM.

0: Πάμε να ανοίξουμε 2-10-95-79-283-45. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που έχει στείλει μήνυμα. Και στο Βίρονα από τα Χανιά. Που μας στέλνει το μηνυματάκι. Γεια σου, φίλε Βίρονα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι, καλώς.
1: Πάνος, Παλοφάδρο, Παναγικός.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε μου.
1: Κάτσε γιατί μήκες στον ύπνο, έτρωγα παράδοση σαλάτα.
0: Καλή όρεξη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ήθελα να πω για το... ποιος πιστεύεις θα κόψει ο νέος προπονητής του Παναγικού. Σιώπη, Τουμπά.
0: Να κόψει.
1: Είναι... από δεσμεύσεις.
0: Α, ποιοι θα φύγουνε,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι αυτοί που λες, είναι υποψήφοι. Δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά. Σίγουρα βέβαια είναι να φεύγουν οι άνθρωποι που οι παίκτες δεν αγωνίστηκαν την προετοιμασία.
1: Ο Σιώπης αγωνίστηκε π.χ.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε κάποια φιλικά.
0: Γι' αυτό βέβαια... δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά. Η σίγουρη είναι ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, ποιοι άλλοι είναι, ο Σοκό.
1: Από αυτούς που έχουν κάνει προετοιμασία, προφανώς ο προπονητής έχει δει κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν στο σύστημά του, δεν κάνουν στη φιλοσοφία του, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Από αυτούς που παίξαν όμως αφιλικά, είναι μια περίοδος, ας πούμε, μιας καλής κρίσης για τους ποδοσφαιριστές αυτοί, για να αποδεσμεύσει να κόψει κάποιους.
0: Μπορεί κάποιοι να αποχωρήσουν ακόμα, ναι, μπορεί. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα. Τώρα το θέμα για τον Παναθηναϊκό πάνω μου τώρα είναι τα μάτς.
1: Τα μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το κακό τώρα. Η βαθμολογία του Παναθηναϊκού έχει το κακό ότι και ειδικά της Ελλάδας, είναι ότι πρέπει να τρέχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά, στα αποδεσμένων παιχτών, παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από Ιούλιο.
0: Το έχει να κάνει με το conference.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει για μένα άμεσα, γιατί μπλέκεται πολύ το ρόλο και πολύ, μπορεί να μπερδευτεί και προπόντης έτσι.
0: Και okay, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο προπονητής. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά ακόμα. Απλά σου λέω ότι τώρα το βάρος πέφτει στα παιχνίδια. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη.
1: Στο... από αυτούς που είναι. Τα περισσότερα είναι εξάρια. Δηλαδή ο Καμαρά, ο Κουντούρης, ο Τσέριν, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως οχτάρι μέχρι να έρθει η νέα μεταγραφή του
0: Παναθηναϊκού. Οχτάρι είναι ο Τσέριν κανονικά.
1: Πώς?
0: Κανονικά ο Τσέριν οχτάρι είναι.
1: Άρα θέλει ένα δεύτερο ξάρι, ένα δεύτερο οχτάρι.
0: Πώς θα πάρει οχτάρι ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει. Θέλει να οχτάρει βασικό.
1: Ναι, τον Μπελίστρι τι θα τον δούμε καθόλου ή...
0: Ο Μπελίστρι προπονείται κανονικά, ναι.
1: Ναι, τον υπολογίζει ο προπονητής, ρε παιδί μου.
0: Ήθελε να τον δει. Τώρα τον έχει λίγες μέρες τον Μπελίστρι. Κάτσε να
1: τον βάλει, γιατί αν τον βάλει, πώς θα τον δει.
0: Πού να τον βάλει, στα μάτς εννοείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα τον βάλει τώρα με την Πάξη, μπορεί να τον δει μετά. Έχει κάνει...
1: ίσως να μην τον βάλει, ίσως να μην τον βάλει γιατί δεν έκανε προετοιμασία.
0: Βέβαια, έχασε το βασικό στάδιο.
1: Οπότε θα πάει με τους πιο σίγουρους που έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Το πιθανότερο.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο για το σύστημα αυτό που πάει να εφαρμόσει ο νέος προπονητής, ο Νίστρουπ. Θα το εφαρμόσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να το εφαρμόσει στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, να αλλάξει σύστημα εννοείς?
1: Ναι, θα πρέπει να έχει εναλλακτική δεύτερο σύστημα. Εάν εφαρμόζει αυτό το σύστημα, καταρχήν οι αντίπαλοι του θα τον κατασκοπεύουν.
0: Μιλάς για σύστημα.
1: Αυτό το build-up.
0: Μιλάς
1: το build-up, αυτό που δουλεύει, το build-up.
0: Καλά, κοίταξε να δεις.
1: Έχει
0: πει ο ίδιος ο προπονητής. Έχει πει ο ίδιος ότι κάποιες φορές θα πιεστούμε. Δεν είναι κακό θα πιεστείς να διώξεις την μπάλα. Θα γίνει και αυτό. Κάποιες φορές, κάτσε να σου πω ότι έχει πει ο προπονητής, άσε τη λέμε εμείς. Κάποιες φορές έχει πει.
1: Ο προπονητής λέει στην αρχή κάποιες δηλώσεις, μετά όμως αναθεωρεί κάποια πράγματα ανάλογα με αυτά που βλέπει. Έτσι.
0: Περίμενε, μην βιάζει. Έχει πει επίσης ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί να πάμε σε πιο χαμηλά μέτρα. Και αυτό γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Ο κανόνας και το στυλ που θέλει να περάσει, η φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα του, είναι ξεκάθαρο. Τον έχουμε δει. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και. Κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία, φίλε Πάνο. Σε ένα μάτς μπορεί να χρειαστεί να αμυνθείς περισσότερο. Σε ένα μάτς μπορεί να πιεστείς, να είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Πρέπει εκεί να το απεξέλθεις.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αυτά είναι ακόμη πιο εξειδικευμένα θέματα που θέτεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν αμυντικά build-up και αν υπάρχουν επιθετικά build-up. Εγώ ξέρω ένα
0: αμυντικό build-up και επιθετικό build-up.
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ένα build-up ξέρω εγώ. Αυτό που είναι από τον Τροφλέκα, τέλος πάντων, και η πίεση ψηλά όταν αμήνεται η ομάδα. Όταν αμήνεται η ομάδα και υπάρχει πίεση ψηλά για να χτίσει την μπάλα. Μετά υπάρχουν κενά πίσω. Στην Ευρώπη δεν παίζει να το εφαρμόσει αυτό. Ούτε καν να διανοηθεί αυτό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πες λίγο από δίλη, επειδή είναι λίγο πιο χαμηλή η δυναμικότητα στο
0: build-up. Ελληνικό... Είναι το χτίσιμο από πίσω και πώς θα περάσει την μπάλα ανάμεσα.
1: Ναι, στον... επιθετικά.
0: Ανάμεσα
1: αμυντικά όμως. Αμυντικά όμως.
0: Τι πάει να πει, δεν υπάρχει αμυντικό build-up. Αμυντικά.
1: Όχι, αμυντικό build-up. Λέω αμυντικά, αμυντικά, αν πιέζει ψηλά για να ανακτήσει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, για να ανακτήσει την μπάλα, λέω, και να κάνει παιχνίδι, αυτό είπα προηγουμένως ότι εγκυμονεί σοβαρός κινδύνος να έχει πολλά κενά πίσω.
0: Αν κάνεις δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα, αν κάνεις build-up.
1: Όχι, όταν αμήνεσαι, όταν αμήνεσαι και πας να πιέσεις ψηλά, ανέβουν οι γραμμές ψηλά, αν δεν ανακτήσεις την μπάλα, μπορεί να σε βγουν ακάτω πίσω και να...
0: Ναι, γι' αυτό
1: και,
0: δουλεύεις, και... αυτό είναι άλλο πράγμα. Με το σχέση, είναι άλλο πράγμα το build-up, άλλο αυτό που λες. Αυτό που λες
1: υπάρχει το επιθετικό build-up, νώρα, όταν πας να επιτεθείς, ένα πλάνο όταν πας να επιτεθείς και ένα πλάνο όταν πας να αμυνθείς.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει η επιθετική άμυνα, αυτό το λεγόμενο. Το ψηλά η άμυνα, να ανακτήσουμε την μπάλα.
0: Ωραία. Αυτό το και πράγμα... είπα, λοιπόν, είπε ο προπονητής, ναι. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να είμαστε και σε πιο χαμηλά μέτρα. Λογικό
1: ναι,
0: είναι
1: ωραία.
0: Αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή θες να πρεσάρεις, πάντα θα σου βγαίνει το pressing, μπορεί να μην σου βγει το pressing και ο αντίπαλος να είναι πιο ψηλά. Εκεί θα χρειαστεί να αμυνθείς.
1: Εδώ, το ένα φαίνεται το άλλο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχει μια τρομερή φυσική κατάσταση η ομάδα. Τρομερή φυσική κατάσταση, να μπορεί να αντέχει και στην πίεση και όταν πιέζει ψηλά, όταν αμήνεται στα τρεξίματά της, να έχει ισορροπία στις γραμμές, γιατί αν βλέπεις τώρα ψηλά τις γραμμές και πίσω υπάρχουν δύο αμυντικοί, έχεις φάει τρία μπαλάκια στο νερό. Ξεκάθαρα.
0: Διονύση, δεν αμήνονται μόνο. Όταν πας ψηλά τις γραμμές, δεν αμήνονται μόνο οι δύο αμυντικοί. Αμήνεται όλη η ομάδα. Αλλά σου λέω, είναι ανάλογα και το μάτς. Κάθε μάτς έχει μια δική του ιστορία. Είναι άλλο. Αλλιώς θα παίξεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα αλλάξει το σύστημά σου. Αλλά η φιλοσοφία σου μπορεί να είναι διαφορετική στο κομμάτι του pressing στην Ελλάδα και διαφορετική σε ένα ντέρμπι και διαφορετική στην Ευρώπη. Προφανώς. Άμα πας να παίξεις στην Ευρώπη με μια φύση επιθετική ομάδα με ψηλά την άμυνα, μπορεί να έχεις πρόβλημα.
1: Ωραία. Κατά τη γνώμη σου, στα μάτς με την Πάξη, η οποία είναι ναι μεν ευρωπαϊκά, αλλά δεν είναι μεγάλη
0: ψηλή
1: επικινδυνότητα να ολοκληρώσω. Εντάξει, δεν είναι και ένα μεγάλο μεγαθύριο, ωραία, είναι μια τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας, ωραία. Πιστεύεις ότι θα παίξει με build-up?
0: Ναι.
1: Θα παίξει με build-up. Αυτό είναι που είπα στην αρχή της συζήτησης, ότι αυτό εγκυμονίζει κινδύνους, γιατί είναι μια άγνωστη ομάδα, είναι ευρωπαϊκός αγώνας.
0: Και τι να κάνει, αφού αυτό δουλεύει, να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Ενώ δουλεύει κάτι άλλο, να πάει να παίξει
1: παιχνίδι. Αν έχεις δει να δουλεύει και ένα άλλο πλάνο.
0: Πίεση ψηλά, δεν καταλαβαίνω. Το build-up σημαίνει χτίσιμο παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή, το build-up σημαίνει ότι πάω εγώ να χτίσω για να περάσω στη μία ζώνη και τη δεύτερη ζώνη και αν με πρεσάρει ο αντίπαλος να το σπάσω αυτό το pressing με build-up. Αυτό δουλεύει κατά κύριο λόγο. Κάποιες φορές μπορεί να σε πρεσάρει ο αντίπαλος να μην σου βγαίνει το build-up και να διώξεις. Να κάνεις μεγάλη. Θα συμβεί και αυτό. Όμως, σου λέω και πάλι, μην τα μπερδεύεις. Ο Νίστρουπ θέλει ο κανόνας να είναι αυτό που θέλει να παίξει, αυτό που αναφέραμε τώρα. Μπορεί κάποιες φορές να διώξεις, να γεμίσεις.
1: Ωραία, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει σχεδιασμό.
0: Τώρα δουλεύει ρε
1: πάνω. Πώς, έχει πλάνα για το ελληνικό πρωτάθλημα και πλάνα για την Ευρώπη ή τα ίδια παράλληλα, δηλαδή το ίδιο πλάνο θα έχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Η απάντηση είναι αυτονόητη. Προφανώς όταν θα δει ο προπονητής μια ομάδα η οποία θα τον πιέσει πάρα πολύ, δεν θα ντραπεί να διώξει ή να χαμηλώσει μέτρα την ομάδα. Λογικό δεν είναι.
1: Για να κατανοηθώ, για να κλείσω τώρα.
0: Έλα.
1: Θα παίξει τύπου 50 στην Ευρώπη, υπάρχει αυτό το πλάνο,
0: ή θα παίξει
1: επιθετικό στυλ επιθετική φιλοσοφία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Το εξηγώ ρε πάνω. Θα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αλλά αν πιεστεί πολύ, προφανώς θα πει στην ομάδα πάμε πιο πίσω, ρε παιδιά, γραμμές. Αυτά είναι αυτονόητα.
1: Άρα λες ότι
0: το είπε ο ίδιος ο προπονητής.
1: Το έχει πει ο ίδιος.
0: Οι προπονητές θα δουλεύουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν δουλεύει συντακτική ο προπονητής, θα δουλέψει επιθετική τακτική, αμυντική τακτική. Θα δώσει εντολές στους παίκτες πώς αμυνόμαστε, πώς αμυνόμαστε όταν μας πιέζουν, πώς να σπάσουμε το πρέσι, πώς να
1: πιέζουμε. Το έχει δει αυτό, το έχει δουλέψει.
0: Εσύ τι λες.
1: Όχι, εσύ το έχει δει.
0: Προφανώς το έχω δει.
1: Εντάξει, οκ, εντάξει, αυτό.
0: Αυτό έχει δουλέψει στην προετοιμασία. Έγινε.
1: Όχι, μετά τι θεωρίες. Έγινε, άντε, καλό βράδυ.
0: Μα ποιες θεωρίες, τι θες να σου κάνω, να σου βγάλω τα πινακάκια του.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω αν το έχει δει εσύ, αν το έχει δει.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από Χανιά.
0: Καλώς τον.
2: Πόση ώρα αισιοδοξία ο Ηρακλής που πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει τουλάχιστον με 20 βαθμούς.
0: Τόση τι?
2: πως η αισιοδοξία που βγάζει ο Ρακλής από αυτά που λέμε την προετοιμασία, ο Ολυμπιακός θα το πάρει για πλάκα για 20 βαθμούς. Αυτό έτσι ως πρίζωμα.
0: Τα δεδομένα μεταφέρει ο Ηράκλης. Βλέπει, τι δουλεύει.
2: Σε ποια λογική τα στηρίζει, δεν ξέρω όμως.
0: Ο Ηράκλης, ένα λεπτό.
2: Όχι ο Ηράκλης μόνο. Ο Ηράκλης.
0: Ωραία, εγώ μιλάμε τώρα για τον Ηράκλη. Ναι. Βγαίνει εδώ και λέει: παιδιά, σήμερα έγιναν αυτά, δούλεψε αυτά, δούλεψε το άλλο. Από εκεί πέρα, το ρωτάνε κάποιοι την άποψή του. Ποια είναι η άποψή σου, Ηράκλη, για την προετοιμασία του Ροντινέη? Λέει τη γνώμη.
2: Βάλια έχει παίξει ο Ηράκλης καθόλου για να καταλάβει τα πράγματα. Βεβαίως έχω παίξει μπάλα. Έχω παίξει μια άλλη σου.
0: Και πόσα χρόνια έπαιξες? Ωραία, πες μας εσύ που την καταλαβαίνεις την μπάλα και δεν την καταλαβαίνει ο Ηράκλης.
2: Θέλω να σου πω ότι είστε δημοσιογράφοι. Δεν σου πω ότι εσάς η δουλειά είναι να ξέρετε να έχετε μια καλή πένα, να μεταφέρετε πληροφορίες. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Και να εκφέρετε και μια όψη. Δεν σημαίνει ότι η άποψή σας είναι η σωστή.
0: Σου είπε κανείς ότι βγήκε ο Ηράκλης και είπε εδώ ότι μόνο η δική μου άποψη είναι σωστή και δεν έχω καμία άλλη.
2: Για τον Κάρμο ότι είναι χαρούμενος, είναι έτσι.
0: Αυτό που βλέπει, λέει.
2: Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε σε δύο φιλικά. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Παρότι είναι χαρούμενο.
0: Δεν εγώ δεν τα έχω δει τα φιλικά, φίλε μου, του Ολυμπιακού. Τι να
2: το
0: πω.
2: Θέλω να πει την μπάλα. Έτσι.
0: Κάτω λοιπόν. Να υποστηρίζω και το. Τέλο πάντων.
2: Όχι, ναι.
0: Τον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα υποστήριξη. Αλλά ναι, είναι καλοκαίρι, φίλε μου. Δηλαδή. Τέλο πάντων.
2: Ναι, πάμε
0: πέσω τι θέση. Πέσω τι θέση. Εσύ που παίξει μπάλα και
2: τι θέση. Ο κόσμο του Ολυμπιακού είναι στα κάγκελα και παρά έξω δεν βγαίνει. Αλλά κάτω από του ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ, όλα τα σχόλια από κάτω είναι η δικιά μου άποψη, η οποία δεν βγαίνει παρά έξω.
0: Πες την άποψη.
2: Δεν ξέρω γιατί αποκρίνεται.
0: Γιατί αποκρίνεται τώρα, δηλαδή. Ρε αδερφέ.
2: Εγώ βγήκα.
0: Μην μου λε αυτά που μου λέγανε πέρσι για τον
2: Παναγιώτη.
0: Υπέροχα. Έχει βγει. Άκουσα με λίγο. Έχει βγει τώρα λοιπόν να πει την άποψή σου.
2: Ναι, εγώ μόνο το
0: γιατί αποκρύπτεται, γιατί είναι... λες, κάτσε ρε να καταλάβεις, λες ότι αποκρύπτεται. Μα εδώ είσαι και τι λες. Πες την λοιπόν.
2: Εγώ τι λέω και είμαι ο ένας και άντε να βγει όλοι
0: και όσοι θέλουν να βγουν.
2: Και βγαίνουν 10 απέναντί μου.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ σε αυτό, φίλε μου.
2: Ολυμπιακοί τώρα, έτσι. Ο Θεός να τους κάνει Ολυμπιακούς. Λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει οι Ολυμπιακοί να είμαστε ακαβάλα στο άλογο και απαιτούσαμε πράγματα και γι' αυτό ήμασταν και τόσο ψηλά τόσα χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ένα πρωτάθλημα. Το DNA μας το έχουμε χάσει, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει φυλακιστά, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λοιπόν, τους λόγους τους καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Ρόκα ήρθε να λύσει τα προβλήματα αριστερά. Εγώ σου λέω θα είναι ο παίκτης ο θα κοπήσει από τη λίστα. Το λέω από τώρα. Γιατί δεν έχω πέσει σε τίποτα έξω από το έχω πει. Ότι ο Ποβόβης θα παίξει βασικός, ότι δεν ήρθε παιδιά για δεύτερος, ήρθε για πρώτος, γιατί θα απολυθεί ο Ντολάκης. Έτσι. Ήταν καλή ευκαιρία να πάρουμε τον άλλο της Παραγουάης, αλλά τελικά δεν ξέρω ποιο θα πάρουμε. Και ο Ποβόβης ήταν ο πρώτος. Ο άλλος ήταν πιο κάτω και τον Ποβόβης. Τέτοια πράγματα βλέπω. Μετά βλέπω Ελκαμπή, ήρθε μετά το Κόπα Αφρικα κουρασμένος. Τώρα έχει παίξει και Μουντιάλ. Έτσι. Θα είναι ακόμα πιο κουρασμένος, πιο καμένος, έτσι κι όπως και παρένει. Εκεί είπαμε να πάρουμε ένα καλό επιθετικό, να κάνουμε ένα restart και όπως να έχουμε το γιάρεψου. Εκεί θα εγκλωβιστούμε στο θέμα του επιθετικού. Έτσι. Μετά, όπως αυτοί που θα κοπούνε, είναι ντροπή να πούνε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ή ότι θα πρέπει να κοπεί ο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό.
0: Και, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο.
2: Ναι.
0: Ο δημοσιογράφος θα πάει να πει στο Μεντιλίβα πρέπει να κόψει αυτόν.
2: Όχι, αλλά από
0: εσύ, όσο εκφέρει
2: τα άποψη για διάφορα θέματα, γιατί δεν εκφέρει τα άποψη και αυτό. Είναι ευκολάκι να πεις ότι κάποια πρέπει
0: γιατί
2: να
0: κάνω την άποψή σου είναι ευκολάκι. Εσύ που είσαι παίξει μπάλα. Εσύ που είσαι παίξει μπάλα.
2: Όχι, να κόψουμε το τσιπιόνι.
0: Δεν ξέρω τι θα κόψει. Δεν με νοιάζει, ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ που έχεις παίξει μπάλα 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Προετοιμασίες έκανες.
2: Όχι, ναι, βέβαια.
0: Δεν έκανες. Το καλοκαίρι, αφού έχεις τόση μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρεις τι είναι το καλοκαίρι, η προετοιμασία για τα φιλικά.
2: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή όταν έπαιζες μπάλα ήσασταν το καλοκαίρι στην ομάδα σου στο 100%?
2: Όχι.
0: Τότε.
2: Μα δεν είπαμε σε αυτό.
0: Έβγαζες τόσα αυτό εύκολα συμπεράσματα, ας πούμε, ποιος πρέπει να είναι στην ομάδα, να μην είναι.
2: Εσύ από πέρυσι δεν βλέπετε τον Γκαρσία τώρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Μα είναι θέμα άλλο...
2: Γιατί δεν βγαίνουν παρά έξω.
0: Αδερφά, δεν με νοιάζει εμένα αν θα κοπεί ο Γκαρσία ή όχι. Εγώ προσπαθώ να σου μιλήσω με επιχειρήματα ποδοσφαιρικά.
2: Να μου κάνει ένας Ολυμπιακός να μου πάει κόντρα, ναι.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Δεν σου πάω κόντρα. Εσύ πας κόντρα, με το βγήκες.
2: Ωραία.
0: Δεν σου πάω κόντρα. Προσπαθώ με βάση κάποια επιχειρήματα. Και λέω, είναι τόσο εύκολα τα συμπεράσματα που βγάζουν όλοι απ' έξω. Και εσύ που είσαι παίξει μπάλα 25 χρόνια και έχει κάνει προετοιμασία στο καλοκαίρι.
2: Γιατί ήταν Ολυμπιακό πέρυσι με Γκαρσία, δεν βλεπότανε η ομάδα πέρυσι. Και τώρα πάμε, υποτίθεται, να βελτιώσουμε την ομάδα και θα πάμε με τους περσινούς να παίξουμε προκριματικά.
0: Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν?
2: Αυτοί θα παίξουν. Ότι έπρεπε να βελτιώσουμε την ομάδα και θα πάμε με τους περσινούς να παίξουμε προκριματικά.
0: Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν?
2: Αυτοί θα παίξουν. Ότι έπρεπε

0: πρόταση και ξανά πρόταση. Οπότε δεν ακούω το Μεντιλίμπαρ.
1: Και εμένα σου λέω μου κάνει εντύπωση.
0: Όταν είμαστε στο παίκτης, αλλά... δεν το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Okay.
0: Μετά, έχουμε μια καλή άμυνα, έτσι, αυτόν τον Κάρμο που πιστεύω παρακάτω θα το βρει, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε, έτσι, και περιμένουμε να δούμε τον καλό Κάρμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπετε, έτσι, έχουμε πάντως μια καλή ομάδα, μια καλή άμυνα. Καλή τόσο άμυνα, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ στη ζωή μου να έχω τέσσερις πολύ καλούς παίκτες, να μην σου πω και ο Κουτσίδης. Ο Κουτσίδης έχει δείξει φοβερά πράγματα στην προετοιμασία, όπως και ο Φίλης. Έτσι, ο Φίλης για μένα θέλει πέντε μουδακίτιδες, αλλά μην τώρα πτύξουμε το θέμα το αυτό, γιατί πάλι θα μου πάρει κόντρα. Γιατί το παιδί έχει κορμί. Ο Μουζακίδης το καλύτερο ήταν να φύγει ιδανικό στο παιδί.
1: Πότε προλάβεις μπορεί να το δεις το φίλι και να βγάλεις το ίδιο συμπέρασμα.
0: Φαίνεται από το πρώτο μάτς. Καταρχήν
1: φαίνεται από το πρώτο μάτς.
0: Πολύ ψύχρεμο στα 19 του, φοβερό κορμί.
1: Φαίνεται όμως ότι μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα και να είναι καλά, άλλο λέω. Φαίνεται από ένα μάτς καλοκαιρινό φιλικό, ένα παιδί 19 ετών, ότι είναι καλύτερο από το Μουζακίδη, ας πούμε.
0: Έχει προσόντα. Γιατί ο Μουζακίδης έκανε τίποτα, ο Μουζακίδης πέρυσι ανέβηκε επίπεδο από πρόπερση. Εγώ είδα ότι έκανε τίποτα προς τα πίσω.
1: Κάτι άλλο ρώτησα. Τον είδες εσύ ένα μάτς φιλικό, φιλικό κιόλας, που είναι άλλη ρυθμή, άλλες καταστάσεις κτλ. Και μέσα σε ένα μάτς κατευθείαν έβγαλε συμπέρασμα ότι είναι καλύτερος του Μουζακίτη.
0: Και σε ένα φαίνονται οι παίκτες. Σε τον Τουρέ τον είδα την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο φιλικό και με κοροϊδεύανε και λέω παιδιά είναι παίκτης στην Μπαρτσελώνα. Και όταν στην Μπαρτσελώνα πήγε. Έχω μάτι. Εγώ μπάλα μέσα που λέμε μέχρι γάμα. Έτσι. Αλλά από μπάλα ξέρω πάρα πολύ όπως ελάχιστη. Λοιπόν, η αναβάθμιση είναι ο Σάλιακας ο δεξιμπακ. Για σένα.
1: Για μένα.
0: Γιατί το Μαφαίο καλύβω τον περσινό Κωστίνια. Θα είμαι και λίγο καλύτερο στην άμυνα. Είναι αμυντικογενής. Οι ομάδες στην Ελλάδα, οι πιο πολλές, μας παίζουν πίσω. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε ένα αμυντικογενή μπακ, το οποίο είναι ο Σάλιακας. Αλλά ο Σάλιακας θα πρέπει να ήταν ένα επίπεδο του καλού Ροντινέη, όχι του περσινού, πριν τον playoff, του καλού Ροντινέη. Έτσι, εσύ το θεωρείς ο Σάλιακα ότι είναι ένας καλός Ροντινέη.
1: Οπότε όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Σάλιακας είναι μια περίπτωση να πάρει έναν Έλληνα και να έχει ένα καλό παίκτη εκεί. Ο οποίος είναι και Έλληνας.
0: Ναι, για τους Έλληνες να λύσει το πρόβλημα. Να λύσει την πράγμα, συμφωνώ, να λύσει το πρόβλημα με τους Έλληνες, αλλά να είναι και αγωνιστικό το θέμα, όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί να ήταν και Έλληνας και για αγωνιστικό, ήταν το μεγάλο φιάσκο που κάναμε με τον Τζάπρα. Αυτό ήταν το έγκλημα του Ολυμπιακού, που δεν πήραμε τον Τζάπρα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έτσι, άλλη μια αλήθεια, σου λέω τώρα, έτσι.
1: Έγινε, φίλε μου, πρέπει να προχωρήσουμε. Όμως,
0: Να πω και ένα τελευταίο. Όπως είπα, είχαμε μια πολύ καλή άμυνα, έτσι, γιατί το ξέφυγα. Μια πολύ καλή άμυνα, αλλά δεν θα έχουμε καλή άμυνα γιατί θα προηγηθεί και ο Πυρόλα. Έτσι θα τα λέω πάλι από τώρα. Λοιπόν, αυτό τώρα θα βγουν άλλοι 10 πέραντί μου να λένε ένα πρόεδρο και κάτι τέτοια. Ναι, είδαμε ο πρόεδρος να βάζει λεφτά την τσέπη του. Όχι μόνο από τις πωλήσεις και να του μένουν και κάβα.
1: Ωραία, να σε καλά.
0: Καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ. Πάμε.
2: Διονύση.
1: Έλα φίλε μου.
2: Τι κάνεις.
1: Έλα ρε ζωή.
2: Πού είσαι.
1: Τι κάνεις. Είσαι. Δεν πήγε καλά ζωή, δεν πήγε καλά το πράγμα.
2: Το περιμένω νομίζω δεν πήγαινε καλά. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι εντάξει δεν τους δώσανε τον κόλλο. Στο παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν και δεν ξέραμε μετά με τη Γαλλία τι θα γινόταν.
1: Ναι.
2: Το πιθανότερο είναι να αποκλειστεί, δεν το συζητάω, αλλά ένα μεγάλο παιχνίδι και όταν είναι και η Γερμανία, ποτέ μην δες ποτέ. Δεν το είδαμε ποτέ, οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Έτσι έπρεπε να δώσει από εκεί και πέρα, για μένα έχει επιβεβαιωθεί ο Κώστας, ο Μιαούλης εννοώ, που είχε πει από τότε ότι η γερμανική νοοτροπία έχει χαθεί. Δεν γίνεται αδερφέ η Γερμανία να χάσει τα πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Αφού το είδαμε γι' αυτό. Εντάξει. Δηλαδή μόλις δύο φορές έχει χάσει τα πέναλτι γερμανία. Το 76 το τελικό από τη Τσεχοσλοβακία και το 16 στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Βραζιλία. Εντάξει. Είναι πολλά. Για μένα αυτό που παίζουν οι Ισπανοί δεν μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίζω ότι είναι αποτελεσματικό. Άλλο το να μην σ' αρέσει, άλλο το δεν είναι αποτελεσματικό. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Έτσι.
1: Σωστά είναι αυτό που λες.
2: Έτσι. Και η Αργεντινή δεν υπήρχε στο τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Α, και 11 με 11 που ήταν.

0: Από εκεί πέρα πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Εδώ στο Παναθηναϊκό θεωρώ, Διονύση, γιατί εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί έχουμε μάθει ευρωπαϊκά. Θεωρώ αποτυχία μου η ομάδα και το λέω από τώρα. Δεν φτάσει πρωί με τελικό κοβρέντι.
1: Τι μου είπες?
0: Θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός, και το λέω από τώρα,
1: ναι,
0: δεν φτάσει πρωί με τελικό Conference League.
1: Κάτσε να περάσει τη League Face πρώτα. Βήμα-βήμα. Μην πας στο
0: σωματείο. Περίμενε. Όταν ο άλλος έχει ανεβάσει το πύχη,
1: ναι, αλλά γιατί το λέω?
0: Πρόσεξε,
1: λέω, γιατί
0: με.
1: Το πρώτο βήμα, ναι, που πρέπει να γίνει, όπως και η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε μια δύσκολη δοκιμασία το καλοκαίρι, πιεστική εννοώ, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για τον Παναθηναϊκό να περάσει τη League Face. Θα δούμε μετά.
0: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Για να σέβεσαι το όνομά σου στην Ευρώπη, πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη. Εκεί, δηλαδή κάποτε η ομάδα έβαζε ψηλά το πύχη σε Σάμπιος Δινιέλε και θα φτάσει στο δεκάρι και έπαιρνε προημετρικό. Στο κορυφαίο, Σάμπιος Λίνγκ. Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλός μου...
1: Πρέπει να βάζεις ψηλά το πύχη, αλλά πρέπει να βγεις και βήμα-βήμα.
0: Αυτό σου, ωραία. Δεν γίνεται όταν ο αιώνιος αντίπαλος μου το έχει κατακτήσει αυτό το κύπελο και εμείς μέχρι στιγμής είχαμε την πεποίθηση, την άποψη, τη γνώμη, το συνέστημα, όπως θες βάλτο. Ότι εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Ελλάδος, να μην λέμε ότι από τη στιγμή που ο άλλος το κατέκτησε, ότι δεν γίνεται, δεν είναι αποτυχία να μην φτάσω από την προημητρικό. Σεβαστό για μένα κάθε αντίπαλος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω σιγά την τάδε, σιγά την ένα, γιατί ξεχνάμε κάτι στην Ελλάδα. Το ότι όλοι οι αντιπαλοί μας, είτε είναι Νορβηγοί, είτε είναι Σουηδοί, και δεν μιλάω για τις μεγάλες χώρες, έχουν και μια ταυτότητα ποδοσφαίρου. Κάτι το οποίο εμείς εδώ δεν την έχουμε. Μια σχολή, μια ταυτότητα, κάτι έχουν. Αλλά όταν όμως έχεις χτίσει αυτό το όνομα, και αυτό το όνομα εδώ και μια δεκαετία και πάνω έχει πέσει, οφείλεις να το ανυψώσεις. Το λέω εγώ. Δεν ξέρω που διαφωνείς.
1: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Απλά εγώ σου λέω ότι βήμα-βήμα πρέπει να γίνονται όλα αυτά.
0: Ναι, σε αυτό το συμφωνώ. Και σου είπα ότι για μένα δεν έχω γνώμη για αυτό το προπονητή, δεν τον ξέρω καλά. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι όταν γίνονται προετοιμασίες αρέσκεται και λίγο στο να πουλάτε ότι οι ομάδες κάτι κάνουν και κάτι ράνουν, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι καινούριο.
1: Φίλε, εγώ είμαι...
0: Μέσα στη χρονιά.
1: Όταν γίνεται μια προετοιμασία πρέπει να λες αυτά που βλέπεις. Μέχρι εκεί. Στα φιλικά και στις νίκες να κρατάς χαμηλά την μπάλα, στα φιλικά και στις ήττες επίσης να μην είσαι υπερβολικός στη χρήση σου, είναι καλοκαίρι, είναι περίοδος προετοιμασίας. Το λέει λέξη προετοιμασία. Οι ομάδες τώρα χτίζονται, τώρα φτιάχνονται, θέλουν δουλειά, θέλουν μεταγραφές και ειδικά όταν έχεις νέο προπονητή που πάει να περάσει μια νέα φιλοσοφία. Εμένα, από αυτά που έχω δει από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, μου αρέσει η λογική και η φιλοσοφία. Μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρου. Το αν θα βγει, αν θα πετύχει, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό το ποδόσφαιρο από το άμεσο, το έχω ξαναπεί. Και προ Νίστρου. Είναι ο καθένας του αρέσει και τι βλέπει. Θέλει να δει. Θεωρώ επίσης ότι θέλει ακόμα ενίσχυση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το οχτάρι πρέπει να είναι οχτάρι το οποίο πρέπει να είναι top. Να δώσει ένα πακέτο διαφορετικό στον Παναθηναϊκό. Παράδειγμα σου λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι δουλειά και ένα κομμάτι μεταγραφική ενίσχυση για να έχει τα κατάλληλα υλικά σε αυτό που θες να παίξεις. Τι θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, κυριαρχίας, γρήγορο με pressing ταυτόχρονα. Ωραία, αυτό θέλει δουλειά και φυσικά τους κατάλληλους παίκτες.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Όχι μόνο το
0: να έχουμε
1: και περισσότερο δουλειά θέλει.
0: Να σκοράρει και έξω από την περιοχή. Γιατί πέρσι είχαμε ένα θέμα στο σκοράρισμα. Έτσι.
1: Πέρσι πολλά θέματα είχε πάνω από
0: το κυρίως είχε το σκοράρισμα.
1: Εδώ
0: όταν ο άλλος κλεινόταν πίσω.
1: Άλλος άλλαξε τις προπονητές.
0: Εσύ δεν μπορείς να ανοίξεις άμυνα με τίποτα.
1: Άλλος έκανε προετοιμασία, άλλος συνέχισε, άλλος ήρθε, άλλος έφυγε, άλλος ξανάρθε. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Κοίταξε αν είσαι. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο για το Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια, με την έννοια ότι όταν οι αντίπαλοι του οι περισσότεροι το παίζουν κλειστά, δεν μπορεί να τσανίσει. Το ένα. Και το δεύτερο, αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός από τους μεγάλους αντιπάλους σε αυτό το σετ παιχνιδιού το είχε με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου όταν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό το κέρδιζε πάντα στην κόντρα. Με αντεπίθεση και γκολ.
1: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου αυτό το πράγμα το δούλευε 5 χρόνια με τον ίδιο προπονητή.
0: Συμφωνώ.
1: Και ο Παναθηναϊκός άλλαζε τα πλάνα κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν παίζει ρόλο.
0: Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει ρόλο. Τώρα έχουμε και ένα καινούριο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει. Θα δούμε. Θα δούμε. Το θέμα αυτό εμένα στην αρχική μου τοποθέτηση ότι για μένα είναι αποτυχία αν δεν πάει τουλάχιστον πρώην ημιτελικό κοπελιστή. Γιατί δεν είναι ούτε η Europa League.
1: Εγώ καταλαβαίνω να θέτεις ψηλά τον πύχη, ναι, και να βάζεις στόχους. Και για μένα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή να φτάσει ψηλά. Και για μένα μίνιμουμ αυτό που είπες πρώην τελικά. Όμως πρώτα πρέπει να δει τη διαδικασία των προκληματικών. Και μετά να θέσει τους στόχους. Δηλαδή, αν περάσει τη League Phase, να πει: κύριε, εγώ έχω στόχο να φτάσω μίνιμουμ εκεί. Τώρα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα πρέπει να λέει να περάσω τη League Phase. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και μην ξεχνάμε, η ΑΕΚ πέρσι, να λέμε για την αλήθεια, πέρασε και δύσκολο αντίπολο. Πέρασε την άνετα. Μην ξεχνάμε ότι οι βελγικές ομάδες για μας είναι εφιάλτες. Μην είναι τώρα δηλαδή.
1: Βέβαια πέρασε δύσκολο.
0: Δεν μας τράζει.
1: Και είχε και τις στιγμές. Για θυμίσει το δοκάρι τον Κύπριο με την ΑΕΚ. Πρέπει να έχει τις στιγμές μαζί σου.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Έγινε. Τζόι μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο αφού ακούσουμε τραγουδάκι για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε. Πού πάμε.
3: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, τον Άρη, δοκάρι, σουτάρι, κοντράρι, τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
4: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος
5: Χάρης. Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτηλο, στον Όφη.
4: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
6: Προκλήσεις,
4: συγγνώμη.
7: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
8: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
9: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
10: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
11: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
11: Τι είπε?
10: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
12: Όχι.
10: Ναι.
12: Όχι.
11: Επιμένω.
12: Όχι.
11: Ναι.
12: Όχι.
11: Ναι.
12: Όχι.
11: Καλά.
10: Σε... Αυτά είναι...
11: Πάμε break.
9: Και δεν πάμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: δεύτερο, όταν λες βήμα-βήμα, εννοείς να πάρει το κόφερ σε 10 χρόνια για το Champions League 100. Όχι, όταν λέω βήμα-βήμα, εννοώ πρώτα τα προβληματικά και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου, εσύ μιλάς.
1: Α, γεια σου Διονύση, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Μια χαρά, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Ναι, ταξιάρχη, δώσ' μου δευτερόλεπτα, ταξιάρχη, δευτερόλεπτα.
1: Βέβαια.
0: Ταξιάρχη.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, λοιπόν. Πήρα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, να πω δύο πράγματα. Οκ, δεν μπαίνω σε άλλα νερά τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχω και ένα θείο φανατικό Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορώ να την καταλάβω την γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια ο Ολυμπιακός περνάει ίσως τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του. Δηλαδή, έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει κάνει καλές πορείες σε Champions League και Europa League. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω εγώ, μάλλον να χαίρονται πρέπει, όχι να στεναχωριούνται. Και επίσης έχουν έναν προπονητή ο οποίος τους έχει οδηγήσει σε φοβερά πράγματα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό που άκουγα για το πώς θα παίζει στην Ευρώπη και αυτά. Εγώ θυμάμαι τον Ίστρουπ τη σεζόν 23-24 που έπαιζε η Κοπενχάγη και ήταν σε όμιλο με Bayern, Μονάχου, United και Γαλατά Σαράι. Βγήκε δεύτερη κιόλας και προκρίθηκε. Είχε πάρει 0-0 στο Μόναχο με την Bayern, μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή δεν θα το αλλάζει το στυλ του, θα παίζει επιθετικά ακόμα και σε τέτοια ματς, πιστεύω. Δηλαδή και με αντιπάλους πολύ πιο δυνατούς από τον Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και την υπηρετεί. Από αυτό που θυμάμαι και από την Κοπενχάγη τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
0: Τουλάχιστον εικόνα που έχω. Γεγονότα είναι αυτά, εικόνες.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για τον τελικό στεναχωρήθηκα που δεν το πήρε η Αργεντινή.
0: Ήθελες Αργεντινή, άλλη... Αργεντινή,
1: Ναι, Αργεντινή υποστήριζα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να υποκληθούμε λίγο στην Ισπανία. Δηλαδή, ώρες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του πώς άλλαζαν την μπάλα, ήταν τρομακτικός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή το πήγε το ματσική, αλλά η Ισπανία το οδήγησε το ματσική. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε η Αργεντινή να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Το πιο πιθανό ήταν δηλαδή να τρώγε και 3-4 γκολ αν πήγαινε επιθετικά η Αργεντινή. Αν πάρουμε εικόνα δηλαδή και από το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Μα δεν μπορούσε, να το κάνει απέναντι στην Ισπανία η Αργεντινή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε, φάνηκε. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει μπροστά.
1: Ναι, δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Παρά μόνο να αμυνθεί, να έχει το Μαρτίνες όπως τον είχε σε καλή βραδιά και να βρει μια στιγμή με το Μέση που δεν τη βρήκε ποτέ. Δηλαδή βρήκε μια στιγμή με το Μέση μόνο στο 117, δεν βρήκε άλλη. Mm-hmm. Που άμα δεν είχε βάλει το κεφάλι του Μερίνο, πήγαινε καρφί για τα δίχτυα η μπάλα. Τρομερή αυτοθυσία του Μερίνο. Και γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει στάρει η Ισπανία, αλλά έχει 25 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θυσιάζονται, υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο, είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Φοβερή ομάδα και άδικα και δίκαια το κατέκτησα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για τα ευρωπαϊκά που έχει την Πέμπτη, να πούμε, εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί και με 2 νίκες γιατί είναι καλό και για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν φέτος η Ελλάδα διεκδικεί την 10η θέση, τη διεκδικεί ή όχι. Ποια θέση είναι φέτος η Ελλάδα, ξέρεις?
0: Περίμενε να δω τώρα τι γίνεται, γιατί το έχω χάσει, να πούμε ειλικρινής.
1: Την είχαμε φτάσει πέρυσι, αλλά εμείς τα κάναμε μουσκεμά με τη Ράγιο.
0: Ναι. Είμαστε 12η.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να προσπεράσουμε τους στόχους που είναι στη 10η.
1: Ναι. Και ποια άλλη ομάδα είναι και κοντά?
0: Περίμενε να σου πω. Λοιπόν, είμαστε 12η. Πάνω από εμάς είναι η Πολωνή και στη 10η θέση είναι η Τσέχη.
1: Α, οι Πολωνοί σήμερα κέρδισαν, η ΛΕΧ.
0: Έχουμε 40.000, 42 και κάτι οι Πολωνοί.
1: Αυτοί κέρδισαν σήμερα, είχαν τη ΛΕΧ. Ένοιαζε και την ΑΕΚ αυτό το μάτς, αλλά δεν πήγαν καλά σήμερα
0: για τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολη κλήρωση για δεύτερο προγραμματικό. Δύναμο Κιέβου. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και προκριματικό Champions League αυτή η κλήρωση, δηλαδή, τόσο νωρίς. Βέβαια δεν έχω εικόνα από Δύναμο Κιέβου, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει. Το πρώτο μάτς είναι έξω.
0: Πολωνία.
1: Και τον δύο είναι έξω.
0: Σωστά.
1: Νομίζω, ε. Καλό αυτό. Καλό αυτό, ώστε ό,τι ζημιά, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι πάντα και τα πόδια είναι βαριά, ό,τι ζημιά γίνει στο πρώτο παιχνίδι να διορθωθεί στην έδρα σου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, για την ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται του Κάγκου αναβαγή από τη στιγμή που έπαιξε σήμερα, αν και για μένα λάθος είναι αυτό, γιατί δεν κρίνεται δύο παιχνίδια όλη η χρονιά της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ θέλει έναν παίκτη σαν τον Κάγκου, κατά την άποψή μου, αλλά οκ, okay, μπορούσε δηλαδή να πάρει δύο. Θα δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη, και εγώ σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, Διονύση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα. Έχω χάσει. Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ για τη συντροφιά. Νυχτοφύλακα είμαι ταλέποδος σε μια ερημιά.
0: Πού είσαι?
2: Σε μια ερημιά,
0: περιοχή.
2: Κορινθία.
0: Πού?
2: Κορινθία.
0: Κορινθία. Καλή βάρδια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δύσκολα πράγματα. Εντάξει, δεν παίρνω συχνά. Ακούω βέβαια μου και τιμώ. Είναι το... Ξέρεις, όταν είσαι σε ένα σκοτάδι μέσα, το να ακούς κάποιους ανθρώπους από το ραδιόφωνο είναι παρηγοριά.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δύσκολα σου λέω, δύσκολα, πολύ δύσκολα, αδελφέ, πολύ δύσκολα. Αλλά έχω και κάτι παράπονο, κάτι που ακούω.
0: Ναι.
2: Ο Κάρμο δεν είναι σαπάκι. Εντάξει, πώς να το κάνω. Ο Κάρμο έχει αποδείξει τι είναι. Δεν ξέρω, το παιδί έχει την ιδιοσυγκρασία του. Τον Ολυμπιακό έχει δείξει ότι πρόσφερε, έτσι. Να μην το πούμε σαπάκι.
0: Σαπάκι τώρα, τι για επαγγελματίες παίξεις, αυτές είναι υπερβολές.
2: Πώς?
0: Ναι, συμφωνώ, υπερβολές είναι αυτές.
2: Και... Δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Και ούτε ο αντίπας είναι άμπαλος. Για όνομα του Θεού. Αυτά δεν έχω να πω.
0: Να είσαι καλή βάρδια. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο.
3: Τελικά η μοίρα σου το έχει.
0: Αυτός, με το που βγήκες, αυτό σκέφτηκα πέρσι με την ΑΕΚ. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό γίνεται συχνά.
3: Κοίτα, με τον Παναθηναϊκό γίνεται συχνά, αλλά πότε, από Σεπτέμβριο και μετά. Συνήθως τα καλοκαίρια πάτε και καλά.
0: Τι και καλοκαίρι, θα σου θυμίσω εδώ την ιστορία με τον Ρεμπότσο. Τι γινότανε.
3: Α, εντάξει, τότε, αλλά γενικά και στα ευρωπαϊκά του, άσχετα με το ποιο προπονητή έχετε, πάτε καλά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και με τον Αλός είχατε πάει καλά και με τον Πορτογάλο είχατε πάει καλά στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή όποιο προπονητή και να έχετε τα καλοκαίρια και πάτε καλά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα αν έρθει κάποιο στραβό αποτέλεσμα,
0: ναι,
3: σε,
0: ναι,
3: κάποιο...
0: Όπως το λες.
3: Αλλά συνήθως τα καλοκαίρια για εσάς είναι πιο άνετα σε σχέση με άρχη Ολυμπιακού. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Τώρα θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Αλλά τώρα ναι, πρόσεξε ότι βάζεις πλάτη και για Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν βάζω πλάτη, ρε παιδί μου. Προσπαθώ λίγο...
3: Ναι, αντιμετωπίζεις...
0: Όσο μπορώ πιο λογικά.
3: Την κρίνια των οπαδών. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, στη ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 22 Ιουλίου, η ΑΕΚ μοιάζει ότι είναι αγωνιστικά αποδυναμωμένη με το κενό του Πινέδα. Δεν ξέρω όμως τι θα λέμε μετά από 5 μέρες, 10 μέρες. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα γίνει, τι προγραμματισμός θα γίνει. Όσο για αυτό το, πώς τον είπαν, Κάγκουα, το λένε αυτό το...
0: Σωστά.
3: Ίσως η ΑΕΚ να
0: Γιατί μικροφωνίζεις? Είσαι ανοιχτή ακρόαση.
3: Στο ραδιόφωνο είναι δυνατά. Τώρα
0: ναι,
3: εντάξει,
0: ναι, ναι,
3: είναι.
0: Κλείσω τελείως, ναι. Έλα.
3: Μπράβο, ήταν. Λοιπόν, ίσως η Άκη να τον πάρει και αργότερα, ας πούμε, και ίσως σε καλύτερη τιμή από αυτοί που διαπραγματεύονται τώρα, έχοντας η Άκη στο... Στα επιχειρήματά τους, ορίστε, το χρησιμοποιήσατε, άρα μου το στερήσατε για τους διαγώνες που έρχονται. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως θυμάμαι και από πέρσι υπήρχε κάποιος Κροάτης που ενδιέφερε την ΑΕΚ και δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθεί από Ιταλική ομάδα, από την Μπολόνια, νομίζω κάποιος Μπλάνκο, Κροάτης. Ή θυμάμαι παράδειγμα, άρεσε κάποιος που έπαιζε στη Γκραϊόβα, που νομίζω ο Γεωργιανός ήταν. Υπήρχαν δύο-τρία ονόματα που είχαν βγει στον αέρα και του Κάγκουα βέβαια. Δεν ξέρω και τι άλλο έχουν υπόψη τους, αλλά σίγουρα δεν έχει, είναι νωρίς για να εκφράσουμε απογοήτευση για κάτι. Ναι, μεν οι μέρες περνάνε, αλλά είναι πολύ νωρίς. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες σοβαρές κινήσεις των ομάδων, έτσι, το θέλει η αγορά, είναι τον Αύγουστο, δηλαδή προς 15 Αυγούστου εκεί, δεν, άσχετα αν έχουν προχωρήσει και πώς έχουν προχωρήσει οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά οι δυνατές κινήσεις μας έχουν συνηθίσει οι ομάδες οι ελληνικές να γίνονται Αύγουστο και μάλιστα το τελευταίο 15ήμερο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι σε όλα και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα για το άλλο που συζητάτε συχνά και όχι άδικα, αυτό που έχει γίνει με τους 17 παίχτες συν 4 από τη χώρα τους, συν άλλους 4 γηγενείς, για μένα είναι μια πολυπλοκότητα που δυσκολεύει τις ομάδες. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της UEFA που το
0: με
3: έχει
0: με τη λίστα αυτό. Λες,
3: ναι, δυσκολεύει προπονητές, δημιουργεί εντάσεις και όχι άδικα μεταξύ παιχτών και προπονητών. Όπως και η ίδια δυσκολία βλέπω ότι σιγά σιγά μπαίνει και στους ελληνικούς αγώνες με το κύπελο. Αν μια ομάδα έχει ένα καλό νέο παίχτη κάτω των 22, κάτω των 21, θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός. Και θα το βάλει να παίξει, υπάρχει δεν υπάρχει κανονισμός, διότι στο βάθος είναι κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα που θα ενδιαφερθεί και η ελληνική ομάδα θα το μοσχοπουλήσει. Οπότε την ίδια την ομάδα συμφέρει να μην βάλει το νέο, το ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα. Επομένως αυτοί οι κανονισμοί για μένα είναι και το θεαθήνε, διότι τι θα αναγκάσει, ας πούμε, τώρα ας πούμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό να παίζουν με δύο κάτω από τον 21 και αν δεν το αξίζουν να παίζουν έτσι, να παίζουν ας πούμε για να παίζουν. Δεν νομίζω, αυτοί και από την ΕΦΑ δηλαδή και από τώρα και στην Ελλάδα πάνε να περάσει αυτό, το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει την κατάσταση και σε τελική ανάλυση δεν φέρει κάτι καλό για το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Αυτό νομίζω.
0: Ναι.
3: Αυτά δηλαδή πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Το μόνο που δημιουργούν δυσκολίες. Έτσι νομίζω. Γιατί εσείς παράδειγμα το Βαγιανίδη όταν το βάζετε...
0: Σε όλους δημιουργούν δυσκολίες. Σε όλους τις ομάδες.
3: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή δεν ωφελείται κάποιος. Ούτε ο νέος ποδοσφαιριστής θα ωφεληθεί. Διότι αν υποθέσουμε το βάζει αναγκαστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα καεί το παιδί, θα πέσει και ψυχολογικά και θα αφήσει κακές εντυπώσεις και από την άλλη δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για κάτι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το πολύ πολύ να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο του χρόνου και όλα αυτά. Δεν συμφωνώ δηλαδή με όλες αυτές τους νέους κανονισμούς. Δυσκολεύει προπονητές, δυσκολεύει ομάδες και δεν ωφελεί και κανένα νέο παίχτη. Αυτά θα ήθελα να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Μαρκό μου, εσύ καλά είσαι.
3: Καλή υπομονή και σου υπόσχομαι αν αντιμετωπίσεις έτσι και ονοστιβάδα και
0: μπορεί να ηρεμήσει.
3: Να βάλω πλάτη και για σένα.
0: Έτσι, να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, πάμε παρακάτω, ναι.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνουμε, Νίκος Μόναχο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Τι λέεις.
0: Καλά, φίλε μου.
4: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την Μπάξη.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνει το χρέος το Παναθηναϊκός, πώς να τα δω. Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να κάνει το χρέος.
4: Και εγώ αυτό, Και εγώ αυτό βλέπω, ρε Δενίση. Και βλέπω δηλαδή πώς μπορεί να μείνουμε έξω από αυτή την ομάδα. Δεν το, εγώ προσωπικά το βλέπω. Το μόνο...
0: Απλά να είναι προσεκτικός, συγκεντρωμένος αυτό. Μην πάει με τουπέ. Αν πάει με τουπέ, εκεί.
4: Δεν νομίζω ότι θα πάει με τουπέ. Εγώ το μόνο που φοβάμαι. Το μόνο που. Ναι, είναι στα επίφοβα, ρε παιδί μου, είναι. Όχι οι παίκτες. Οι παίκτες είναι που. Έχει αναπαθμιστεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ, κατά την άποψή μου. Είναι ο τρόπος που παίζει. Γιατί προσπαθεί να αλλάξει ο προπονητής όλο τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Άμυνα ψηλά, πίεση. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να τα αφομοιώσουν οι παίκτες. Δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Το μόνο που φοβάμαι λοιπόν εγώ είναι αυτό. Τίποτε άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα, δηλαδή με το pressing, με όλα αυτά που κάνει, ο τρόπος που πιέζει, αυτό. Το θέμα είναι να βγει το παιχνίδι. Να μπορέσει δηλαδή να ρολάρει η ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο που θέλει ο προπονητής. Γιατί παίζει πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζω και στη συνέντευξη που σε εσάς νομίζω την έδωσε ο Τετέι, άκουσες τι είπε. Σε εσάς τα έλεγε.
0: Ναι, παίζαμε για πέρυσι και με...
4: ναι,
0: δεν παίζαμε, ναι.
4: Έχει αλλάξει όλο αυτό. Δεν παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός. Δεν κάθονται όλοι πίσω ότι όποτε βγούμε, άμα βγούμε. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Τώρα το θέμα λίγο συνάμενα εμένα με προβληματίζει που δεν τον έχω, δεν νομίζω να κάνει το λάθος να βάλει τον Τουμπά. Εντάξει, όπως προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης δεν κάνει. Δηλαδή καλύτερα να βάλει τον Λάμπα, άμα θέλει για κάποιο λόγο. Άμα θέλει να βάλει τον
0: Κάτρι. Εγώ νομίζω θα βάλει τον Κάτρι.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν τον έχω για. Και αν χτύπα ξύλο, ομιγέννητο, έχει να βάλει. Δεν ξέρω τώρα θα βάλει τον Ολλανδό. Θα βάλει τον Λάμπα. Θα βάλει. Τι θα βάλει. Δεν ξέρω. Πάντως δεν πιστεύω ότι υπολογίζει τον Τουμπά. Έτσι νομίζω εγώ. Και δεν μιλάω τώρα για τα τέσσερα που φάγαμε από τη Ραπίδα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι. Δεν έχει να λέει. Εγώ δεν το κρίνω. Εγώ δεν πέταγα στα σύννεφα ούτε με τα τρία και τα τέσσερα που βάζαμε στις προηγούμενες και στον Άγιαξ, ούτε τώρα. Με το τελευταίο δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
4: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τι να πούμε. Ότι είμαστε Μαδάρα, όχι. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τέτοιο. Να δούμε λίγο τώρα και τι θα γίνει στο 8. Στο 8.
0: Εκεί ο στόχος είναι να αποκτηθεί παίκτης. Υψηλού επίπεδου, το έχουμε ξαναπεί. Να περιμένουμε, να δούμε. Θα πάρει παιδί.
4: Θα πάρει σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ έχεις ακούσει, γιατί στο θα γράψω και το μεσημέρι ότι το γράφουνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο Αμβούργο το είχαν γράψει κάτι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα blog και ασχολούνται με μεταγραφές και κάποιοι ασχολούνται με τη Βέρντερ.
0: Για το Στέγγελ. Το έχουμε πει, το είχαμε πει για πριν μέρες για το Στέγγελ. Ότι είναι ένας παίκτης που όντως έχει προταθεί για αποσχολήση είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
4: Εγώ θα το πω τώρα. Μπορεί να είναι και παπάντζα, δεν ξέρω. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν είναι. Δηλαδή δεν γράφουν για να γράψουν κάτι για τα κλικ.
0: Τι ζητούσαν 14-15 εκατομμύρια στις ομάδες που
4: έχουν κάνει. Ναι, αυτός, ναι, στην ουσία η Βέντερ για αυτόν ζητάει 15 εδώ στη Γερμανία. Το θέμα είναι ότι αυτοί γράψαν ότι υπάρχει, λέει, μια προσέγγιση, λέει, και στις δύο πλευρές κάπου στα 10 με 12. Τώρα ακριβώς δεν έχουν γράψει ποσό.
0: Okay.
4: Γι' αυτό και μακάρι να έρθει τόσο παίκτης, έτσι. Πολύ καλύτερο στη Γένσεν.
0: Πάντως νομίζω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα.
4: Λες να είναι κάτι τελείως διαφορετικό δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το όνομα. Για το Γένσεν, για το Στέγκε, τα έχουμε πει. Πιστεύω ότι υπάρχει και άλλος παίκτης. Αλλά δεν ξέρω ποιος.
4: Για τον Ουναΐ που γράφουν κατά καιρός.
0: Όχι, όχι.
4: Αυτό είναι τελείως τον social, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι το social, αλλά δεν υπάρχει θέμα.
4: Ναι, γιατί μόνο εκεί διαβάζει, δεν το έχω δει και πουθενά άλλο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει γράψει σε κάποιο site.
0: Όχι.
4: Ξέρεις, που να είναι αξιόπιστο από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να πει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα. Το έχουμε πει και πάλι. Δεν νομίζω ο Ουναΐ ότι μας βλέπει τώρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι και να πάει να δώσει τα λεφτά δεν θα θέλει ο Ουναΐ να έρθει. Πες ότι πάει και
0: δεν ήθελε πέρυσι.
4: Ναι, αυτό. Δεν ήθελε πέρυσι.
0: Τέλος πάντων,
4: να δούμε. Λοιπόν, εσύ μπορείς να βγεις. Πότε πας σε
0: Ουγγαρία,
4: ναι.
0: Αύριο.
4: Αύριο.
0: Ναι, αύριο.
4: Ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εύχομαι τα καλύτερα με την Νίκη. Λοιπόν,
0: καλά.
4: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Ένας ακόμη φίλος και μετά πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα.
5: Έλα, Διονύση, τι κάνεις.
0: Γεια σου, ρε Κωστά.
5: Καλά.
0: Καλά, εσύ.
5: Καλά και εγώ. Τώρα, ρε φίλε, κάτι εκτός αυτό, κάτι έβλεπα εκεί στο ίντερνετ. Πήραμε, λέει, κάτι, οι Δήμοι αγοράσανε κάτι σπίτια ανακύκλωσης, τα οποία, λέει, στοιχίζουν 66.000 ευρώ και τα πληρώσαμε 300.000. θα πάει αυτό, ρε φίλε? Τι γίνεται εδώ πέρα? Προμήθεια, λέει, 200 σπιτιών, για άμα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κάπου στην Κρήτη, νομίζω, έσκασε αυτό.
5: Δεν ξέρω που έσκασε, στον Ασπρόπυργο, λέει, πήγανε, στείλανε να δούνε τι γίνεται. Οι Δήμοι τα κάνανε αυτά εδώ, εντάξει. Ποιοι βάζουν τις υπογραφές, ρε φίλε, σε αυτά τα πράγματα? Από 66.300 και τι είναι, ένα κοντέινερ βαμμένο είναι. Αυτά, λέει, που είναι στις πλατείες και τα λοιπά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε Διονύση? Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι... Τέλος πάντων. Να πω στον φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε προηγουμένως. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Κάτι γίνεται στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σχέση του με τη Λίμπαρ, με αυτούς που φέρνουν τους παίχτες. Δηλαδή, που λέει ναι, που λέει όχι. Αν λέει ναι, γιατί δεν τους χρησιμοποιεί? Δεν ξέρω, υπάρχει ένα μπέρδεμα από πέρυσι. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, την ΑΕΚ, έτσι, που δεν είναι τυχαίο που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρει και φέτος, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πάντως, δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ότι έδιωξε, έφυγε ο Πινέδα, εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις. Αμέσως βρήκε παίχτη, ρε φίλε.
0: Δεν θα τον πάρει, βέβαια.
5: Δεν ξέρω αν τον πάρει. Αλλά αμέσως έχει. Αν δεν πάρει αυτόν, θα πάρει αύριο άλλον. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ νωρίς, όντως. Πρέπει να δούμε την κατάληξη των μεταγραφών. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν θέλω να λέω ψέματα, είναι η ιστορία με τον Όσο.
5: Ναι, εντάξει, εγώ το διάβασα αυτό. Αλλά τόσα λεφτά, ρε φίλε, για ένα τέτοιο παίχτη, 7 εκατομμύρια, δηλαδή 8. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Αλλά να δίνουμε τόσα λεφτά, δηλαδή, σε οριδόν.
0: Άλλο λέω. Εμένα η εντύπωση που μου
5: έκανε. Ναι, και εγώ τον ήθελε και τώρα είπε όχι.
0: Ναι, ότι ενώ πήγαινε να τον πάρει. Μετά βγήκε ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έκοψε.
5: Okay, ναι, ίσως αντέδρασε για τα λεφτά όμως. Αυτό μπορεί, γιατί δεν πρέπει να έχει λόγο και για τα χρήματα.
0: Γενικά και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι και ο πιο εύκολος μεταγραφής πάντως. Αυτό έχει δείξει.
5: Ναι, αλλά αυτό που λες, έχουν δίκιο τα. Πώς λες, ας πούμε, στην αρχή ναι και μετά λες όχι. Το μόνο αυτό θα ήταν ότι επειδή πήγε
0: αυτό με 7
5: εκατομμύρια μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Εκεί ναι. Ναι, και εγώ υπογράφω. Για τόσα λεφτά, δηλαδή, εγώ δεν τον ξανακούσα αυτόν παίχτη. Τον είδα, δεν λέει και τίποτα σπουδαίο. Τέλος πάντων, τι να πω. Ότι είναι πολύ νωρίς είναι και συνήθως, ας πούμε, ο Ολυμπιακός οι καλές μεταγραφές τις κάνει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ας μην πάρει παίχτη, αλλά και να μην φύγει, είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Για μένα. Η καλύτερη μεταγραφή για μένα είναι ο Ζώτα και μετά το center back που πήραμε από ο Σουηδός. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και θα παίξει. Ό,τι και να γίνει, θα παίξει αυτός. Πιστεύω θα παίξει θέση του Ρέτσου. Και εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Με τον Τζολάκη δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον θα φύγει και αυτός, αλλά αν φύγουν αυτοί οι δύο έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Ολυμπιακός, η καλύτερη γραμμή του είναι η αμυντική. Με τους παίχτες που έχουν έρθει και με τους αυτούς που προϋπήρχαν. Και εγώ θεωρώ λάθος το ότι δεν μπήκε στη ζεστά στη μεταγραφή του παίχτη που πήρατε, το Λεβαδιακό, του Πιτσιρικά, του Έλληνε, ξεχνάω συνέχεια, του
0: Τσάπρα.
5: Πώς λέγεται?
0: Τσάπρα.
5: Του Τσάπρα. Και σχεδόν θα δώσει τα ίδια λεφτά για το Σάλιακα, που για μένα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος, γιατί έχει παίξει καλύτερο πρωτάθλημα πολλά χρόνια, αλλά ο άλλος έχει μεγάλη προοπτική, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, έχει ποδοσφαιρικό μυαλό και σίγουρα θα τον ξεπεράσει. Και θα δώσει σχεδόν τα ίδια λεφτά για να πάρει ένα παίχτη που είναι 30 χρονών, ενώ μπορούσε να πάρει τον Τζάβρα που είναι 10 χρόνια μικρότερος. Πολλά λάθη μεταγράφης ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό που πήραμε πέρυσι από τη Ρίο Άβε. Για μένα που λέγαμε ότι μοιάζει με τον Μπατίστα που σου είπα. Για μένα πρέπει να μείνει. Δεν έχει τέτοιο παίχτη ο Ολυμπιακός που θέλει, ας πούμε, στην Ευρώπη να παίζει. Δεν παίζει με αντιπιθέσεις ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται ταχύτητα. Φέτος θέλω να δω εγώ το Μεντιλίμπαρ, γιατί εγώ παραδέχομαι τους προπονητές, φίλε, που σου λέει ότι του λένε με τι σχήμα παίζεις και λέει τι σχήμα παίζω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το Ζώτα που την ρωτήσανε προχθές που παίζεις και λέει παίζω παντού, ρε παιδιά. Παντού. Και αυτό είναι το πραγματικό. Ένας καλός παίχτης παίζει παντού. Δεν σου λέω θα παίξει τερματοφύλακας, έτσι. Αλλά το ίδιο πρέπει να είναι και με τους προπονητές. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ένας προπονητής που έχει, ξέρω εγώ, το 3-5-2 και πηγαίνει. Ανάλογα την ομάδα, ανάλογα τους παίχτες που έχεις, ανάλογα τη βδομάδα που βλέπεις την προπόνηση, ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι όχι. Για μένα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ξέρουν να παίζουν 3-4 συστήματα. Δεν γίνεται. Και το Μεντιλίμπαρ πέρυσι τον μάθανε. Αν συνεχίσουμε αυτό το σκεπτικό, πιστεύω θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν γίνεται να πες έτσι να μαρκάρεις. Εντάξει, κάποια στιγμή σε μαθαίνουν και οι άλλοι. Εδώ βλέπαμε ας πούμε στο Καρεσκάκι, περάσανε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Γιατί το ξέραν το Μεντιλίμπαρο ότι με κλειστές άμυνες δεν βρίσκει λύσεις. Το ίδιο πράγμα βλέπω και φέτος κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, για φέτος δεν θέλω να μιλήσω, ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχει σχηματιστεί η ομάδα. Μην τρέχουμε να αποδοκιμάσουμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά λεφτά στις μεταγραφές. Και πιστεύω μέχρι το τέλος ότι θα έρθουν τουλάχιστον κάνα δύο παίχτες και δεν θα φύγουν αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν για μένα. Εντάξει. Α, και κάτι άλλο. Δεν μπορεί ρε φίλε να βγει τώρα ο Ηρακλής ο Αντύπας και να πει ότι ο ένας δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει και να είναι στην προετοιμασία. Δηλαδή βάλ' το και εσύ στο μυαλό σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δημοσιογράφος δεν μπορεί να το κάνει. Ο οποίος ακολουθεί μια ομάδα στην προετοιμασία θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει.
0: Έγινε φίλε μου.
5: Έγινε Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρία

0: www.mbsfm.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος στο πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
6: Να, το βρήκαμε.
7: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
6: Κλαίει γιατί κλαίει.
7: Στο δάκρο δάκρυσα.
6: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
7: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
8: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
9: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα. Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
10: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
11: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
12: Ανθρώπινα τα λάθη.
10: Διαμαντούλη, τέλος πάντων.
12: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
11: Αυτός να μιλήσει.
12: Εγώ είμαι Λεβέντης.
10: Καλώς ο Λεβέντη μας.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει.
13: Πώς το πες αυτό.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
10: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάναμε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
14: Ανέβησε, τι θα συνανοηθούμε.
10: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
6: Α, έτσι, ε.
15: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
16: Εσύ, γεια σας.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δεν είδα το Ζώτα με τον Ολυμπιακό, για που με ρωτάει ο Αργύρης από τον Αμβούργο, προσωπικά λέει μου θυμίζει λίγο λιβάγια. Είναι καλός παίκτης όμως, γιατί τον θυμάμαι από τότε που είχε απασχολήσει στον Παναθηναϊκό και τον είχα παρακολουθήσει λίγο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε καλά το τελευταίο διάστημα. Πάντως είναι παίκτης με ποιότητα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τελευταίο 20 λεπτό περίπου, λίγο λιγότερο. Τελική ευθεία, πάμε.
1: Καλημέρα Διονύση μου.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: 03. Έχει και δύσκολο ταξίδι σήμερα. Είμαι συντονισμένος. Να σε ρωτήσω Διονύση κάτι αντικειμενικά. Βάσει ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη, εντάξει, θα μου πεις όλες στο 8 στο Μουντιάλ, ήταν ψιλοευρωπαϊκές, μόνο η Αργεντινή ψιλοέκανε τον ΜΠΑΜ και αυτοί λένε ότι σπρώχθηκε από τη διαιτησία.
0: Τον ΜΠΑΜ δεν έκανε γιατί δεν το πήρε. Τι ΜΠΑΜ έκανε.
1: Ναι, αλλά έκανε πορεία, ήταν... Ναι, δεν απογοήτευσε στο τελικό, δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία. Πιστεύεις στο ποσοστό της FIFA οι ομάδες που πήγαν από την Ευρώπη, δηλαδή δεν είδαμε Ιταλία, δεν είδαμε Ελλάδα, δεν είδαμε κάποιες άλλες χώρες που παίζουν μπάλα και είδαμε κάποιες άλλες χώρες, δηλαδή αναλογικά της FIFA, δεν είναι άδικο λίγο αυτό?
0: Τι άδικο?
1: Που από την Ευρώπη πήγαν οι εισάξιες ομάδες όσο πήγαν, ξέρω εγώ...
0: Τι έκανε τώρα, Βασίλη, να τα βάλουμε με τις Υπήρους.
1: Τώρα πάμε. Ο Μέση πήγε στη γενέτειρά του, δεν πήγε μαζί με τον Πούλμαν. Mm-hmm. Το βλέπω διπλό το σημερινό το μάτς. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Τώρα ίσα ίσα που στρώνει. Άλλο το φιλικό ρε παιδιά. Και άλλο τώρα που θα πέφτουνε κορμιά, θα δούμε πάλι μπαλίτσα. Δηλαδή τώρα είναι που θα εφαρμοστεί το σύστημα. Γιατί σε ένα μάτς που κάνεις 5 και 7 αλλαγές, που χάσαμε, φάγαμε 4 γκολ, εντάξει δεν έγινε για τίποτα, αφού ήταν φιλικό. Τώρα Διονύση, πόσα λεφτά παίρνουμε αν περάσουμε τον πρώτο γύρο?
0: Λεφτά?
1: Πόσα χρήματα, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι, τώρα κάτσε να το δω. Θα το δω και θα σου πω.
1: Ναι, ναι, είναι κίνητρο αυτό.
0: Κίνητρο, δηλαδή είναι... έχουμε... κίνητρο δεν είναι αυτό, κίνητρο είναι... Να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase, να μπει στη League Phase, φίλε μου.
1: Ναι, λέω κίνητρο είναι τα λεφτά και κίνητρο είναι ότι είναι ranking. Τώρα αν φτάσουμε τελευταίο match.
0: Αν μπει στη League Phase, τα λεφτά είναι περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 530.000 από τα προκριματικά και κάτι άλλο από value κτλ. Τέσσερα κάποια που έχει η UEFA.
1: Είναι ότι αν προχωράς παίρνεις και κάτι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εσύ θα είσαι με τους παίκτες που έχεις δει τον καινούριο τον Ολλανδό που πήραμε αυτό ως παιχτούρα, πόσον είπαμε, για ξαναπες όνομά του.
0: Παντογγελελές.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτός γίνεται με τη μία να μπει στα ρηχά, έτσι, να τον ρίξει μέσα την παιχτούρα.
0: Στα βαθιά θα
1: είναι. Ναι, στα βαθιά.
0: Δεν ξέρω αν θα το βάλει τώρα με λίγες προπονήσεις. Δεν νομίζω να το βάλει βασικό.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Μες. Και θα είμαι συντονισμένος.
0: Εσύ καλά.
1: Και αν μπαίνει... Καλά μωρέ. Εδώ βασικό. Πολύ ζέστη γιατί έχει πολύ υγρασία. Και ξέρεις όταν έχει 40 βαθμούς την αισθάνεσαι 47 βαθμούς Κελσίου. Κάνουμε και cooling break τώρα. Το λεγόμενο time out. Και θα δούμε και τους καινούριους αγώνες της FIFA. Θα είναι ο πρώτος που βλέπω τον Παναθηναϊκό να μοντάρεται. Θα δούμε Νίστρουπ. Και πιστεύω θα κερδίσουμε 3 γκολ. Δηλαδή το βλέπω 1-3 εγώ. Και να προσέχεις Διονύση.
0: Έγινε Βασιλή.
1: Και αν μπει γκολ, ξέρεις, ύψωσε λίγο τη φωνή, πες γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Δεν θα κάνω μετάδοση, δεν θα κάνω μετάδοση. Έγινε.
1: Δεν θα την κάνει.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον θα πας να δεις τους παίκτες.
0: Ναι, έγινε, Μπιλ.
1: Εντάξει, μιλάμε, Διονύση, με την νίκη να γυρίσετε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημήτρη, σταμάτησα δουλειαγμένη.
0: Έλα, σταμάτη, έλα πιο κοντά, μόνο στο ακουστικό σου, αν μπορείς.
2: Ναι, κάτσε, μισό λεπτό να βγάλω
0: εδώ. Βγάλε τα ακουστικά, δεν ξέρω τι έχεις.
2: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, σταμάτησα δουλειαγμένη, Παναθηναϊκός. Καταρχάς, πρωτού τοποθετηθώ για τα ποδοσφαιρικά, να δώσω χαιρετισμούς και στον άνθρωπο που το λέει η νύχτα στην Κορινθία. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματο Κίδη και για την ακρίβεια του Νυχτοκάματο χρήζουν σεβασμού.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Και ειδικά όταν είναι σε κάποια ηλικία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στην αρχή της εκπομπής, γιατί περιμένω πολύ ώρα, συγγνώμη, μια ώρα. Στην αρχή της εκπομπής, πριν από καμιά ώρα που άρχισα να ακούω, ο φίλος που έλεγε για το σύστημα και αν θα παίξει επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύω...
0: Είσαι μακριά, φίλε μου, λίγο από το ακουστικό σου, κάτι κάνεις.
2: Δεν με ακούς.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις κάνει.
2: Όχι, τώρα τα κλείσα όλα αυτά.
0: Για πάμε να δούμε. Πάμε.
2: Ναι, λέω, ο φίλος που έλεγε για τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, την επιθετική άμυνα και όλα αυτά, νομίζω, αν τον ερμηνεύω σωστά, και είναι και η δικιά μου άποψη αυτή, ότι με λίγα λόγια, όταν πιέζεις ψηλά, αναγκαστικά οι γραμμές σου όλες ανεβαίνουν πολύ ψηλά, τα σεντρεμπάξ και εδώ φτάνουν στο κέντρο και ο τερματοφύλακας σου παίζει μπακότερμα. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος, αν δεν βγει αυτό το πράγμα, να φας αντεπίθεση. Άρα πρέπει να έχεις πάρα πολύ γρήγορα χαφ και ειδικά πλαγιά μπακ, να καλύψουν με διαγώνιες κινήσεις την επίθεση της άλλης ομάδας. Επίσης, τώρα όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι, και είναι, για να λέμε, νομίζω, το θεωρώ δηλαδή, προς Θεού δεν έχω κάτι με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον σέβομαι, τον εκτιμώ και έχει δείξει μέχρι στιγμής τη δουλειά της άλλες ομάδες, αλλά εάν πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο σύστημα και λες, εγώ και με, ξέρω εγώ, με την Εθνική Ισπανία να παίξω, θα πάω να παίξω έτσι, αυτό κάποιες στιγμές μπορεί να σου βγει και να σου δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Μακάρι να μην γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι πρέπει όπως και στη ζωή, γιατί και το ποδόσφαιρο τι είναι ουσιαστικά, μια μικρογραφία της ζωής ή μια γελιογραφία της ζωής, να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να ελύσεσαι. Έτσι. Επίσης αυτό που ήθελα να πω με το τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, άκουσα ένα βράδυ ένα φίλο, δεν ξέρω τον άνθρωπο, την αγωνιστική του πορεία μέχρι τώρα, άκουσα ένα φίλο ο οποίος έλεγε, ποιος του Παναθηναϊκού, έτσι, με ακούς Γιονύση?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, γι' αυτό και τον ήθελε ο προπονητής, αλλά κάτω από τα δοκάρια είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Μακάρι να μην είναι έτσι και να είναι και στα δύο πάρα πολύ καλός. Και ένα τελευταίο, όλο το κακό για μένα ξεκινάει, ειδικά με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, που είτε τώρα που βγήκε η Ευρώπη ή όταν δεν έβγαινε καθόλου καλά και ήταν τραγωδία. Μα και τώρα που βγήκε φέτος, πάλι ήταν τρομερή αποτυχία, γιατί παίζεις το conference με το τελευταίο και το χειρότερο εισιτήριο και αναγκάζεσαι να κάνεις προετοιμασία από τον
0: Ιούνιο.
2: Δηλαδή ο προπονητής τώρα, οποιοδήποτε προπονητής, ο καλύτερος του κόσμου, τι θα κάνει?
0: Το ίδιο ξαναλέω. Βέβαια πρέπει. Το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ πέρσι.
2: Ναι, το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ, βγήκε, αλλά αυτό δεν βγαίνει πολλές φορές. Πιο πολλές φορές η ομάδα κρεμάει μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε και η ΑΕΚ κάποια στιγμή που κρέμασε για ένα διάστημα, αλλά το διαχειρίστηκε.
2: Ναι. Δεν πάει να πει.
0: Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, σου θυμίζω, αποκλείστηκε από τον Όφη. Το διαχειρίστηκε σωστά. Ακριβώς.
2: Το αίτημα του Παναθηναϊκού, Διονύση, για να τελειώσω, κατ' εμέ, το αγωνιστικό έγκλημα του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν που δεν κατάφερε να... Εντάξει, το πρωτάθλημα το χάσαμε από την πρώτη στιγμή, το παρατήσαμε...
0: Δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο, λες.
2: Που δεν πήρε ένα καλύτερο εισιτήριο στην Ευρώπη και ειδικά του κυπέλου. Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Το διανοείστε αυτό. Μάλλον όλοι μας το σκεπτόμαστε.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Ο Όφη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ποτέ.
0: Πήρε το καλό εισιτήριο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και μέσα στη χρονιά. Και να βάζουμε, αν μη τι άλλο, αποτύχαμε στον ένα στόχο. Να βάλουμε τον άλλον. Τώρα να μου πεις τι ζητάω εγώ στον Παναθηναϊκό. Μέχρι προχθές ήταν μπάτες και λιαλές. Ελπίζω όλα αυτά να αλλάξουν και να πάμε γενικά προς το καλύτερο.
0: Έχει,
2: σε εύχομαι καλό ταξίδι, Διονύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
2: Και με το καλό να γυρίσεις.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Έλα, Χιλιά, τι κάνεις.
3: Έλα, ρε φίλε, τι έγινε.
4: Καλά, εσύ.
3: Πότε φεύγεις, μωρέ.
4: Αύριο. Πότε φεύγω.
3: Σόπα.
4: Για πού λες τώρα.
3: Ποια σε ρώτησα, δεν ήξερα.
4: Για διακοπές.
3: Ναι, ρε.
4: Διακοπές, φεύγω Σάββατο.
3: Α, Σάββατο. Θα πας κάτω.
4: Πιο μετά, ναι, θα πάω, τον Αύγουστο.
3: Α, ωραία, μπράβο. Άντε με το καλό.
4: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, ρε φίλε, άκουγα πριν και τον Κωστή εκεί πέρα που λέει για τα συστήματα, να αλλάζουν συστήματα οι προπονητές κλπ. Ρε εσύ Κώστα, παρακολουθείς ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Και το λέω ειλικρινά με αγάπη, γιατί τον εκτιμάω, το ξέρει. Ρε φίλε, έχεις δει προπονητή ποτέ να παίζει 2-3 συστήματα. Σωστά εννοώ και καλά. Εσύ θυμάσαι κανένα, Διονύση.
4: Θυμάμαι παλιά που κάποιοι στην Ελλάδα έπαιζαν άλλο πράγμα και στην Ευρώπη κάτι διαφορετικό.
3: Άστο αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό. Και εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι το Χιμένεθ.
4: Συνήθως πρέπει να έπεσε ένα-δύο και μια φιλοσοφία.
3: Με τετράδα. Ο Χιμένεθ έπεσε με τετράδα στην άμυνα. Παραδείγματος χάρη σου λέω για το Χιμένεθ που εγώ έτσι δεν ήθελα και να τον βλέπω, να σου πω μεταξύ μας. Έτσι ο Μιαούλης τα ξέρει. Και μαζί μου πρέπει να το πούμε. Αλλά κάποιες στιγμές ο άνθρωπος εφιός. Έπαιξε με την Μπρίζ να περάσει με τριάδα στην άμυνα, όπως έπαιξε και μέσα στη Μίλαν με τριάδα στην άμυνα.
4: Μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά δεν είναι κανόνα.
3: Εντάξει.
4: Μπορεί να συμβεί κάποιες φορές.
3: Στα 30 παιχνίδια
4: δεν μπορεί να έχει όμως κανόνα ο σοβαρός προπονητής.
3: Θα παίξει σε 3-4 παιχνίδια.
4: Θα παίξω έτσι και στην Ευρώπη θα παίξω στάνταρ διαφορετικά.
3: Όχι, είναι και το τι σύστημα διδάσκεις.
4: Η φιλοσοφία κατά κύριο λόγο. Η ταυτότητα θες να περάσει στην ομάδα σου.
3: Φίλε μου, η ταυτότητα, επειδή το ακούω και αυτό συχνά τώρα τελευταία. Τι σημαίνει ταυτότητα, κατά τη γνώμη σου.
4: Πώς θες να παίζει η ομάδα σου, τι στυλ που
3: υπόδειξε. Ακριβώς, πώς θες να παίζει η ομάδα σου, έχει να κάνει φίλε μου απολύτως με το σύστημα.
4: Ναι, απλά θα σου πει κάποιος, το

0: Εντάξει, λοιπόν, αλλά το βασικό σχέδιο, ας πούμε, του Νίκολιτς δεν έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη, μια και μου πήγε στην ΑΕΚ. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος παίζει με δύο φόρ χωρίς άκρα. Δίνοντας το πλάτος του γήπεδου όλο τα μπακ. Αυτό διαφοροποιεί όλη την εικόνα της ομάδας σε σχέση με μια ομάδα που μπορεί να παίζει με 4-3-3, ας πούμε. Εντάξει το άμεσο ποδόσφαιρο και η φιλοσοφία που μου λες. Δηλαδή εγώ αύριο, εάν δω ας πούμε τον Νίκολιτς, εμένα αυτό ποδόσφαιρο που παίζει ο Νίκολιτς με δύο φορ και δίνοντας το πλάτος όλο στα μπακ, το θεωρώ ένα ποδόσφαιρο αδιανόητο. Για ελληνική ομάδα, πρόσεξε, έτσι. Το κάθε σύστημα δεν το επινόησαν πλάκες ή άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Πολύ πιο σχετικοί από εμάς το επινόησαν. Αλλά πρέπει να μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από τα εργαλεία που έχεις. Ελληνικές ομάδες δεν θεωρώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να έχουν χαφ και πολύ περισσότερο ακραία μπακ που να μπορούν να παίξουν το 4-4-2. Ή δεύτερο φόρο, ας πούμε, που να είναι τόσο πολύ κινητικό, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και στην περιοχή, να έχει ισορροπία και να κολλάει και γκολ και να συνεργάζεται με το επιθετικό του. Δηλαδή μιλάμε τώρα, χρειάζεσαι παίχτες με πολύ ειδικές ικανότητες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη τα ακραία μπακ, ας πούμε, που μπορούν να υπηρετήσουν τέτοια ίδια συστήματα όπως το 4-4-2 ή το 3-5-2, τα ακραία μπακ, γιατί είναι πολύ σημαντικά εργαλεία σε αυτό το σύστημα, όχι από τα σημαντικότερα. Για μένα τουλάχιστον, για να δίνουν πλάτο στο γήπεδο και λύση στην ομάδα όταν μπουκώνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπακ μπορώ να μετρήσω τα χρόνια που εγώ, 50 χρόνια που βλέπω εδώ, μπορώ να μετρήσω περίπου 10. Σίγουρα δεν είναι πάνω από, ξέρω εγώ, από 10, 9, 10, 8, 9, 10 μπακ. Ο Σεϊταρίδης να ήταν, ο Γεωργάτος, ο
1: Κασάπης.
0: Σιμίκας με το Γιαννούλη τα παιδιά, φυσικά ο Κασάπης με τον Μπορμπόκη.
1: Ο Μίνχ.
0: Ο Μίνχ που είχε έρθει, εντάξει. Ναι, ήταν καλό μπακ. Ναι. Ναι. Αυτά. Ναι. Δεν μπορούν να περαιτήσω. Δηλαδή, πώς θα πας να παίξεις, αδερφέ. Βλέπω τώρα, λένε παραδείγματος χάρη. Αν δω εγώ πραγματικά, ρε φίλε, αύριο τον Νίκολιτς αλλάζει σύστημα, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ επειδή είναι πιστός στις αρχές του. Ας ήταν σε διαφωνώ εγώ με αυτό. Και είναι και ειλικρινής. Αλλά εάν δω αύριο το πρωί, όπως λένε παραδείγματος χάρη μετά τη φυγή του Πινέδα, τον Νίκολιτς αλλάζει σύστημα, ειλικρινά, ας πούμε, θα αρχίσω να αφιβάλλω. Για την ισορροπία του καταρχήν. Που φαίνεται πως είναι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Δηλαδή θα πω, ρε παιδί μου, τι βρήκε ξαφνικά αυτός ο τύπος, ας πούμε. Γιατί ακούω, παραδείγματος χάρη, θα φύγει ο Πινέδα, αλλά μήπως αλλάξει το σύστημα και βάλει δύο παίχτες στη θέση του. Δηλαδή θα παίζει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Να βάλει δύο παίχτες στη θέση του.
0: Ναι. Δηλαδή δύο παίχτες θα κάνουν τη δουλειά του Πινέδα. Πώς θα την κάνουν, ρε παιδιά, δε. Ναι, ναι, πώς θα την κάνουν δηλαδή δύο παίχτες στη δουλειά του Πινέδα. Δηλαδή εμείς θα παίζουμε 12. Γιατί ο Νίκολιτς, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα έχει δηλώσει ο άνθρωπος με σαφήνεια. Εγώ θα παίζω με δύο φορ. Όταν θα παίζεις με δύο φορ, αποκλείεται να βγάλεις τον ένα φορ και να τον προσθέσεις στα χαφ. Τα κεντρικά σου χαφ θα είναι πάντα δύο. Και άλλοι δύο που θα παίζουν μπροστά. Ως μέσα δεξιά, μέσα αριστερά. Δεν υπάρχουν άλλοι παιδιά. Με 11 παίζει το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, Ραγιλά. Ωραίες ποδόσφαιρο κουβέντες είναι αυτές.
0: Ναι, ωραίες είναι, αλλά... να επειδή τα ακούμε διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ο φίλος μου με τη Λίμπαρ παίζει ένα 4-2-3-1. Ωραία, okay,
1: άμεσο.
0: Θέλει άμεσο ποδόσφαιρο. Με αυτό θα ζήσει και θα πεθάει.
1: Αυτό θέλει. Κάθε
0: προπονητής. Εγώ γουστάρω τους Ολυμπιακούς, πραγματικά τους γούσταρα και το είχα πει από τότε. Που είπανε, καλός ο Ζαρντίν, μας έχει φέρει αποτελέσματα, δεν γουστάρουμε αυτό το ποδόσφαιρο, στείλτονε.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρό αυτό. Αυτές οι σχέσεις είναι καθαρές.
1: Προφανώς, είναι τι ποδόσφαιρο γουστάρεις να βλέπεις.
0: Α, μπράβο. Μην λέμε όμως να αλλάξει. Πώς να αλλάξει. Τι είναι.

0: Λοιπόν,
1: να σε καλά, ρε
0: Βίλιο. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αν θα περιγράψω εγώ στο Sky, όχι, δεν θα περιγράψω, θα είμαι πάγκο. Θα είμαι αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Τώρα, καλά να είμαστε, θα τα πούμε από Παρασκευή πάλι εμείς. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.